0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Η κυρία Ελένη λέει: πεθαίνω για διαλόγους Σταυρακάκη και Σπύρου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ξέρεις, δεν είναι κατόπιν σεναρίου, είναι τελείως μα τελείως αυθόρμητο. Τελείως αυθόρμητο. Πού να δείτε και τι γίνεται έξω από το στούντιο γενικότερα. Πολλές πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, στις μουσικές τις οποίες θα ακούσουμε και θα γουστάρουμε. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-8-200. Πάμε πάλι 211-200-8-200, το έφαγα το μισό. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, προκειμένου να στείλετε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θέλετε να αλλάξει άρδιν. Διότι η εβδομάδα που πέρασε ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Αυτή η οποία έρχεται είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και θα φέρει και πολύ περισσότερες αλλαγές. Έτσι τουλάχιστον βλέπω εγώ. Διότι στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς δεν υπάρχει πλέον. ΣΥΡΙΖΑ επισήμως με αρκετά έτσι, μεγάλη διαφορά ασφαλείας σε σχέση με Πολάκη, Δούρου και Παπά, πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να συνταχθεί και να ανέβει στο όχημα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε ακόμα κάποια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Για να δούμε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια. Και βεβαίως την Τετάρτη θα έχουμε την... θα έχουμε όλες τις διαδικασίες σε κομματικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί γύρω στις 4 ώρα το απόγευμα. Θα προταθεί ο κύριος Κυρανάκης για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Περιμένουμε να δούμε και την και τυπικά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Και ημέρα Πέμπτη θα έχουμε ανακοινώσεις. Ποιος θα πάρει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ποιος θα πάρει τη θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά, εάν θα υπάρξει αναπλήρωση της θέσης της εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι ο κύριος Μαρινάκης θα φύγει από την από το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, εκεί που γίνεται το briefing δηλαδή. Δεν θα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και θα πάρει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Εάν αυτό το σενάριο, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες, επικρατήσει, νομίζω ότι ναι, θα μπορούμε να μιλάμε για έναν ανασχηματισμό ή μίνι ανασχηματισμό και για να δούμε τι καραμπόλες θα φέρει αυτή η μετακίνηση. Θα αναλάβει η κυρία Σδούκου τη θέση του κυρίου Μαρινάκη. Κάποιοι λένε πως όχι, πως εκεί θα μπει ένα πιο βαρύ όνομα που θα μπορέσει να σηκώσει και να μπορεί να δεχθεί και διάφορα, ξέρετε, τα βέλη της αντιπολίτευσης, των ερωτήσεων προεκλογικά. Θα είναι δύσκολη και σκληρή η προεκλογική αυτή περίοδος όταν ξεκινήσει. Πρόημα έχει ξεκινήσει, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Δευτέρα, 8 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει θεωρητικά εδώ και 8 λεπτάκια από τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 151η ημέρα του έτους. Γιορτάζει η Καλλιόπη σήμερα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Όσον αφορά τώρα στον καιρό, για να προσέξετε, εμείς σας ενημερώνουμε, παρόλο που εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM τα βλέπουμε όλα κατά γάλανα. Θα είναι μια υπέροχη μέρα. Για να δούμε, συμφωνεί και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος λοιπόν σήμερα ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρεις ομπρέλα, δεν θα τη χρειαστείς. Μην φορέσεις ζακέτα,
θα βγάλεις την μπέμπελη, ένα μαγιουδάκι, ρίξ' το μέσα στη τζαντούλα, ποτέ δεν ξέρεις αν θα σου φανεί χρήσιμο ή όχι. Στα της επικαιρότητας δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτό το μπαράζ των σεισμικών δονήσεων εκεί στην Εύβοια. Είχαμε μία σεισμική δόνηση στις 3 τα ξημερώματα μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πριν από κανένα μισάωρο, 40 λεπτό είχαμε και μία ακόμα, εκεί γύρω στις 5,5. Είχαμε μία ακόμα η οποία ήταν στο 4,3 αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Τώρα η νέα δόνηση έρχεται σε συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας των προηγούμενων ημερών, η οποία κορυφώθηκε με αυτόν τον σεισμό 5,2 που έγινε σιτός και στην Αττική. Κουνηθήκαμε πάρα πολύ, εντάξει, δηλαδή όχι σε σημείο ανησυχίας, τώρα να μην τρελαθούμε κιόλας, αλλά ταρακουνηθήκαμε και μάλιστα την πρώτη φορά λες εντάξει, οκ, okay, κάτσε μόλις αυτό, να δούμε πού ακριβώς, αλλά η δεύτερη φορά μας δημιούργησε μία ανησυχία παραπάνω. Οφείλω να σας πω, κλιμάκια μηχανικών έχουν ξεκινήσει από το πρωί, βρίσκονται εκεί, θα ξεκινήσουν φαντάζομαι, ήδη κάποιες καταγραφές πρέπει να γίνονται τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Έχουν καταγραφεί και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ. Επίσης, 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο. Να σας πούμε το εξής, για να μην υπάρξει το οποιοδήποτε μπέρδεμα προς Θεού. Και πάρουμε, πάρουμε στο λαιμό μας και παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων πλην των εξεταστικών κέντρων, όπου οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικότατα. Να το επαναλάβω, θα διεξαχθούν κανονικά οι πανελλαδικές και στο Μαντούδι, παρόλο που τα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες βαθμίδες, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Αυτά για να μην υπάρχει καμία μα καμία παρανόηση, παρακαλώ πολύ. Εγώ τώρα θα μου επιτρέψετε, θα βάλω τα γυαλάκια μου, γιατί χωρίς γυαλιά δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρω να δω. Και θέλω να σας ενημερώσω για το εξής. Και να σας κάνω την εξής ερώτηση. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω, φυσικοαεριοελλάντος.gr με 2 ο στο τέλος, όπως λέει και το τσουνάμι μας η Στεφανία.

Επίσης σήμερα λίγει ο διαγωνισμός μας. Θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Κουρλίδικα τα παιδιά μας. Αυτή την εβδομάδα ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν οικογενειακές διακοπές για οικογενειακές διακοπές στο Semadron Traditional Village. Διεκδικήστε λοιπόν 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών με Smart All Inclusive πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water Park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets είναι το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Είπαμε, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

Συγκεκριμένα στο Προκόπιο Ευβίας ήταν η σεισμική αυτή δόνηση, 4,3. Τέλος πάντων, θα συνομιλήσουμε λίγο αργότερα με τον κύριο Λέκα, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, διότι εκεί με τα κλιμάκια σίγουρα έχουν κάνει μια πρώτη εκτίμηση. Υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους, βλέπουμε εδώ και μηνύματα τα οποία μας στέλνατε. Εν πάση περιπτώσει, ψυχραιμία, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Αυτό έχω να πω εγώ, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Δεν είναι καλά τα πράγματα στην Μέση Ανατολή. Ήχησαν και πάλι οι σιρήνες του πολέμου. Αναφέρθηκαν πολλαπλές εκρήξεις σε τρεις μεγάλες πόλεις του Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα αίτια ή για πιθανές ζημιές και θύματα. Μ' αρέσει που πραγματικά, δίνοντας το ρεπορτάζ ο Θανάσης ο Τσίτσας εκεί γύρω στις 5:30, μας είπε το εξής. Επειδή χθες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εξαπέλυσε το Ιράν επίθεση με περισσότερους από 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Μάλιστα, επειδή υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ, ο Τραμπ του είπε: μην αντιδράσεις, μην, ρε παιδί μου, είναι ήδη που αυτό, φτάνουμε κοντά σε μια συμφωνία, μην την τορπιλήσεις αυτή τη συμφωνία. Μπάση περιπτώσει, το είχε αναφέρει και νωρίτερα σε δημοσιογράφο του Άξιος ο Τραμπ, ότι θα το ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην διατάξει την ανταπόδοση της επίθεσης, για να μην την άξει στον αέρα μια πολύ καλή συμφωνία, όπως είπε, λέει, που βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της. Τώρα, αυτό το οποίο μας έρχεται ως είδηση τα τελευταία λεπτά δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι όχι μόνο δεν τον άκουσε ο Νετανιάχου, αλλά εξαπέλυσε αντεπίθεση. Παρόλο που και ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε πει ότι σε δεύτερο χρόνο θα αντιδράσει. Ο επικεφαλής τώρα της Ιρανικής διπλωματίας, ο Αραχτσί, συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις με τους ομολόγους του της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, με κορυφαίο αντιπρόσωπο του κυριότερου μεσολαβητή του Πακιστάν και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ. Οι φρουροί της επανάστασης από την πλευρά τους του Ιράν πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο τα κεντρικά γραφεία τρομοκρατικών ομάδων στο Ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η Τεχεράνη κατηγορεί ένοπλες κουρδικές οργανώσεις που διατηρούν βάσεις στη βόρεια περιοχή του Ιράκ ότι εξυπηρετούν δυτικά Ισραηλινά συμφέροντα, χαρακτηρίζοντάς τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ένας μήλος και δυστυχώς δεν φαίνεται στο βάθος κάτι το θετικό. Και όχι μόνο αυτό, βρίσκονται σε τέτοια αμηχανία τα χρηματιστήρια που δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση. Κατέγραψαν ήδη, έχουν καταγράψει ισχυρή άνοδο οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των διεθνών αγορών, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29%, φτάνοντας στα $96.15 αναβαρέλι. Πλησιάζει πάλι αυτό το ψυχολογικό όριο, το ψυχολογικό φράγμα των $100. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25% και έφτασε στα $93.48 αναβαρέλι. Επίσης και εδώ φαίνεται ότι το πράγμα δεν πάει καλά. Εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε πλέον στο ταμπλό τα περισσότερα βενζινάδικα να είναι κάτω από τα 2 ευρώ. Ψυχολογικό όριο και για τη χώρα μας, τα 2 ευρώ. Η αλήθεια είναι δεν έχω συναντήσει τα τελευταία 24 ώρα βενζινάδικο με τη βενζίνη να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι όχι ότι το 1,99, τώρα να μην γελιόμαστε, είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση
Όπως και να το κάνουμε, όταν βλέπουμε να υπάρχει μια τάση μείωσης, αυτό είναι, αν μη τι άλλο, πάρα πολύ θετικό. Δεν ξέρω εάν τώρα το Σαββατοκύριακο, πριν περάσουμε και στα τουδένδια εννοώ στις παρενοχλήσεις από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων εκεί στο ψευδοκράτος, έκαναν παρενόχληση, δημιούργησαν παρενόχληση μέσω κλήση στον ασύρματο κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς την Κύπρο. Θα τα πούμε αναλυτικά. Δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο εάν πήγατε παραλία. Πάντως εμείς κάναμε μία γρήγορη έτσι γύρα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πώς πάει το πράγμα με τις τιμές, τις ξαπλώστρες. Και μάθαμε ότι οι ξαπλώστρες, το σετ τουλάχιστον, ο μέσος όρος στις καθημερινές, ο μέσος όρος του κόστους είναι στα 30 ευρώ. Το Σαββατοκύριακο έχει και ένα καπελάκι 10 ευρουλάκια στα 40 ευρώ. Ενώ στις οργανωμένες παραλίες, εκεί στις παραλίες του ΕΟΤ, η είσοδος στις καθημερινές είναι στα 10 ευρώ και το Σαββατοκύριακο είναι στα 12 ευρώ. Τώρα τι να σας πω, έρχεται πιο φθηνά το να πάτε σε μια οργανωμένη παραλία και να πληρώσετε την είσοδο από ότι να πάτε οπουδήποτε αλλού. Υπάρχουν και πάρα πολλές, είδατε που λειτουργήσε το μετρό, να τα λέμε και αυτά. Είναι το κόστος της ελεύθερης παραλίας, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ χαμηλότερο. Διότι άντε να πάρετε το καφέ, άντε να φάτε και ένα σαντουιτσάκι. Εμείς έχουμε κάνει την έρευνα αυτή. Ο καφές κοστίζει γύρω στα 4 ευρώ, το σάντουιτς στα 6 ευρώ, το αναψυκτικό στα 2 ευρώ. Για τους μερακλείδες που ενδεχομένως να θέλουν και μπυρίτσα στην παραλία, 3 ευρώ. Και το παγωτάκι 3 ευρώ. Είναι ενδεικτικές τιμές. Θα μου πεις, παπαδάκι, αυτές οι τιμές δεν έχουν καμία σχέση με πέρυσι. Καθίστε, 8 Ιουνίου έχουμε ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Όσο καλοκαιριάζει περισσότερο, όσο μαζεύεται περισσότερος κόσμος, τόσο δυστυχώς, ελπίζω, μάλλον, όχι να μην το πω έτσι, ελπίζω να μην δούμε και να μην ζήσουμε τα χαΐρια που ζήσαμε πέρυσι, που τα πάντα ήταν στα ύψη, ήταν στο Θεό. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Γεια σου ρε Τέλη. Αργία λέει σήμερα εδώ, στο Σίδνεϊ. Γιορτάζουμε τα γενέθλια του βασιλιά και ας μην είναι τα γενέθλιά του. Okay, τώρα μας έκαψε στον εγκέφαλο, ρε αδερφέ. Γιορτάζεται τα γενέθλια του βασιλιά, είναι αργία, αλλά δεν είναι τα γενέθλιά του. Εντάξει. Καλά να περνάτε σε κάθε περίπτωση εκεί στο Σίδνεϊ. Και εμείς εδώ έχουμε μπόλικες αργίες. Αλλά και εσείς δεν πάτε πίσω. Γεια σου Γιάννη. Για ποιες αυξήσεις λες ρε Γιάννη μου, δεν κατάλαβα τι ακριβώς μου λες. Δεν θυμάμαι κιόλας τι ανέφερα νωρίτερα όσον αφορά στο κομμάτι των αυξήσεων. Παρακολουθούμε τις τιμές στις υπεραγορές. Εκ των πραγμάτων δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εκ των πραγμάτων υπάρχουν πολλά ζητηματάκια. Εκ των πραγμάτων κάθε φορά που ανοίγει η αυτόματη πόρτα και μπαίνει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ, ψάχνει μέχρι και το τελευταίο ευρώ που έχει στο λογαριασμό του. Τα πάντα είναι πανάκριβα. Υπάρχουν, βλέπω και μία τάση σε κάποια προϊόντα να αρχίσουν να μειώνονται, να δούμε αν αυτό είναι αρκετό ή όχι. Καλημέρα αγαπητέ μου, Μαστόρ, έτσι υπογράφεις. Στείλει και ένα μήνυμα μωρέ. Δεν δέχομαι πρώτα απ' όλα τους χαρακτηρισμούς, από την άποψη ότι όπως εγώ δεν έχω το δικαίωμα να σε χαρακτηρίσω είτε δεξιό είτε αριστερό είτε προοδευτικό μη προοδευτικό συντηρητικό ή οτιδήποτε, όταν πρόκειται λέει για πρόσφυγες, Παλαιστίνιους, Σύρους, Αφγανούς, δεν έχει καμία σημασία, συμφωνώ και εγώ. Είστε μέχρι κεραίας αυστηροί, νομότυποι και by the book. Αλήθεια, που λέμε και στο χωριό μου. Το λέμε και εμείς στο χωριό μου και στους Μολάους το λέμε το by the book. Και ζητάτε αυστηρούς ελέγχους, παρακολουθήσεις κινήσεων κτλ. Δεν ζήτησα εγώ παρακολουθήσεις κινήσεων. Είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Έρχονται λοιπόν κάποιοι από τρίτες χώρες και ζητούν άσυλο. Η δουλειά των ελληνικών αρχών
είναι να ελέγξουν το ποιόν του καθενός. Ποιος μπαίνει στα σύνορα, ποιος περνάει τα σύνορα και μπαίνει στη χώρα μας. Το θεωρείς τόσο, τόσο περίεργο αυτό? Αν το θεωρείς τόσο περίεργο, αδερφέ, κράτα ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού σου, κάσε να μπαίνει μέσα οποιοσδήποτε. Έτσι δεν είμαι κιόλας τι ανέφερα νωρίτερα όσον αφορά στο κομμάτι των αυξήσεων. Παρακολουθούμε τις τιμές στις υπεραγορές. Εκ των πραγμάτων δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εκ των πραγμάτων υπάρχουν πολλά ζητηματάκια. Εκ των πραγμάτων κάθε φορά που ανοίγει η αυτόματη πόρτα και μπαίνει κάποιος σε ένα σούπερ μάρκετ, ψάχνει μέχρι και το τελευταίο ευρώ που έχει στο λογαριασμό του. Τα πάντα είναι πανάκριβα. Υπάρχουν, βλέπω και μία τάση σε κάποια προϊόντα να αρχίσουν να μειώνονται. Να δούμε αν αυτό είναι αρκετό ή όχι. Καλημέρα αγαπητέ μου Μαστόρ, έτσι υπογράφεις. Στείλε και ένα μήνυμα μωρέ. Δεν δέχομαι πρώτα απ' όλα τους χαρακτηρισμούς από την άποψη ότι όπως εγώ δεν έχω το δικαίωμα να σε χαρακτηρίσω είτε δεξιό είτε αριστερό είτε προοδευτικό, μη προοδευτικό, συντηρητικό ή οτιδήποτε. Όταν πρόκειται λέει για πρόσφυγες, Παλαιστίνιους, Σύρους, Αφγανούς, δεν έχει καμία σημασία, συμφωνώ και εγώ. Είστε μέχρι κεραίας αυστηροί, νομότυποι και by the book. Αλήθεια που λέμε και στο χωριό μου. Το λέμε και εμένα και εμείς στο χωριό μου και στους Μολάους το λέμε το by the book. Και ζητάτε αυστηρούς ελέγχους, παρακολουθήσεις κινήσεων κτλ. Δεν ζήτησα εγώ παρακολουθήσεις κινήσεων. Είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Έρχονται λοιπόν κάποιοι από τρίτες χώρες και ζητούν άσυλο. Η δουλειά.

0: Καλημέρα, αγαπητέ μου. Μαστόρ, έτσι υπογράφεις. Στείλει και ένα μήνυμα, μωρέ. Δεν δέχομαι πρώτα απ' όλα τους χαρακτηρισμούς. Από την άποψη ότι όπως εγώ δεν έχω το δικαίωμα να σε χαρακτηρίσω είτε δεξιό είτε αριστερό είτε προοδευτικό μη προοδευτικό συντηρητικό ή οτιδήποτε, όταν πρόκειται λέει για πρόσφυγες, Παλαιστίνιους, Σύρους, Αφγανούς, δεν έχει καμία σημασία, συμφωνώ και εγώ, είστε μέχρι κεραίας αυστηροί, νομότυποι και by the book, αλήθεια που λέμε και στο χωριό μου, το λέμε και εμένα και εμείς στο χωριό μου και στους Μολάους το λέμε το by the book, και ζητάτε αυστηρούς ελέγχους, παρακολουθήσεις κινήσεων και τα λοιπά. Δεν ζήτησα εγώ παρακολουθήσεις κινήσεων, είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Έρχονται λοιπόν κάποιοι από τρίτες χώρες και ζητούν άσυλο. Η δουλειά των ελληνικών αρχών είναι να ελέγξουν το ποιόν του καθενός. Ποιος μπαίνει στα σύνορα, ποιος περνάει τα σύνορα και μπαίνει στη χώρα μας. Το θεωρείς τόσο περίεργο αυτό? Αν το θεωρείς τόσο περίεργο, αδερφέ, κράτα ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού σου, κάσε να μπαίνει μέσα οποιοσδήποτε. Έτσι δεν είναι? Όταν πρόκειται λέει για τον IDF, για δολοφόνους του IDF, μα τα μπερδεύεις πάρα πολύ στο μυαλό σου. Σου έκανα εγώ κάποιο διαχωρισμό? Μίλησα και για Τούρκους. Οποιοσδήποτε έρχεται στην Ελλάδα και ζητά άσυλο πρέπει να ελέγχεται. Σου έκανα εγώ κανέναν διαχωρισμό? Σύμφωνα λοιπόν με την με τις λεπτομέρειες που έχουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έτσι, για να το πούμε, μια και μου δίνεις την ευκαιρία. Ο 37χρονος έρχεται από τη Γάζα. Όμορφα. Κατηγορείται για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Βάζουμε ως βάση ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, ναι ή όχι? Για να το ξεκινήσουμε έτσι απλά. Έχει ειδική εκπαίδευση για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας. Αυτά περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του. Δεν τα λέω εγώ, δεν τα βγάζω από το στομάχι μου. Για να το ξεκαθαρίζουμε. Μετά από 12 ώρες ανάκριση, παραδέχθηκε ο ίδιος τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Παραδέχθηκε ότι εκπαιδεύεται, ότι έχει εκπαιδευτεί για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Δεν τον είχαν ενημερώσει ακόμα για το στόχο. Για το στόχο στην Ελλάδα, Στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Δεν τον είχαν ενημερώσει. Ο στόχος πάντως ήταν κάποιο σημείο στη χώρα μας. Ασφαλώς οι ενδείξεις είναι ότι ο στόχος του θα ήταν Ισραηλιών συμφερόντων εδώ στη χώρα μας. Από τις κατοίκων έρευνες στο σπίτι του, στην Κρήτη και στα Πατήσια, είχε και δύο σπίτια. Ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν είναι τόσο απλό, αδερφέ. Δεν είναι καθόλου απλό. Ενδέχεται τώρα να μου στείλεις μήνυμα και να μου γράψεις, εντάξει, Ισραηλινών συμφερόντων. Αλήθεια? Σοβαρά τώρα? Έχουμε και την εξής εξέλιξη. Η αστυνομία της Κύπρου, σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Επειδή λοιπόν έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ζητηματάκι, δεν το βλέπετε κι εσείς, μόνο εγώ το βλέπω. Υπάρχει ένα ζητηματάκι. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και επαναλαμβάνω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Δεν αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε εθνικότητα. Όσοι έρχονται στην Ελλάδα και ζητούν άσυλο, θα πρέπει να τους ψάχνουν οι αρχές 2, 3 και 4 και 5 αν χρειαστεί φορές. Έχουμε διαλυματάκι? Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους.

0: Τσάρμαν, Τζιμ Τζάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing, από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Περισσότερα στο real.gr. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα επανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύχναστο σταθμό τρένου της Νέας Υόρκης. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

Για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα, το επαναλαμβάνω, γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Στο Μαντούδι θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, εκτός των εξεταστικών κέντρων, όπου οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Μην γίνει κανένα μπερδεματάκι, μην πάρετε στο λαιμό σας κανένα παιδί και πείτε «Α, σήμερα λόγω του ότι έχει αυτό το μπαράζ των σεισμών, το ένα τ' άλλο, δεν θα έχει πανελλαδικές». Οι πανελλαδικές στο Μαντούδι θα διεξαχθούν κανονικότατα, όπως θα διεξαχθούν σε όλη την Ελλάδα. Η σεισμική δόνηση, όπως σας είπα νωρίτερα, στις 5 και 13 πρώτα λεπτά, 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εκεί στη Βόρεια Εύβοια, έχουν προκαλέσει αυτοί οι απανωτοί σεισμοί, και μάλιστα σεισμοί άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, και είναι απόλυτα λογικό. Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά την πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Κορυφώθηκε με δόνηση 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητή και σε πολλές περιοχές της Αττικής. Οφείλω να σας πω, δεν ήμουν στο σπίτι, ξαπλωμένος σε μια πολυθρόνα, ετοιμαζόταν να με πάρει ο ύπνος. Εκείνος ο ύπνος ο μεσημεριανός, ξέρετε, είναι ο πιο γλυκός από όλους, μεσημεριανό απογευματινός. Και τελείως ξαφνικά αρχίζω να κουνιέμαι. Λέω, μάλιστα, οκ, σταμάτησε. Λέω, σε λίγο θα δω που έχει δημιουργηθεί, που είναι ο σεισμός αυτός. Και πριν προλάβω να το σκεφτώ, ήρθε και το δεύτερο χτύπημα, το οποίο εμένα μου φάνηκε και λίγο πιο δυνατό. Λοιπόν, ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Λέκα. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και άλλους συνεντευξιαζόμενους και άλλους ανθρώπους από εκεί, από την περιοχή, για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων και εδώ, απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε βεβαίως τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας ωραίος πανικούλης και μας αρέσει πάρα πολύ. Θέλουμε κι άλλα, ξέρετε τώρα. Καλή σου μέρα, Άρη μου, να είσαι καλά. Θα το διαβάσω λίγο αναλυτικά το μήνυμά σου στο διάλειμμα, διότι είναι μεγάλο. Επιφυλάσσομαι. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ μου λέει καλημέρα. Ο Κυρανάκης πήρε προαγωγή διότι πέτυχε ως υπουργός μεταφορών. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, ο Κυρανάκης συνδυάζει πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελε σε αυτή τη χρονική στιγμή να έχει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, με θητεία και στην ΟΝΕΔ. Ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν την προεκλογική εκστρατεία στο δρόμο προς τις εξωκομματικές εκλογές τότε το 2015-2016, όπου και εξελέγει πρόεδρος του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Θεωρείται, του έχουν βάλει την ταμπέλα, πως είναι ο άνθρωπος των ειδικών και δύσκολων αποστολών, και το σίγουρο είναι ότι ναι, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή αυτή στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Έχει έναν λόγο ο οποίος χαρακτηρίζεται δεξιός, για να μπορέσει να συμμαζέψει την κατάσταση, λένε κάποιοι, που έχει ξεχυλώσει και που ξεχυλώνει μετά τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του Αντώνη Σαμαρά. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι που καθόρισαν την επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη στο πρόσωπο του κυρίου Κυρανάκη, προκειμένου να αναλάβει Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Ουσιαστικά, ο κύριος Κυρανάκης, για να τα λέμε και αυτά, με αυτή την επιλογή, πρώτα απ' όλα στις 4 η ώρα το απόγευμα της Τετάρτης θα γίνει η εκλογή του, διότι δεν διορίζεται, εκλέγεται από τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα μου πείτε, ασφαλώς και τυπική διαδικασία η συγκεκριμένη, αλλά επειδή θα υποθούν και αρκετά πραγματάκια κατά τη διάρκεια έτσι της εκλογής,
Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνεδρίαση αυτή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη στις 4 ώρα το απόγευμα. Τώρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο κύριος Κυρανάκης ανεβαίνει ταχύτατα στην ιεραρχία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μετά τον κύριο Μητσοτάκη, μετά τους δύο αντιπροέδρους, είναι ο κύριος Κυρανάκης. Και γιατί το λέω? Διότι πολλοί λένε ότι ενδέχεται να αποτελέσει και ανάχωμα. Πολλοί λένε ότι μπορεί να αναδύεται και ένας νέος Δελφίνος. Για να τα δούμε όλα αυτά. Για να τα δούμε. Αλλά σίγουρα, Γιάννη μου, τώρα το τι πέτυχε ή όχι ως Υπουργός Μεταφορών, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς να το δούμε. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλές καθυστερήσεις, ακόμα και στη γραμμή 1, στον κλασικό τον ΙΣΑΠ που έχουμε μάθει εμείς οι παλιότεροι να λέμε, η αναμονή στις πλατφόρμες, ακόμα και σε ώρα αιχμής, μπορεί να ξεπερνά τα 7, τα 8, τα 9 λεπτά. Ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο. Στιβάζεται ο κόσμος. Όσον αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, δεν πετάμε και τη σκούφια μας για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, για την συχνότητα, για την τηλεματική που είναι αλαντάλα. Λοιπόν, πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά τώρα έχουμε περάσει σε μια διαφορετική πίστα. Περιμένουμε να δούμε. Και ασφαλώς, επειδή ακούγονται πολλά πράγματα, ότι παραδείγματος χάρη τη θέση του κυρίου Κυρανάκη αναμένεται να την πάρει ο κύριος Μαρινάκης. Άρα χειρεύει η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όπου και εκεί ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Δούκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου. Ο οποίος Θοδωρής Ρουσόπουλος, νομίζω ότι όλοι θυμάστε τη θητεία του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβερνήσης Καραμαλή. Δεν ξέρω κατά πόσο παλαιότερα πάντως, σας δώσω έτσι και λίγο ρεπορτάζ και λίγο παρασκήνιο, του είχε ξαναπροταθεί η συγκεκριμένη θέση. Και ο κύριος Ρουσόπουλος με πολύ έτσι ευγενικό τρόπο την είχε αρνηθεί, διότι δεν ήθελε να επαναληφθεί το έργο του ανταυτού. Καταλαβαίνετε, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα τα αυτά, επειδή έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει κάνει και δύο πολύ πετυχημένες θητείες ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης ο κύριος Ρουσόπουλος, και επειδή όσον αφορά στο πολιτικό του μέλλον δεν γνωρίζουμε αν έχει αποφασίσει αν θα κατέβει εκ νέου στην πολιτική ζωή του τόπου, αν θα είναι ξανά υποψήφιος ή όχι, ίσως να υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Πάντως, ακόμα το πράγμα είναι πολύ ρευστό. Εάν ωστόσο επαληθευθούν οι πληροφορίες ότι ο κύριος Μαρινάκης θα αναλάβει τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, τότε μιλάμε για κάτι μεγαλύτερο, όχι για μία απλή αντικατάσταση την Πέμπτη. Διότι αυτές οι εξελίξεις θα μας έρθουν την Πέμπτη. Τώρα, υπάρχει περίπτωση ο Μητσοτάκης να πει μετά την Πολιτική Επιτροπή: πήγαινε ρε Μαρινάκη και να κάνεις ανακοινώσεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά οι πληροφορίες μέχρι αυτή τη στιγμή λένε ότι την Πέμπτη θα έχουμε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Είτε θα είναι απλές αντικαταστάσεις, είτε θα είναι μήνυα σχηματισμός, είτε από τις καραμπόλες μπορεί να φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για έναν κανονικό ανασχηματισμό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έχουμε αρκετά πραγματάκια ακόμα να πούμε. Μην αλλάξετε συχνότητα. Επανερχόμαστε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας, στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Και βεβαίως, αν δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, μπορείτε να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας βρείτε και να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Φράνσις Παράσχη στο 211-200-8200 και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης από τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία μαθήματα. Είναι τα τελευταία μαθήματα του προσανατολισμού. Σε αυτά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν για εσάς τελειώνουν οι πανελλαδικές, για όλους όσοι δεν έχετε επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Πηγαίνετε λοιπόν σήμερα να το χαρείτε, να γράψετε όσο καλύτερα μπορείτε, να μην αγχωθείτε και καλό καλοκαίρι. Από αύριο θα αρχίσουμε να παίζουμε το Schools Out for Summer, κύριε Σαπρανίδη. Τώρα, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι όσοι δεν πήρατε τη Real News, κακό του κεφαλιού σας, διότι και μόνο το πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο, πολιτικά ρίχτερ στο δρόμο προς τις κάλπες, περιγράφουν ανάγλυφα οι καλοί συνάδελφοι τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην κεντροαριστερά για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και οι διεργασίες στο χώρο δεξιά της. Πολλοί λένε ότι αυτή η κίνηση του Αντώνη Σαμαρά θα συσπηρώσει, λέει, τη Νέα Δημοκρατία, θα συσπηρώσει την κυβερνητική πλειοψηφία. Για να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, να δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς σας τα έχουμε πει, να αγοράζετε τη Real News και να την έχετε ως Ευαγγέλιο, διότι όλες οι εξελίξεις από τη Real News βγαίνουν. Καλημέρα, καλημέρα στην πρωτεύουσα. Ο ήλιος ήδη έχει αρχίσει και μαζεσταίνει. Από τις 6 ώρα το πρωί, παρακαλώ, βγήκε και πάνω, έτσι σταμάτησε τα παιχνίδια που κρυβόταν πίσω από την Πεντέλη. Ένας καταγάλανος Αττικός ουρανός, να τον απολαύσετε όσο περισσότερο μπορείτε.

Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής και να σας υπενθυμίσω πως κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως ακριβώς θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Ο Γιώργο από τα Χανιά, καλή σου μέρα. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα και στη Στεφανία. Τώρα το τσουναμάκι μας εδώ θα είναι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Δύο λέει ερωτήσεις για τις οργανωμένες παραλίες του ΕΟΤ. Ο ΕΟΤ νοικιάζει τις παραλίες από την αρμόδια υπηρεσία. Μα τώρα για ένα πράγμα το οποίο είναι αποκαταβολής του ελληνικού κράτους. Με τα 10-12 ευρώ που εισπράττει, βγάζει τα έξοδα διαχείρισης ή βγάζει και κέρδος? Καλή συνέχεια μου λέει ο Γιώργος. Αυτό το δεύτερο δεν το ξέρω. Αλλά εφόσον έχεις απορία και εμάς μας αρέσει να λύνουμε τις απορίες σας, θα το ρωτήσουμε. Πάντως πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή εκεί που μένω υπάρχει μία από τις καλύτερες παραλίες του ΕΟΤ. Και μάλιστα έχει και γαλάζια σημαία. Είναι πραγματικά εκπληκτική παραλία. Μπαίνεις, είναι χαμηλότερο το κόστος, δεν είναι στα 10 ή στα 12 ευρώ. Πηγαίνεις, ελεύθερες εξαπλώστες, τα πάντα, κάθεσαι όπου θέλεις. Υπάρχει εκεί και το μαγαζάκι, το οποίο είναι και μια χαρά, και παραγγέλνεις σε πολύ προσιτές τιμές. Πολύ προσιτές τιμές. Για να απολαύσεις τον καφέ σου στην παραλία, να απολαύσεις το αναψυκτικό σου, αν θέλεις να τσιμπήσεις και όλες να φας, βέβαια δεν πρέπει να φας πάρα πολύ και να πας να πέσεις. Τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρουμε. Από μικρά παιδάκια μας τα φωνάζανε και μας τα λέγανε. Οπότε σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ χαμηλό κόστος για να πάει κάποιος στην παραλία. Να κάνει τον μπάνιο του, να το απολαύσει και μάλιστα επαναλαμβάνω σε μια παραλία πολύ έτσι υψηλών προδιαγραφών. Αυτό μωρέ, δεν θέλουμε να πηγαίνουμε με τα παιδιά μας, να πηγαίνουμε με την οικογένειά μας και να περνάμε καλά χωρίς να ξυλωνόμαστε? Διότι επαναλαμβάνω, στην πολύ έτσι γρήγορη έρευνα που έκανα, τα ποσά είναι πραγματικά, δηλαδή προσέξτε τώρα, ξαπλώστρες και ομπρέλες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εάν πάτε δηλαδή κάπου που χρεώνουν ξαπλώστρες και ομπρέλες. Το Σαββατοκύριακο είναι στα 40 ευρώ. Τις καθημερινές είναι στα 30, γλιτώνεις και ένα δεκαρικάκι. Και στις οργανωμένες αυτές παραλίες η είσοδος είναι τις καθημερινές 10 ευρώ και το Σαββατοκύριακο 12 ευρώ. Λοιπόν, και είναι νωρίς ακόμα. Ελπίζω και το επαναλαμβάνω, εύχομαι, να μην συναντήσουμε και να μην έχουμε τα περσινά χαΐρια, που τα πάντα ήτανε στο Θεό, πραγματικά. Ο Στέφανος, καλημέρα Στεφανία και Σπύρο. Λέμε τώρα με τον ανασχηματισμό και τη μετακίνηση του Κυρανάκη να αλλάξει και η άποψη του Υπουργείου για τα ταξί της λεωφοριολωρίδας και τις σχέσεις με το ΣΑΤΑ? Στέφανε, δεν το γνωρίζω αυτό. Συνήθως στη χώρα μας το έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι ναι, με την αλλαγή ενός υπουργού, αναπληρωτή υπουργού, υφυπουργού γενικότερα, αλλάζουν και πολιτικές. Η πολιτική, τώρα για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, χαράσεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Τις οδηγίες, θυμάστε τον μπλε φάκελο, μετά από κάθε υπουργικό συμβούλιο, τουλάχιστον στις αρχές θυμάμαι εγώ, τον μπλε φάκελο υπήρχε και στικάκι μέσα, με τις προτεραιότητες του κάθε υπουργείου. Και μάλιστα ότι ανά τρεις μήνες θα ζητούσε ενημέρωση ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, τώρα ακούγονται πάρα πολλά. Ακούγονται πληροφορίες στα όρια των φημολογιών ότι θα υπάρξει και ένα πολύ βαρύ όνομα που θα περάσει το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου προκειμένου να συντονίσει κιόλας το επικοινωνιακό κομμάτι, που εκεί δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, γιατί τα έχουμε πει μερικές φορές, κάποιοι εκεί στο Μαξίμου θέλουν να κάνουν πλακίτσα, αλλά δεν πιάνει πάντα η πλακίτσα. Ή αν πιάσει μία στο εκατομμύριο,
Μία στις 100, άντε μπορεί να πιάσει. Φανταστείτε τι πλακίτσα θα κάνουμε όταν θα ξεκινήσουμε εμείς την πλακίτσα. Οπότε επειδή θα ξεκινήσουν και άλλοι διάφορες πλακίτσες, αυτό ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να το περιορίσει. Διότι εν ώψη των εθνικών εκλογών, που αναμένεται πολύ σκληρή αυτή η προεκλογική περίοδος, θέλει να καλύψει τα νότα του. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Δικό σας κύριε Σαπρανίδη.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Track Service Cous Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο cousgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Cous με κάπα.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς.

0: πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από τη Χεράνη στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εκστάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αρχίζουν στις 10 το πρωί με την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Αρχίζουν σήμερα από κλιμάκια μηχανικών οι αυτοψίες σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπη. Νέα δόνη 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα. Κλειστές θα παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου και το Γυμνάσιο Προκοπίου. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε πολυσύγχρονο στο σταθμό τρένου της Νέας Υόρκης. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα στο Παγκρίτιο. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο ιστορικός καρδιακός βηματοδότης που έχει και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρε τι ζει αυτή η χώρα.
1: Άστα,
0: τι ζει αυτή η χώρα, δηλαδή είναι φοβερό. Τι κάνεις ρε Στεφανία.
1: Εντάξει. Τα πληγές του Φαραώ, εντάξει.
0: Όλα καλά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Μπανάκι να κάνεις στη θάλασσα.
1: Μπανάκι, και θα περάσουν όλα.
0: Εδώ στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα τι ώρα είναι, μην το χάσουμε.
1: 7 λεπτά μετά τις 7.
0: Έτσι, έτσι.
1: Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Μετά τις εξετάσεις μου πήραν 5 λίτρα αίμα, ξέρεις. Τράβαγαν και τράβαγαν.
0: Εντάξει. Σημασία έχει ότι έχεις πολύ αίμα.
1: Για να δώσω.
0: Για να δώσεις.
1: Λοιπόν, Νίκο Απραρίδη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη.
0: Αυτό ήταν αιμοδοσία, αγάπη μου, δεν
1: κανονικά,
0: ήταν.
1: Ναι. Με τόσες που είχα να κάνω, θέλω, είναι πολύ πράγμα.
0: Είναι πολύ πράγμα, εντάξει.
1: Λοιπόν, τι είπα, ναι, ο Νίκο Νέο Απραρίδη στη ρύθμιση των ήχων και η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μα στέλνεται στη διεύθυνση στο papakirialfm.gr. Και Παπαδάκι, πού είναι αυτή η παραλία που περιέγραψε νωρίτερα?
0: Στο Αυλάκι, στο Πορτοράφτη.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι...
1: Δεν έχει αποκαλύψει τη μυστική τοποθεσία?
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, μην μπλακώσετε τώρα όλοι το Σαββατοκύριακο.
1: Τι τα λε στο ραδιόφωνο, έλα Παναγία.
0: Όχι, είναι πραγματικά πάρα πολύ.
1: Ναι, ρωτάνε οι ακροατές, έτσι το κατάλαβα.
0: Α, ναι, ρωτάνε.
1: Αν
0: νόμιζα ότι το άκουγες.
1: Να το πω στη
0: σειρά. Όταν αρχίζει να κεκαιρίζει.
1: Υπάρχει κι άλλο ένα τρόπο να καταλάβει ότι λούπησε μόνο. Το ξέρουν οι φίλοι μου από μικρές. Δεν θα σου το πω. Αυτέ το κατάλαβαν μόλις τους.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Όταν θέλω να κρύψω κάτι, όχι να λέω ψέματα, κάτι κάνω με το χιλάκι τρεμοπέζι.
0: Και τρεμοπέζι, μάλιστα.
1: Δεν άκουγαν εκεί που πήρα να μου πάρω αίμα, συγγνώμη. Εκείνη την ώρα ραδιόφωνο. Την ώρα παίρνουν αίμα, ξέρει, και είναι ρεχή
0: ησυχία. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι, οπότε δεν το άκουσα. Να σου πω,
0: εσύ
1: ήθελες να κρατήσει κρυφή την παραλία γιατί την είπε στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη παραλία, πραγματικά. Εάν κάποιο δεν έχει πάει, γιατί εγώ οφείλω να σου ομολογήσω, γενικότερα απέφευγα όλα τα χρόνια τη ζωή μου να πηγαίνω για μπάνιο στι παραλίε τη Αττική. Για ποιο λόγο? Λόγω της ταλαιπωρίας.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι αλήθεια.
0: Ειδικά Σαββατοκύριακο, 3 ώρες να πας, 3 ώρες να γυρίσεις. Τελείωσε. Ό,τι και αν όσο ξεκούρασε και αν σου έχει φέρει το μπανάκι στην θαλασσίτσα, πάει.
1: Και εγώ δεν το προτιμώ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα. Γεια σου, ρε Δήμο. Γεια σου, ρε Ρένα.
1: Πολύ φωτογραφία βλέπω.
0: Και πολύ φωτογραφία.
1: Πολύ φωτογραφία AI σήμερα, ναι. Βλέπω.
0: Ξέρεις,
1: πολυκατοικίες, αριστερές πολυκατοικίες.
0: Πανικός.
1: Ναι.
0: Πανικός. Καλημέρα, λέει η Σπύρο. Καλή εβδομάδα. Πού είναι το τσουνάμι σου? Να το ορίστε, εδώ είναι. Εδώ είναι. Τα αφήνουμε εμείς το τσουνάμι μας. Απλά. Πήγε να δεις τις περισσεύαν 5 λίτρα αιματάκι και πήγε να το δώσει. Λοιπόν. Ταλαιπωρεί το άγνωστο οδηγό.
1: Είναι σίγουρο.
0: Υπερβολικά όμω ταλαιπωρεί το άγνωστο οδηγό.
1: Πάρα,
0: πάρα πολύ κίνηση. Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε, να έχουμε. Αλλά η κίνηση ξεκινά από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο του Κηφισού και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Πολύ άσχημα τα πράγματα είναι και στην κάθοδο και θα μα ενημερώσει και για την Αττική οδό, Στεφανία μου, διότι έχει. Αμέχει. Λοιπόν, η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού ξεκινά πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι και το κόμβο της Ρενό, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μετά ανοίγει ο δρόμος, θέλει προσοχή όμως, μην βάλετε τώρα να τρέξετε με 150, διότι αργότερα εκεί στο ύψος της Βικέλα έχει και άλλο ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού. Όσον αφορά τώρα στην Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, από το ύψος του... μετά το κολυμβητήριο από ό,τι βλέπω είναι, μετά το φανάρι του κολυμβητηρίου, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου πηγαίνει με ποτηλιάρισμα, άρα δεν πηγαίνει καθόλου, άρα θέλει υπομονή. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, έχουμε τα προβληματάκια μας όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα στην Αρδιτού, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και από τη Ριζάρη μέχρι και το Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, βοήθειά σας και εκεί, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης, αυτό το roundabout, μέχρι και τον Καρέα. Α, όχι, ναι, μέχρι τον Καρέα. Στον Πειραιά, Υπομονή και στον Πειραιά. Να. Στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται ένας πανικός.
1: Δεν έχεις την Αττική Οδό ενημέρωση για κίνηση.
0: Βλέπω εδώ στο χάρτη, δεν ξέρω τώρα εάν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση, συμπαθάτε με, αλλά βλέπω εδώ στο χάρτη, να πατήσω και
1: μπορεί
0: ένα refresh για να είμαι σίγουρος.
1: Είναι πιθανό να υπάρχει φυσικά.
0: Στο Γκόμβο πριν τον Κηφισό, στο ρεύμα προς Ελευθέριος Βενιζέλος, προς Μαρκόπουλο. Έχει πάρα πολύ κίνηση, όπως και στην έξοδο της Αττικής Οδού για την Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.
1: Θέλει λοιπόν και εκεί υπομονή. Στην έξοδο Αθηνών Λαμίας πιστεύω δεν το γράφουν και εσύ, ούτε χάρτη δεν πρέπει να δεις.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Απλά σήμερα είναι λίγο παραπάνω από το
1: κανονικό. Δεν υπάρχει λόγος. Και πες το και με κλειστά τα μάτια.
0: Σωστό. Και κάποια στιγμή πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Φέρτε το την κόντρα, παιδί μου. Ναι. Πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει να το φτιάξουν αυτό
1: βέβαια,
0: το κομμάτι.
1: Κάτι νέο. Λοιπόν, εντάξει, θα το φτιάξουν.
0: Πάμε να κάνουμε.
1: Όταν φτιάχτηκε και λιγότερα αυτοκίνητα, δυστυχώς. Τέλος πάντων.
0: Καλά, ο σχεδιασμός ήταν λίγο κουκουρούκου στο συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που δεν είμαστε συγκοινωνιολόγοι, μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι δεν είναι δυνατόν και οι δύο έξοδοι, και προς την άνοδο και προς την κάθοδο του Κηφισού, να γίνουν από το ίδιο σημείο. Έτσι. Δεν χρειάζεται δηλαδή και να έχεις καμιά δεκαπενταριά πτυχία συγκοινωνιολόγου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα χρησιμοποιήσουμε πάντως ούτε τον Κηφισό ούτε το κομμάτι της Αττικής Οδού που έχει μποτιλιάρισμα. Θα πάμε από άλλους δρόμους για να φτάσουμε μέχρι τα περίπτερα και να κάνουμε τη βολτίτσα μας, τα περίπτερα όλης της χώρας, και να δούμε πώς έχουν καταγράψει το τελευταίο 24ωρο τα γεγονότα οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινάμε από την Κόντρα. Μαύρος Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη ο Μητσοτάκης για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Συναγερμό σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Μάλιστα. Απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη στην Αφρική, παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Να πω ότι αυτό το θέμα, πριν το σχεδιασμό, τον είχε αποκαλύψει από τον Νοέμβριο η Real News. Ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτσου. Νοέμβριο, Οκτώβριο, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, τα απλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Μαντούδη, νυχταγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τρίπλο σεισμό. Αποδόσεις ενοικίων, ο χάρτης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Ευκαιρίες λέει.
0: Ευκαιρίες ακίνητα, για αγορά.
1: Ναι,
0: για αγορά,
1: Να
0: πάμε να αγοράσουμε 2-3.
1: Λοιπόν, και οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα, μείνει ένα σχηματισμό. Την Πέμπτη ανακοινώσεις και ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστή. Στα δύο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Καλά, δεν είναι ακριβώς στα δύο. Είναι 65-35. Πόσο.
1: Εντάξει, στα δύο. Στα δύο. Τώρα πώς θα τον πεις τώρα κι εσύ.
0: Στα. Κάτι, περίπου δύο. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία να δούμε τι θα γίνει τελικά. Το κόμμα θα μείνει στον Πολάκη. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα». Μετά τη Γαλάζια έχουμε πράσινη. Τα έχουν κάνει λίγο μούτια εκεί πέρα. Έχει το χαβάτι ο Ερντογάν. Είχαμε και παρενόχληση μέσω ασύρματου.
1: Νομίζω ότι σήμερα θα. Υπάρχουν διαβήματα. Ναι, θα υπάρχουν διαμαρτυρίες σήμερα. Δεν μπορεί.
0: Και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαθαίνω.
1: Ναι, και από αυτή την πλευρά εννοείται. Προφανώς θα υπάρχει. Ήταν παρενόχληση μέσω κλείσει των ασύρματων. Αλλά εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ τραβηγμένο αυτό που έγινε.
0: Πολύ τραβηγμένο, όντως. Πάρα πολύ. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την People's Daily. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χαμάς συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Παλαιστινιακής Τρομοκρατικής Οργάνωσης. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Πήγα και εκείνη την ώρα που πριν περάσει το θέμα να σου πω, όταν λέμε από απόσταση ότι ήταν τα τουρκικά μαχητικά, σε τι απόσταση?
0: Έβλεπαν. Είχαν οπτική επαφή.
1: Αυτό σημαίνει παρακολουθώ. Ναι, ναι. Σε οπτική επαφή.
0: Αλλά ούτως ή άλλως από τη στιγμή που σηκώθηκαν αυτά τα F-16 από τα κατεχόμενα, αυτό από μόνο του αποτελεί πρόκληση.
1: Βέβαια, προφανώς.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος αποκαλυπτικός οδηγός, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Επίσης, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Στη Μαλαισία, λέει, έχει εκπαιδευτεί.
0: Ναι.
1: Σε στρατόπεδο εκεί της Χαμάς. Τώρα, για στόχο Ισραηλινό. Λένε ότι ενδεχομένως. Τώρα, ψάχνουν και τις άλλες διασυνδέσεις, δηλαδή πέρα από τις συλλήψεις που έχουν γίνει σε Κύπρο, ψάχνουν να δουν αν έχει δημιουργήσει κάποιο δίκτυο, γιατί μόνος του δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να κάνει τέτοιο χτύπημα. Αλλά λένε για Ισραηλινό στόχο εντός ευρωπαϊκού εδάφους και δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να ήταν και κρουαζιερόπλοιο.
0: Σε κάθε περίπτωση, μετά από 12 ώρες τα είπε όλα,
1: ναι,
0: ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, θέλει προσοχή. Εγώ αυτό το οποίο αναρωτήθηκα νωρίτερα, Στεφανία μου, είναι το εξής. Έρχεται οποιοδήποτε σε αυτή τη χώρα και ζητά πολιτικό άσυλο, τον ψάχνουμε επισταμένα? Δηλαδή τι ακριβώς γίνεται? Βέβαια θα μου πεις, από τη στιγμή που ήταν κατάσκοπος δεν θα ερχόταν, ας πούμε, και με την ταυτότητα του κατασκόπου. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάξουμε λίγο παραπάνω ποιοι είναι αυτοί που έρχονται στη χώρα μας και ζητάνε πολιτικό άσυλο? Και το λέω και όλας εξ αφορμής ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θυμάσαι πάρα πολύ καλά, έχετε κάνει του κόσμου τα ρεπορτάζ στο ελληνικός.gr για τους Τούρκους μαφιόζους που ερχόντουσαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη χώρα μας, με την ταμπέλα ότι επειδή με κυνηγά το καθεστώς του Ερντογάν, ζητώ πολιτικό άσυλο. Και τους βάζαμε μέσα και είδαμε τα χαΐρια. Μπάς περιπτώσει. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Αδάνα εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Και ως αντάλλαγμα για την άρση της αρνησικυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Mm-hmm. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνης στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα. Υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι, το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης, το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Και αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτηματικό, κύριε Σπύρο. Το δίλημα Φάμελου και αντιπολίτευση σε εισαγωγικά που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων καλεί η Ελλάς.
0: Και να δούμε, έχει ενδιαφέρον πάντως.
1: Γιατί αυτή το εβδομάδα... Πασόκ της δεκαετίας του 70 είναι πρότυπο για το κόμμα Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Της δεκαετίας του 70. Μάλιστα. Ενδιαφέρον πάντως. Και αυτή η εβδομάδα θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα σε σχέση με την προηγούμενη.
1: Προσπαθώ να καταλάβω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να τα ακούσω.
0: Α, θέλεις να τα ακούσω.
1: Θέλω να τα ακούσω απλά τα στελέχη.
0: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εξαρτάται από ποια πλευρά.
1: Και από τις δύο πλευρές. Κυρίως από την πλευρά που στήριξαν την απόφαση, την εισήγηση του Προέδρου, του Φάμελου.
0: Ναι. Καλά, αυτή είναι η περισσότερη, η πλειοψηφία.
1: Γι' αυτό θέλω να του ακούσω. Θέλω, προσπαθώ να καταλάβω ότι αφού δεν φεύγουν και είναι στον κόμμα, θέλω να του ακούσω.
0: Ναι. Να δούμε τι θα πούνε. Και εγώ θέλω να τους ακούσω.
1: Τι θα γίνει, δηλαδή, δεν έχω καταλάβει τώρα. Δηλαδή.
0: Κανένας δεν έχει καταλάβει. Το απλό είναι ότι απλά όλοι αυτοί θα φύγουν και θα
1: πάνε
0: στο όχημα.
1: Έλα ρε Σπύρο τώρα.
0: Τι?
1: Έλα, είμαι εγώ Τσίπρας, έλα. Έλα, έλα στο όχημά μου.
0: Ναι, πρώτα απ' όλα περίμενε, κάποιος πρέπει να ανοίξει την πόρτα.
1: Άρα πού θα...
0: Δεν ξέρω, αυτό λένε.
1: Ομαδικά να την ανοίξει.
0: Ακόμα πάντως
1: ομαδικά
0: από την...
1: Ομαδικά να την ανοίξει, δεν υπάρχει περίπτωση ο Τσίπρας.
0: Έχουμε αντίδραση στα αποτελέσματα της πολιτικής επιτροπής, της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ? Έχουμε αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα?
1: Είναι λίγο, δεν είναι άλλα κόμματα, δεν με... αυτό ουσιαστικά λένε. Είναι άλλο κόμμα, δεν με μόνο, εμείς μιλάμε με μεμονωμένους μεμονωμένα άτομα, δεν είναι. Απευθύνουμε πρόσκληση να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα, πανστρατιά. Αυτό λέει το κόμμα Τσίπρα, η συμπαράταξη.
0: Η συμπαράταξη, μάλλον σε επίπεδο πληροφοριών, κύκλων, πηγών.
1: Ναι.
0: Α, Ωραία.
1: Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές, αυτό λένε, και από θέσεις αρχής. Η Ελλάς δεν παρεμβαίνει ούτε σχολιάζει τις συλλογικές διεργασίες.
0: Επαναλαμβάνω, είναι κύκλοι αυτά.
1: Πάντα.
0: Κύκλοι πηγές, κύκλοι. Ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε μάλιστα από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ότι οι υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα καθοριστούν συλλογικά και στην ώρα τους από τα όργανα που θα συγκροτηθούν του κόμματος της Ελλάς που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Και ότι αυτή τη στιγμή δεν είπε κανείς υποψήφιος, μόνο ισότιμα μέλη.
0: Μάλιστα. Τι ποσοστό δίνει η δημοσκόπηση στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Α, συγγνώμη. Εξαρτάται και εκεί. Από 0,8.
0: Α, φτάσαμε στο 0,8.
1: Έχει και λίγο ακόμα μέχρι 2 το δίνουν.
0: Μάλιστα. Από 0, όμως μέχρι 2.
1: 0,9.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Το μανιφέστο λέει: η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Ταπεινωτική παράδοση στον Παραμ-Ιθάκη. Κάνει και ένα λογοπαίγνιο εκεί.
1: Ναι, είναι το αγαπημένο του λογοπαίγνιο.
0: Ναι. Κατάντια, η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάδα να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδα. Τι θα κάνουν οι αντάρτες και από συνάγωγοι Παπάς Πολάκης Δούρου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, το μανιφέστο.
1: Τα νέα, οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες, άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε διαφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Επίσης, μήνυμα συσσαγωγικά από τη Βόρεια Εύβοια, 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Αντώνη Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Και τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Είναι για 37χρονο που συνελήφθη.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Νεκρός κρίσος δρακοσυλέκτης. Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές τσάρκες του 75χρονου στα πέριξη της οδού Φιλής. Η ανοιχτή πληγή του Ρέμου. Ναι, γυρίζω στην τηλεόραση γιατί. Αποκλειστικά στην Εσπρέσο ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Επιβεβαίωση χαρισματικού Δημητρίου και Γερόντζη των Αθηνών. Απότομα ξυπνάει η γη και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Τα 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια είναι προειδοποίηση για όσα θα επακολουθήσουν. Και πολιτικά, κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Τι λένε πηγές της πολιτικής του Μαξίμου για τις πιθανές, κάτσε γιατί δεν βλέπω κιόλας, μετακινήσεις και τις προτάσεις που έχουν πέσει.
0: Θέλεις τα γυαλάκια μου?
1: Στο τραπέζι. Λοιπόν.
0: Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Όλες αυτές τις εφημερίδες μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκτός της Political, βεβαίως, που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πω το εξής, Σπύρο.
1: Ναι, για πες.
0: Σκέφτεσαι να αλλάξει πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Εννοείται. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Save από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργεια 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαερίοελλαδος.gr.
1: Για άλλη μια χρονιά, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου, παρακαλώ, και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο NN όπως Νίκος.
0: Τη σεισμή, τα 5,2 ρίχτερ στην Εύβοια είναι προειδοποίηση για όσα θα επακολουθήσουν. Και πολιτικά, κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Τι λένε πηγές πολιτικά στο Μαξίμου για τις πιθανές, κάτσε γιατί δεν βλέπω κιόλας, μετακινήσεις και τις προτάσεις που έχουν πέσει.
1: Θέλεις τα γελάκια μου?
0: Στο τραπέζι. Λοιπόν.
1: Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Που όλες αυτές τις εφημερίδες μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκτός της Political, βεβαίως, που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πω το εξής, Σπύρο.
1: Ναι, για πες.
0: Σκέφτεσαι να αλλάξει πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Save από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργεια 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Για άλλη μια χρονιά, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές.

0: Να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: όλα θα τα μαρτυρήσω.
1: Όλα να τα πεις. Πάντως, ρε Στεφάνια, τι πράγμα ρε παιδί μου. Τι, δεν μπορούμε να κάνουμε μια κουβεντούλα δηλαδή με την Αμαλία.
0: Ειλικρινά, αν αρχίσεις να μιλάς για πολιτικά, μπορεί να τελειώσεις του χρόνου, το 2027 να σταματήσεις.
1: Εγώ φταίω ή η πολιτική ζωή του τόπου που πάντα αφήνει χνάρια
0: για σε
1: διάφορα πράγματα.
0: Για σένα πάντα θα αφήνει χνάρια, βέβαια.
1: Μα για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, για σένα λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
1: γιατί.
0: Εδώ είμαστε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Στο μεταξύ με το που ήρθες, έχει γίνει πανικός από τα μηνύματα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Προηγουμένως τα προλάβαινα, τώρα δεν τα προλάβαινα.
0: Real FM 97 και 8, Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σημαίνει να στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Διονύση Ρίζο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ρίζο. Καλή εβδομάδα, κύριε Ρίζο.
2: Καλημέρα στους ακροατές, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, έχω μια πορεία επειδή διαβάζω πάρα πολλά αυτές τις ημέρες. Τι εννοείς?
1: Ναι, τίποτα δεν είναι.
0: Έχω διαβάζω πάρα πολλά για τις συντάξεις. Και θέλω λίγο να μας τα βάλει σε μία τάξη ο κύριος.
1: Σας σήμερα εκδόθηκε, να ξέρεις, το 1984 του Orwell. Σε περίπτωση που θέλεις να διαβάσεις κάτι ενδιαφέρον.
0: Ναι, και σαν σήμερα νομίζω ευτύχθη. Κάτι έγινε με το ΙΚΑ, δεν θυμάμαι πώς έχει γενέθλια.
1: Έχει γενέθλια το ΙΚΑ, ναι. Που έλεγε και ο Ζήκος, γιατί μου πληρώνουν, γιατί μου παίρνουν τα λεφτά. Ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑς?
0: Λοιπόν, διαβάζω διάφορα για αυξήσεις στις συντάξεις και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς ισχύει και για τις συντάξεις κυρίας, αλλά και για τις κανονικές συντάξεις και για τις επικουρικές, για όλες.
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο νομοσχέδια σε εκκρεμότητα στη διαβούλευση, τα περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα. Το πρώτο είναι του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει κάποιες παροχές μέσα, όπως είναι το επίδομα τέκνων και το επίδομα της 13ης σύνταξης του Νοεμβρίου. Για τους συνταξιούχους, λοιπόν, το Νοέμβριο θα καταβληθεί από 250 σε 300 ευρώ το εν λόγω επίδομα, αύξηση 50 ευρώ, και διευρύνθηκε και η βάση, καθώς τα εισοδηματικά κριτήρια πήγαν από τις 26.000 στις 35.000 ευρώ για το ζευγάρι των συνταξιούχων, με συνέπεια να είναι μεγαλύτερη η βάση καταβολής του. Επίσης, άλλαξε και το όριο ηλικίας για μία περίπτωση, δηλαδή για εκείνους που λαμβάνουν σύνταξη κυρίας, και έπεσε στα 60. Αλλά για να μπορέσει να πάρει κάποιος που έχει συμπληρώσει το 60 έτος ηλικίας του αυτό το ποσό, πρέπει να λαμβάνει μόνο τη σύνταξη κυρίας και όχι κάποια άλλη σύνταξη, δηλαδή να μην είναι δίπλος συνταξιούχος, να μην παίρνει δύο παροχές, τη μία από ίδιο δικαίωμα και την άλλη λόγω θανάτου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα φυσικά τι θα συμβεί στην περίπτωση που εργάζεται. Οπότε περιμένουμε λίγο να δούμε και τις τελικές εγκυκλίους για να ξέρουμε ακριβώς ποιοι θα δικαιούνται αυτά τα ποσά το Νοέμβριο, επαναλαμβάνω. Περαιτέρω υπάρχει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο συνταξιοδοτικά δεν έχει ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Έχει μια παρέμβαση που αφορά το κομμάτι της υπαγωγής των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Ναι, η οποία αυτό για το είχαμε συζητήσει. Ναι.
2: Διόρθωση, γιατί από ό,τι έχουν αντιγράψει κάπως την διάταξη του ΙΚΑ, ενώ στο δημόσιο δεν είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή αναφέρεται σε εργαζόμενους σε κλινικές, με συνέπεια να μπορεί να μείνουν απ' έξω εργαζόμενοι σε μονάδες όπως είναι η μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως είναι τα ΤΕΠ, τα επίγοντα δηλαδή κλπ. Και θέλει λίγο παρακολούθηση, οι μονάδες ψυχικής υγείας, και θέλει λίγο παρακολούθηση αυτό το θέμα, γιατί κάποια ανορθογραφία στην συγγραφή της διάταξης μπορεί να αφήσει έξω πάρα πολύ κόσμο. Επίσης υπάρχει μια αλλαγή σε σχέση
1: τώρα
2: με...
1: Τώρα δεν το λέτε τυχαία εσείς αυτό.
2: Ναι, είναι... επειδή αντιλαμβάνομαι ακριβώς την αρτηριοσκλήρωση που υπάρχει στο δημόσιο, δεν είναι ακριβώς όπως το ΙΚΑ, γιατί στο ΙΚΑ αναφέρεται κάτι στη διάταξη, μπαίνει ως πακέτο κάλυψης στους κωδικούς μου τους οποίους πληρώνουν τις φορές και λύγει εκεί το πράγμα. Στο δημόσιο, επειδή βγάζουν μισθοδοσίες οι εκαθαριστές των κατατόπους νοσοκομείων, κέντρων υγείας κλπ, υπάρχει πρόβλημα εκεί στο πώς δηλώνεται κάποιος. Με συνέπεια να κινδυνεύουν να μείνουν απ' έξω από τη σχετική διάταξη αρκετές χιλιάδες νοσηλευτές. Επίσης υπάρχει η σχετική διάταξη που αφορά την αλλαγή του τρόπου παρακράτησης αχρεωστήτως καταβληθήσεων παροχών, η οποία διάταξη αναφέρει ότι εκεί που σου κρατάνε σήμερα το 1 τέταρτο της σύνταξης, ναι, σου κρατάνε μόνο το 10%, με συνέπεια να σου μένουν περισσότερα χρήματα ως καθαρά. Θετική εξέλιξη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μειώνεται κατά πολύ το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κάποιος επειδή οφείλει να επιστρέψει κάποια ποσά στον ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που λένε και διαβάσαμε έτσι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την σύνταξη ένα μήνα που υπόσχεται ο ΕΦΚΑ από το 27, θα το δούμε.
2: Σύνταξη.
0: Σε ένα μήνα, πολύ, που θα το βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις.
2: Εντάξει, δεν, αυτά, είμαστε σήμερα 2026, ναι. Από το 2012 με
0: το κλικ, το κλικ, το κλικ.
2: Ένα ναι. Κλικ σου δίνει τη σύνταξη. Ναι, ναι. Σήμερα φανταστείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις που υποβάλλεις πράγματι την αίτησή σου και έρχεται ο ΕΦΚΑ και σε ένα με δύο μήνες σου βγάζει μια σύνταξη,
0: αλλά...
2: η οποία δεν είναι σωστή.
0: Μπρα.
2: Είναι δηλαδή, δεν είναι αυτό που έχεις ζητήσει. Είναι, για παράδειγμα, έχει κάποιος συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας του και έχει 1800 ένσημα. Και λέει ο άνθρωπος, θέλω να μου δώσετε σύνταξη με 12.000 ημέρες ασφάλιση.
0: Ναι.
2: Έρχεται ο ΕΦΚΑ σε δύο μήνες, όντως του βγάζει πρόωρη μειωμένη σύνταξη, γιατί είναι 62, έχει 4.500 ένσημα, έχει 100 ένσημα, να του την τελευταία πενταετία, τον πληρώνει και μετά από 4-5 μήνες ολοκληρώνει τη διαδικασία αλληλογραφίας με τα σχετικά τμήματα που πρέπει να γίνουν οι εξαγορές πλασματικών ετών και βγαίνει δεύτερη τροποποιητική.
0: Ναι, αλλά τώρα λένε ότι θα είναι και επικουρική μαζί. Αυτό δεν θα βγαίνει ταυτόχρονο σχετικά.
2: Επικουρική και σήμερα βγαίνει στο ΤΕΑΜ, δηλαδή βγαίνει στα άλλα ταμεία. Βγαίνει δηλαδή αν έχεις μόνο χρόνο στο επικουρικό του ΙΚΑ, βγαίνει και το επικουρικό τουλάχιστον για αυτή την περίοδο.
1: Συνήθως τα λάθη είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Κύριε Ρίζο.
2: Τα λάθη είναι προς τα κάτω πάντα.
1: Εγώ οφείλω να ρωτήσω, μη μου κάνεις έτσι. Εγώ οφείλω να ρωτήσω, ήμουν σίγουρος ότι είναι προς τα κάτω.
0: Προφανώς ότι είναι σίγουρος.
1: Εντάξει, μετά αυτό, μετά τους 4-5 μήνες μόλις ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία, φαντάζομαι ότι δίνουν και τα αναδρομικά. Δεν έχουμε τέτοιο ζητηματάκι.
2: Φορολογούνται τα αναδρομικά στο 20% που δεν φορολογείται η σύνταξη 20%.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν περιγράφω άλλο, δεν είναι εντάξει.
2: Άρα θα πάνε μεγαλύτερα από εσά σε σχέση με την παρακράτηση φόρου σε αυτές τις
1: περιπτώσεις. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ωραία,
2: και
1: καλά πάμε.
2: Υπάρχουν πολλοί φορείς, δηλαδή έχεις και ΤΕΒΕ, έχεις και καθυστερεί, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
0: Μα γι' αυτό όμως δεν το κάνουμε τώρα όλο αυτό, για να μην καθυστερεί όταν υπάρχουν πολλοί φορείς.
2: Ναι, απλά αυτό προϋποθέτει ότι έπρεπε να είναι εκ των προτέρων ψηφιοποιημένος ο χρόνος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ακόμα τα βιλιαρά στο σπίτι τους. Πώς θα τα βγάλεις αυτό με τους ανθρώπους να έχουν τα βιλιαρά στο σπίτι τους.
1: Ναι. Σωστό και αυτό.
2: Το σχόλιο σε αυτή την περίπτωση που εγώ τουλάχιστον εμπειρικά έχω αποκομίσει είναι το εξής. Έπρεπε πρώτα να κληθούν σαν ας πούμε κλάσεις αυτοί που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν μέσα στα επόμενα 15 χρόνια και να τους πει ο ΕΦΚΑ φέρτε τα ένσημά σας. Όλο αυτό το υλικό να ψηφιοποιηθεί και κατόπιν να έχεις τη δυνατότητα με ένα κουμπί να βγάλεις τη σύνταξη αφού έχεις το ψηφιοποιημένο υλικό. Σήμερα, όπου ο καθένας έχει τα ένσημά του στο σπίτι του, δεν είναι εφικτό να βγει μια σύνταξη απευθείας χωρίς να έχει ψηφιοποιηθεί πρώτα αυτό το υλικό. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι καταχωρημένα, όπως και να το κάνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους ακροατές.
1: Λοιπόν,
0: Ρίζος Φορμίνιστερ.
1: Ρίζος Φορμίνιστερ ένα πράγμα. Τώρα με τις αλλαγές, να σου πω να το σκεφτούν λίγο καλύτερα. Μπορούμε να δώσουμε και ιδέες γενικότερα. Στον άπλετο χρόνο που μας απομένει, μπορούμε να δώσουμε και ιδέες. Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα του Κώστα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Λέει: καλημέρα, Σπύρο Στεφανία. Σοκ και δέος νιώθω κάθε φορά που σας ακούω να λέτε για το μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας και νιώθω ευλογημένος που εδώ στο Ηράκλειο άντε να μποτιλιαριστούμε για κανένα δεκάλεπτο. Ερώτηση: την Παρασκευή το απόγευμα εκεί βραδάκι είχε μποτιλιάρισμα στο Ηράκλειο?
0: Πώς το γύρισες πάλι στο πολιτικό, δεν μπορεί να το κάνεις.
1: Εγώ
0: αυτό.
1: Ρώτησα για την Παρασκευή, επειδή ο κόσμος πηγαίνει την Παρασκευή γενικότερα στην Κρήτη για να περάσει το Σαββατοκυριακό του. Αμάν, είδες. Τελικά δεν υπάρχουν πονηρές προτάσεις, υπάρχουν πονηρά
0: ναι,
1: μυαλά.
0: Ναι, έτσι του ήρθε. Όχι, δεν το συνέδεσαι με τον Σαμαρά, ο Σπύρος και το Ηράκλειο και το μποτιλιάρισμα.
1: Ούτε καν. Ποιος Σαμαράς, τι είχε ο Σαμαράς την Παρασκευή?
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820 29 665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
4: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
5: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
6: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το άλμπουμ 22 Dreams.
7: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Δεν μιλάς καλά και δεν συμπεριφέρεσαι σωστά.
1: Ο Σαπρανίδης φώναζε.
0: Α, ναι, κατόπιν δική σου προτροπή.
1: Κάνεις λάθος.
0: Τα είδα.
1: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Βεβαίως ήταν και κατόπιν δική μου προτροπή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Οπότε να πάμε στον καλεσμένο μας. Τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Πριν όμως, αν μου επιτρέπεις, επειδή δεν θέλω να μπερδευόμαστε με το όνομα και δεν πρέπει να μπερδεύεσαι ούτε εσύ με το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα με DOS στο τέλος, παρακαλώ, όπως λέει και η Στεφανία μας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, είναι Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής. Για να δούμε τι γίνεται εκεί στην Εύβοια, συνόδευσε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά χθες, και έκαναν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Να δούμε λίγο κάποια πράγματα, γιατί ξεκινούν σήμερα. Τι έχουν έτσι.
0: Να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχουν καταγράψει από τις πρώτες ζημιές.
1: Τι έχουν καταγράψει πρώτες ζημιές. Ακριβώς, και να δούμε και τις διαδικασίες που προβλέπονται από εδώ και πέρα για τους πληγέντες. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
0: Καλημέρα, κύριε Καμπούρη. Καλή εβδομάδα, παρόλο που δεν μπήκε καλά η εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Εχθές με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, επισκεφτήκαμε την περιοχή. Είναι πάγια διαδικασία μετά από μια φυσική καταστροφή να επισκεφτεί την περιοχή καταρχήν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και στη συνέχεια η υπηρεσιακή, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, να επισκέπτονται την περιοχή και να κάνουν τις καταγραφές των ζημιών. Σήμερα λοιπόν, δύο τριμελή κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ήδη βρίσκονται στο δρόμο για να ανέβουν στο Προκόπιο από την Αθήνα προκειμένου να καταγράψουν τις ζημίες στα πληγέντα κτίρια. Εχθές, μαζί με τον Υπουργό, κάναμε μια σύσκεψη στο Προκόπιο και στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τα πληγέντα κτίρια, όσα τέλος πάντων μπόρεσαμε εκείνη την ώρα να δούμε.
1: Πού βρίσκονται περισσότερες ζημιές, σε ποιες περιοχές?
2: Κοιτάξτε, είναι εκεί στις περιοχές του Προκοπίου και της Δαφνούσας, τουλάχιστον αυτά ήταν εμείς εχθές, όμως τα συνεργεία των μηχανικών θα σαρώσουν την περιοχή. Και εδώ είναι το πρώτο ζητούμενο, το πρώτο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω, είναι η συνεργασία που πρέπει να έχουμε με τον Δήμο, που είχαμε άριστη συνεργασία και την προηγούμενη φορά, δηλαδή το σεισμό του Μαΐου του 2025. Εχθές λοιπόν τονίσαμε στο Δήμο, στους αντιδημάρχους και στο Δήμαρχο, ότι για να μπορέσει τα δικά μας συνεργεία να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα πρέπει να έχουν ήδη καταγράψει τα σπίτια στα οποία οι κάτοικοι διαπιστώνουν ότι έχουν ζημιές. Δηλαδή η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνει ένας πληγής από το σεισμό είναι να πάει στο Δήμο και να πει ότι το δικό μου σπίτι έχει ζημιά και να ζητήσει την αυτοψία από την ΓΒΕΦΚ, από τη Γενική Διεύθυνση, όπως σας είπα. Άρα το πρώτο βασικό ζητούμενο είναι ο Δήμος να έχει μια λίστα με τις πληγήσεις κατοικίες για να μπορούν τα δικά μας συνεργεία γρήγορα να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Αυτό είναι και το πρώτο ζητούμενο. Mm-hmm. Από την ώρα που θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της διενέργειας των αυτοψιών, έχουμε ήδη ενημερώσει το Δήμο ότι το επόμενο βασικό στοιχείο είναι να ζητήσει από τους κατοίκους να καταθέσουν μία αίτηση με το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μαζί με το αντίγραφο της αυτοψίας, του δελτίου αυτοψίας της ΔΑΕΦ, και από εκεί και πέρα να ζητήσουν αυτό που λέμε το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα της υποσκευής.
1: Άρα αυτά είναι τα δύο πρώτα που δικαιούνται.
2: Ακριβώς.
1: Και τα δικαιολογητικά μας τα ξαναλέτε.
2: Είναι το Ε1, το Ε9, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, και ένα αντίγραφο του δελτίου αυτοψίας της ΔΕΦ για να αποδείξουν ότι όντως το σπίτι τους έχει πληγεί.
1: Και είναι τι προβλέπουν οι οικονομικές ενισχύσεις αυτές?
2: Ακριβώς, είναι πολύ απλή διαδικασία. Με το που θα τα παραλάβει ο Δήμος αυτά, θα φτιάξει μια λίστα, θα κάνει ένα πρώτο έλεγχο, θα φτιάξει μια λίστα, θα τη βεβαιώσει τη λίστα ο Δήμαρχος, θα τη στείλει στο Υπουργείο και το Υπουργείο, αν η λίστα είναι OK και όλα τα δικαιολογητικά είναι σωστά, εντός μιας εβδομάδας θα εκταμιεύσει το ποσό στο Δήμο για να μπορέσει ο Δήμος μετά να το δώσει στους πληγέντες, για να μπορέσει να διατηρήσει και ο Δήμος ακριβώς αυτό που θέλουμε, την επαφή του με τους πολίτες.
0: Υπάρχουν κόκκινα σπίτια στην περιοχή. Η πρώτη καταγραφή έχει δείξει σπίτια τα οποία θεωρούνται τελείως ακατοίκητα, κύριε Γραμματέα.
2: Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρχουν και κόκκινα σπίτια, έτσι όπως τα είδαμε χθες με τον Υπουργό. Ήθελα να πω αυτό που έλεγα για την οικοσκευή, να συνεχίσω. Αυτοί που έχουν πράσινα σπίτια, χοντρικά μπορούν να πάρουν ένα πράσινα σπίτια, μια ζημιά, γιατί υπάρχουν πράσινα σπίτια τα οποία είναι κατοικήσιμα και δεν έχουν ζημιά. Μπορούν να πάρουν ένα ποσό 2.000 ευρώ. Εκείνοι οι οποίοι έχουν κίτρινα σπίτια ένα ποσό 4.000 ευρώ και αυτοί που έχουν κόκκινα σπίτια ένα ποσό 6.000 ευρώ. Θέλω να τονίσω ότι αυτά τα ποσά είναι η πρώτη βοήθεια που δίνει το κράτος σε έναν πληγέντα από μια φυσική καταστροφή. Είναι η πρώτη βοήθεια, ίσα ίσα, για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να ζήσει τις επόμενες μέρες μετά την καταστροφή. Άρα λοιπόν.
1: Μετά δηλαδή.
2: Δεν μένουμε εκεί. Στη συνέχεια θα βγει μια απόφαση οριοθέτησης, η οποία θα προσδιορίζει ότι αυτή είναι η πληγή σε περιοχή. Και θα αρχίσουν να κατατίθενται οι αιτήσεις για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επισκευάσουν και να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους. Εκεί το ελληνικό δημόσιο έχει μια πλήρη γκάμα από διοικητικά εντός εισαγωγικών προϊόντα τα οποία μπορεί να προσφέρει στους πληγέντες για να μπορέσουν να επισκευάσουν και να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους. Χοντρικά μπορώ να σας πω ότι.
0: Την γκάμα την έχει, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, κύριε Καμπούρη. Νομίζω το ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα έχουν που να μείνουν.
2: Συμφωνώ απολύτως. Η δική μας πρόθεση και η δική μας προσπάθεια, και αυτό το αποδείξαμε και στην προηγούμενη καταστροφή στο Προκόπη, πέρυσι το καλοκαίρι, είχαμε καμιά 25 σπίτια, 24 ήταν κίτρινα και ένα ήταν τα κόκκινα. Εκεί υπήρξε πλήρης πρόνοια, ειδικά για την οικοσκευή, και εκταμιεύτηκαν τα ποσά άμεσα. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι για να μπορέσει κάποιος να βγει από τη δύσκολη θέση μετά από τη φυσική καταστροφή, πρέπει να υπάρχει η συνεργασία τριών παραγόντων. Πρώτον, του ίδιου του πολίτη, ο οποίος πρέπει να καταθέσει αίτηση. Δεν μπορεί να περιμένει ο πολίτης ότι κάποιος θα πάει να του βάλει τα λεφτά στην τσέπη για να επισκευάσει το σπίτι του. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσει την αίτηση, η οποία μαζί με μια μικρή μελέτη μηχανικού θα υποδείξει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα επισκευαστεί ή θα ανακατασκευαστεί το σπίτι. Άρα, χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη, αν ο πολίτης δεν καταθέσει την αίτηση, δεν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία. Και εκεί πολλές φορές είναι αυτές οι εντός εισαγωγικών καθυστερήσεις, οι οποίες αναφερθήκατε, κύριε Παπαδάκη, είναι αυτό το οποίο ξεκινάει από τον πολίτη, περνάει μέσα από τον Δήμο. Άρα, και ο Δήμος εδώ έχει βασική.
1: Υπήρχαν σπίτια, κύριε Καμπούρη, τα οποία ήταν κίτρινα πέρυσι και, δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία.
2: Από ό,τι ξέρω, ναι. Από ό,τι ξέρω, ναι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε σε συνεργασία με τον πολίτη και σε συνεργασία με τον Δήμο να το υπερκεράσουμε. Μάλιστα, τι κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μαζί με τον Υφυπουργό, τον Κώστα τον Κατσαφάδο. Είχαμε αναθέσει σε μια εταιρεία να μπορέσει να οργανώσει ένα call center και να τηλεφωνήσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές πέρσι το 2025. Δηλαδή, στο τέλος του περσινού έτους, Νοέμβρη και Δεκέμβρη, υπήρξε μια διεξοδική προσπάθεια συνεννόησης και τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλους τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές του 2025. Είτε ήταν ο σεισμός του Προκοπίου, είτε ήταν οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές του 2025. Άρα, η ενημέρωση είναι αυτή η οποία έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά, επειδή οι κάτοικοι γνωρίζουν, θα πάμε ακόμη καλύτερα και εκτός από την οικοσκευή θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε πραγματικά για να επισκευάσουν και να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους.
0: Ευχόμαστε πάρα πολύ σύντομα, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Για να σας δώσω την αίσθηση των ποσών που διατίθεται, ένα σπίτι το οποίο είναι κόκκινο και μπορεί να ανακατασκευαστεί, προφανώς βάζοντας την αντίστοιχη άδεια, μπορεί να λάβει για μέχρι 150 τετραγωνικά 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή, μπορεί να λάβει μέχρι και 150.000 ευρώ για να μπορέσει κάποιος να ανακατασκευάσει το σπίτι του. Αυτό θέλω να σας το πω για να δείτε ότι το κράτος δεν φύγεται χρημάτων εκεί που πρέπει και εκεί που δικαιούται κάποιος να τα πάρει.
0: Εδώ θα
2: είμαστε. Τα λαμβάνει και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καμπούρη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πρέπει να φύγεις. Εγώ θα παραμείνω για να καλωσορίσω στην εκπομπή της την Αμαλία Κάτζου.
1: Πολύ ωραία.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, καλημέρα, τα λέμε αύριο.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Πρέβεζα. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
5: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
9: Στον Αμαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυράβλων από την Τεχεράνη στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτήν την ώρα λίγο πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αρχίζουν στις 10 το πρωί με την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κλίμακια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους σε κτίρια που υπέστησαν ζημιά στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπι. Νέα δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με ένα 0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα στο Παγκρίτιο. Σε φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Μαρόκο-Νορβηγία 1-1, Κροατία-Σλοβενία 2-1, Κολομβία-Ιορδανία 2-0 και Εκουαδόρ-Γουατεμάλα 3-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το είπες λίγο πιο δυνατά από το κανονικό. Φοράς ακουστικά.
1: Είμαι λίγο τσιριχτούλα εγώ.
0: Όχι, προφανώς επειδή ήταν πολύ. Μου το χαμηλώνεις λίγο στο δύο.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε σήμερα ότι λείπει το καμάρι μας. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης είναι λίγο αρρωστούλικος. Θα περάσει όμως.
0: Πέρασε κούλια, πέρασε κούλια.
1: Περαστικά, Ιωσήφ μου. Περαστικά, οπότε δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε εδώ μαζί με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, για να σε πάω σε ρί.
0: Προ Θεού.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε να συζητάμε.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Καλημέρα σας λοιπόν. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα εδώ από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Θα τα αναλύσουμε όλα εδώ με τον Σπύρο.
0: Κυρία Αμαλία Κάτζου, βεβαίως. Βεβαίως η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Ένα παρεάκι είμαστε και ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Νίκος Σαπρανίδης εδώ, ηχολήπτης. Και η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8-200. Και φυσικά τα μηνύματά σας. Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, νομίζω ότι δεν πρόκειται να βαρεθούμε, δεν πρόκειται να πλήξουμε όλο το καλοκαίρι. Τα λέγαμε, αλλά σίγουρα δεν περιμέναμε όλο αυτό το
1: μέγεθος. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να σεβαστούν τα κόμματα όλα, τα μπάνια του λαού. Γιατί, εντάξει, τα μπάνια του λαού είναι κάτι ιερό. Θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα μπάνια...
0: Άρε παρακαταθήκη που έχει αφήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Δεν είναι
0: άρε το ορθόδοξο Πασόκ.
1: Δεν είναι, εδώ σκοτώνονται. Ποιοι θα πάρουν το Πασόκ? Δεν σκοτώνονται. Με έναν τρόπο θέλω να πω. Αλλά δεν είναι ιερά τα μπάνια του λαού.
0: Ασφαλώς, αλλά έχει μεριμνήσει επ' αυτού. Έχουν μεριμνήσει οι τελευταίες κυβερνήσεις αυτού του τόπου. Από εκεί που λέγαμε ένα μήνα τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν μέρες. Πέντε, εφτά.
1: Θυμάσαι τι έχει γίνει. Πιστεύω θυμάσαι κάθε Αύγουστο τα τελευταία χρόνια τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να πω από πότε θυμάμαι. Εντάξει, είμαι και μια ηλικία. Τέλος πάντων, πάντως και πολιτική επικαιρότητα έχουμε. Και έντονη πολιτική επικαιρότητα και διεθνή επικαιρότητα έχουμε. Και θα με επιτρέψεις να ξεκινήσω από την ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Και νομίζω για όλους, για όλο τον κόσμο είναι σοβαρό. Γιατί ξεκινήσαν τα χτυπήματα. Το Ισραήλ, λέει, βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη.
0: Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.
1: Κάτσε να δούμε και την το λέει που... για θα δω εγώ το πετρέλαιο.
0: Ναι, την ώρα, μπράβο, την ώρα που υποτίθεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, εχεχηρίας. Ο Θεός να την κάνει εκεί.
1: Δεν είχε υπογράψει και χειρία το Ισραήλ με το Λίβανο.
0: Μωρέ, τα πάντα είχαν υπογράψει και είχαν συζητήσει. Και ο Τραμπ τη μία το λέει έτσι, την άλλη το λέει αλλιώς.
1: Εδώ μας είπαν στο Σαββατοκύριακο θα είχε συμφωνία.
0: Ναι.
1: Πούντι.
0: Και ζήτησε, λέει, από τον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Μην επιστρέψεις τα κτυπήματα, γιατί σηκώθηκαν 10 βαλιστικοί πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ. Από την πλευρά της Τεχεράνης. Μην επιστρέψεις, λέει, τα κτυπήματα, διότι είμαστε, λέει, πάρα πολύ κοντά. Μία που το είπανε, μία που συμφώνησαν, μία που ξεκίνησε η αντεπίθεση από την πλευρά του Ισραήλ, μία που έχει γίνει πάλι. Πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και
1: το
0: κάνουμε το σταυρό μας. Για πες μας το πετρέλαιο.
1: Κάνε το σταυρό σου, γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει 4,5%. Όχι, 4,50% στα 97,2 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Πάει προς τα 98. Μη σου πω τώρα, μήπως το δούμε και 100 σήμερα. Κάνει κανένα ράλι με την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, την ακρίβεια κλπ. Που ήδη οι οικονομίες όλες του πλανήτη μετρούν πληγές από τον παρτεταμένο πόλεμο και αυτή την ανάφλεξη. Τώρα στη Μέση Ανατολή τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν φαίνεται ότι θα τελειώσει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Δεν ξέρω αν ο Νετανιάχου λειτουργεί αυτοβούλος. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Πραγματικά
0: ούτε
1: το λέω.
0: Ούτε εγώ από την πρώτη στιγμή και όλα αυτά τα οποία ακούγονταν, αυτές οι φημολογίες, ότι υπάρχει κόντρα ανάμεσα στον Τραμπ και στον Νετανιάχου, μπορεί στις ανθυπολεπτομέρειες όντως να υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ή κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου να υπήρξαν στιγμές που είχαν διαφορετική άποψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο τελικός στόχος, η στρατηγική, όλο αυτό το κομμάτι είναι απόλυτα μα απόλυτα συνεννοημένο. Μα είναι δυνατόν τώρα ο Τραμπ να θέλει να σταματήσουν, παραδείγματος χάρη, οι εχθροπραξίες και ο Νετανιάχου να κάνει του κεφαλιού του? Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. εξακολουθώ να το πιστεύω. Χαίρομαι που σε βρίσκω συνοδοιπόρο
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Όχι, εγώ δεν θέλω. Ο άλλος είναι. Βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Κάπως έτσι, έτσι λένε και στο χωριό μου. Από εκεί πέρα όμως ξαναλέω ότι όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος εκεί, οι οικονομικές συνέπειες και για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Πώς θα το κάνουμε? Όταν όλα αυξάνονται, το πετρέλαιο αυξάνονται τα πάντα. Δεν το ζούμε εδώ στην καθημερινότητά μας. Και εξάλλου σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οικονομία και ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Το πρώτο θέμα δεν είναι. Σε όλες τις τελευταίες και γίνανε πολλές δημοσκοπήσεις και θα έχουμε και άλλες το τελευταίο διάστημα. Άρα, τι να λέμε τώρα.
0: Δημοσκοπήσεις, ε. Ναι, κωδική τώρα. Ονομασία δημοσκοπήσεις.
1: Άρα λοιπόν έχουμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κρατήστε το αυτό. Θα σας μεταφέρουμε εδώ με τον Σπύρο όλες τις τελευταίες εξελίξεις αν υπάρχουν. Έτσι και όταν υπάρξουν. Πάντως το κλίμα ξαναπαίνει το φωτιά, το σκηνικό και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Είχαμε ένα Εγώ δικό μου λάθος, Νίκο, sorry. Είχαμε ένα μηνυματάκι από το Ηράκλειο. Πολλά τα μηνύματα και εδώ τώρα γίνεται ένας πανικός και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ένα από τα μηνύματα προερχόταν από το Ηράκλειο Κρήτης και έλεγε: σας ακούω, λέει, κάθε πρωί που λέτε για το μποτιλιάρισμα στην Αθήνα.
1: Να,
0: και
1: καλά.
0: Κάνω το σταυρό μου που είμαι στο Ηράκλειο. Εδώ ένα μποτιλιάρισμα, άντε το πολύ 10 λεπτά.
1: Ναι, ο κόμβος που είναι.
0: Ποιος για... κόμβος?
1: Δεν θα γινόταν μια ειδική ομάδα της αστυνομίας που θα λεγόταν ο Καλαμαράκης, το γεφέρει εδώ κόμβος και θα τις ώρες αιχμής. Θα έβγαινε στους δρόμους, στα δύσκολα σημεία για να.
0: Για να κάνει τι?
1: Να διευκολύνει.
0: Να τα πάει πού το αυτοκίνητο?
1: Δεν ξέρω να τα πάει πού. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Όχι, λέω. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Τώρα, βεβαίως μπορεί να είναι σε περιοχές που δεν περνάω εγώ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάθε απόγευμα φεύγω από Συγκρού και ανεβαίνω προς τα βόρεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, περνάω και ή θα πάω το ποτάμι την Κηφισίας. Οπότε δεν είναι και εύκολη διαδρομή. Κάντε τον κόμβο.
0: Να σου πω κάτι. Βλέπω το χάρτη. Σε λίγο νομίζω ότι ο Βολάνης πρέπει να έρθει γιατί.
1: 9 παρά 20.
0: Το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα μέχρι και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο, προς το αεροδρόμιο. Ένα μποτιλιάρισμα απίστευτο το οποίο ξεκινά από τη Ζωφριά και φτάνει μέχρι το ύψος, εδώ λίγο πιο κάτω, στον κόμβο της, λίγο πριν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στο Μόλ, στην Ερατζιώτισσα.
1: Να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνιες, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο μάθημα για τα γενικά λύκια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: καλή
0: σωστό.
1: Επιτυχία και στην κόρη του Ιωσήφ, την Αγγελικούλα.
0: Α, δίνει και.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Και
1: τη Φράνση. Ακριβώς, τα παιδιά. Θα τα πούμε όλα.
0: Παιδιά κουράγιο, εγώ το πέρασα πέρυσι.
1: Ναι, εγώ πριν κάποια χρόνια. Θανάση μου, θα τα πούμε όλα. Και για τον κύριο Σαμαρά θα πούμε, και για το ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε, και για την Ελλάδα θα πούμε, και για την Νέα Δημοκρατία τον ασχηματισμό θα πούμε. Κάνει υπομονή. Υπάρχει μια σκαλέτα, όπως λέει ο Καλαμαράκης, από την εκπομπή. Ναι. Δεν πάμε έτσι. Καλημέρα, για την πρώτη καλημέρα τη στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ και του λέμε πάντα καλημέρα. Παύλο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Από καιρό πώς πάμε? Καλά πάμε από καιρό. Θερμοκρασίες χθες, πολύ ζέστη.
0: Είχε πάρα πολύ ζέστη. Η χθεσινή ημέρα ήταν από τις πιο ζεστές.
1: Και σήμερα, λέει 34 βαθμούς.
0: Και σήμερα θα έχει.
1: Θα έχει κάποιες μπόρες όμως τα υπηρετικά. Θα έχει μια στάθεια. Επιστρέφει, λέει, η αστάθεια, λένε οι μετεωρολόγοι. Μέσα στα υπηρετικά, τις απογευματινές ώρες. Θα δούμε πόσο και πού θα χτυπήσει αυτή η αστάθεια. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και μελτέμια επίσης. Και μάλιστα άκουγα τους μετεωρολόγους να λένε ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Ο Παναγία μου.
0: Όχι, όχι, μακριά. Μακριά, γιατί ήδη είχαμε και κανένα δύο περιστατικά τα οποία τα αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός και να το πούμε αυτό με ιδιαίτερη επιτυχία. Αλλά μακριά από εμάς οι φωτιές. Λοιπόν, κοίτα τώρα, από 20 λέει ως. Αυτό το 31, πολύ μου κάθεται, ρε παιδί μου.
1: Το 31?
0: 31 ή 31 βαθμούς Κελσίου. Άντε, ας το πάρει το παλιάμπελο. Από 20 στους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα η θερμοκρασία, για να είμαστε σίγουροι.
1: Θερμοκρασίες υψηλές όμως και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Εκεί έχουμε πιάσει κάφη.
1: Τι γίνεται, θα έχουμε ένα σχηματισμό. Για να πούμε τώρα τα κυβερνητικά μαζί με και βάλουμε και λίγο Σαμαρά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παίζει πάρα πολύ πάλι. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επαναφέρει το σενάριο. Όχι, οι φήμες λέω, έτσι, όχι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για εκλογές στο φθινόπωρο. Το έκανε αυτό για να εμφανιστούν τα κόμματα του κ. Σαμαρά και της κ. Καριστιανού πιο νωρίς.
0: Του κυρίου Τσίπρα.
1: Σαμαρά, είπα. Του κύριου Τσίπρα, συγγνώμη.
0: Πολύ σαρδά με τον Σαμαρά, μάλια.
1: Και τώρα λένε ότι το ξανακάνει γιατί σου λέει όλοι οι χορευτές στην πίστα. Αφού θέλετε να κατέβετε, κατεβείτε.
0: Σε κάθε περίπτωση. Θα σου πω. Εάν ισχύει, αν ισχύσει μάλλον, εάν στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη έχει κλειδώσει να πάει νωρίτερα σε εκλογές, που εγώ προσωπικά προς το παρόν τουλάχιστον δεν το συμμερίζομαι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική, για ποιο λόγο να κάνει ευρύτερες κυβερνητικές αλλαγές, ευρύτερες αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο? Πολύ απλά θα έκανε δύο αντικαταστάσεις. Μία αντικατάσταση στη θέση του κυρίου Κυρανάκη και μία αντικατάσταση στη θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Και άντε, δεν ξέρουμε ακόμα εάν έχει αποφασίσει να βάλει στη θέση του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Όχι, και στο Μαξίμου, γιατί ακόμα λείπει ο κύριος Μιλωνάκης λόγω της περιβίας της υγείας του, και να το ευχηθούμε περαστικά γρήγορα και να επιστρέψει.
0: Και πάει καλά.
1: Και πάει καλά. Και μπράβο. Λοιπόν, άρα θέλω να πω και εκεί υπάρχει ένα κενό. Δεν θα πρέπει να καλυφθεί με έναν τρόπο μέχρι να επιστρέψει ο κύριος Μιλωνάκης?
0: Πριν φτάσουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Εάν έκανε απλές αντικαταστάσεις, θα λέγαμε ότι όπα, εδώ τώρα κάτι δεν πάει καλά, λίγο πρέπει να είμαστε πιο, να πονηρευθούμε μήπως τελικά μετά τη ΔΕΘ προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Εδώ τώρα ακούγονται άλλου είδους πράγματα. Ακούγεται παραδείγματος χάρη ότι θα φύγει από τη θέση του ο κύριος Μαρινάκης για να αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη.
1: Γιατί όμως, γιατί σου λέει ο κύριος Μαρινάκης θα κατέβει στο Νικολαϊκό Στίβο.
0: Μπράβο, δώσε στη και το παρασκήνιο.
1: Γι' αυτό το λέω, στη Β' Αθήνας. Βαριά ονόματα στη Β' Αθήνας. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Κεραμέως, και μπορεί να ξεχνάω κι άλλους. Λέω, μιλάω για τα βαριά ονόματα. Οπότε σου λέει δεν μπορεί να είσαι από αυτή τη θέση. Δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός, σε εισαγωγικά το βάζω.
0: Σωστό.
1: Άρα υπήρχαν και κάποιες ίσως και γκρίνιες κτλ. Άρα. Γιατί είναι επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Ναι. Για μένα, και επειδή τον έχω παρακολουθήσει, ίσως ο πιο επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος θητείας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εντάξει, και στον briefing και
0: σε όλα. Για αυτό το λόγο νομίζω είναι και ο μακροβιότερος.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τον πάει σε ένα κομβικό υπουργείο, και είναι κομβικό γιατί αν πάει στη θέση του Κυρανάκη θα έχει επόμου τον σιδηρόδρομο. Mm-hmm. Και δεν είναι κάτι απλό σιδηρόδρομος, έτσι. Δεν έχει ξεχαστεί η τραγωδία των Ντεμπών. Άρα θα δώσει και εκεί τα διαπιστευτήριά του. Λέω λοιπόν ότι δημιουργείται ένα ντόμινο αναγκαστικά αλλαγών εάν τελικά προχωρήσει η αντικατάσταση του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Έχω δίκιο?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και τώρα ακούγεται η κυρία Σδούκου για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Κότσιρας, εξαιρετικός, νέος, γενιά Κυρανάκη. Εκεί, γενιά αυτή δεν είναι. Ήταν και στο Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα στο Υφυπουργός Οικονομικών, και πραγματικά έχει δώσει πολύ θετική εντύπωση ο κύριος Κότσιρας, χαμηλών τόνων, με έναν άλλον πολιτικό λόγο. Η κυρία Σδούκου και αυτή αποτιμάται θετικά όλες τις τελευταίες τοποθετήσεις και για πολύ κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν την κυβέρνηση. Αυτούς τους δύο άκουσα εγώ, και άκουσα και τον κύριο Ρουσόπουλο, που δεν νομίζω. Ο κύριος Ρουσόπουλος ετοιμάζει την προεδρία της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι, είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Λοιπόν, πριν από δύο, ίσως τρία χρόνια, υπάρχουν πληροφορίες ότι του είχε προταθεί η ίδια θέση από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Α, μάλιστα.
0: Και ο κύριος Ρουσόπουλος, πολύ ευγενικά λένε οι ίδιες πληροφορίες, ίσως και παραπάνω, πριν πάντως τον κύριο Μαρινάκη, είχε αρνηθεί ευγενικά με την αιτιολογία, αν θες, με το επιχείρημα ότι έκανε τόσα χρόνια να βγάλει από πάνω του το ρόλο του ανταυτού.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να ξαναμπλέξει με παρόμοια. Βεβαίως έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχει κάνει και δύο θητείες πολύ πετυχημένες ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Έκανε και το συνέδριο που ήταν, συντώνησε όλο το συνέδριο που ήταν άκρως επιτυχημένο.
0: Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα θα το δούμε. Πάντως κάθε φορά που υπάρχουν φημολογίες για μήνυ ανασχηματισμό, για ανασχηματισμό, για αντικατάσταση, οτιδήποτε, το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου παίζει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιζε μόνο κατά τη διάρκεια που ήταν πρόεδρος στο Συμβούλιο
1: της
0: Ευρώπης.
1: Πάντα στην Πέμπτη θα γίνουν οι όποιες αλλαγές, ναι. Γιατί ήταν, επιστρέφει σήμερα από τις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός.
0: Σωστό.
1: Άρα εκεί και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκείνος θα αποφασίσει τις αλλαγές και τελικά το εύρος των αλλαγών, θα πω εγώ. Γιατί αν αλλάξει το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι σημαντική αλλαγή, έτσι.
0: Είναι σημαντική αλλαγή και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και με τις καραμπόλες που πρόκειται.
1: Μπράβο.
0: Διότι τώρα για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται και πάρα πολλά ονόματα. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία. Άκουσα κάποια στιγμή και το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου.
1: Εγώ τον άκουσα.
0: Ότι μπορεί ο κύριος Θεοδωρικάκος
1: να πάει στο Μαξίμου.
0: Να πάει στο Μαξίμου και να έχει ένα διπλό τέτοιο ρόλο.
1: Α,
0: για να συντονίζει. Να τα δούμε. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι φημολογίες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σενάρια, διότι ασφαλώς Κανείς δεν είχε την ευκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο να μιλήσει έστω τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό που βρισκόταν στις ΗΠΑ, ένα το κρατούμενο. Και κατά δεύτερον, ακόμα και κάποιοι στενοί του συνεργάτες να γνωρίζουν κάποια πράγματα δεν θα λένε.
1: Ακριβώς και λογικό είναι. Άρα, εν αναμονή λοιπόν των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα την Πέμπτη.
0: Τετάρτη απόγευμα θα έχουμε την εκλογή του νέου γραμματέα.
1: Ακριβώς θα είναι ο κύριο Κυρανάκη, ένα πρόσωπο που το επέλεξε προσωπικά ο Πρωθυπουργό από τη νέα γενιά και αποτέλεσε έκπληξη. Έκπληξη.
0: Και αυτό μας το κρατήσανε μυστικό.
1: Ναι. Δεν είχε διαρρεύσει καθόλου. Έτσι, και αυτό μυστικό. Άρα στο κομμάτι το κυβερνητικό θα έχουμε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το εύρος των αλλαγών το γνωρίζει μόνο ο Πρωθυπουργός, θα το ξαναπώ. Πάντως φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει το κόμμα για εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Όμως βλέπεις μία κινητοποίηση, μία εγρήγορση, έναν σχεδιασμό που παραπέμπει σε κάλπες.
0: Ούτως ή άλλως ασφαλώς. Η θέση πρώτα απ' όλα, η επιλογή του Κυρανάκη δείχνει ακριβώς αυτό. Για ποιο λόγο? Μιλάμε για έναν πολιτικό, για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Έχει και έναν πιο μεστό δεξιό.
1: Είναι πιο δεξιό.
0: Πώς το λένε, λόγο ο κύριος Κυρανάκης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλει να προσελκύσει, θέλει να προσελκύσει και αυτούς που καλοβλέπουν την πλευρά Σαμάρα.
1: Ναι.
0: Να τους μαζέψει στο Μαντρί. Αυτός είναι ο στόχος. Κατά δεύτερον, έχει και την ταμπέλα του ανθρώπου των δύσκολων αποστολών ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ακριβώς. Δεν έλαβε το δύσκολο έργο του σιδηρόδρομου μετά την τραγωδία του Τεπών. Δεν είναι κάτι εύκολο, ήταν μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ τι έγινε, θα πούμε για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα πώς απαντά, θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ. Αν υπάρχει η ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως και υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων. Θα πούμε για την παρενόχληση από το αεροσκάφος που ήταν μέσα ο κ. Δένδιας, όπου έτσι πήγαινε στην Κύπρο. Και όχι μόνο, επιτέλους οι Ευρωπαίοι να δεν θα απαντήσουν τώρα. Για την παρενόχληση του Τούρκου και Γάλλους και Ολλανδούς.
0: Ξεκίνησαν απευθείας τις διαρροές από τις Βρυξέλλες ότι θα υπάρξει, λέει, σήμερα το πρωί.
1: Σόπα, τώρα ξεκίνησαν οι Βρυξέλλες.
0: Ναι, bonjour, τώρα, Ursula.
1: Bonjour, ναι, Ursula von der Leyen. Bonjour. Τώρα δεν θα υπάρξει αντίδραση. Και τι αντίδραση θα υπάρξει? Γιατί αυτό έγινε, γιατί γινόταν. Υπήρχε συμβούλιο υπουργών εξωτερικών στην Κύπρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι και θα υπέγραμε και συμφωνία για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο.
0: Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έγινε. Μπορεί να ακούμε, δεν είναι μόνο η παρενόχληση που έγινε μέσω ασυρμάτου από τα κατεχόμενα, από το ψευδοκράτος, από το ψευτοαεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, σηκώθηκαν και F-16.
1: Δύο τουρκικά λέει μαχητικά. Παρακολουθούσαν τα κρατικά αεροσκάφη που μετέβαιναν τους υπουργούς χωρίς να προσεγγίσουν.
0: Ναι, από το ψευδοκράτος σηκώθηκαν, απογειώθηκαν, που αυτό. Ουσιαστικά καταλύουν κάθε συμφωνία που υπάρχει όσον αφορά στο status quo της περιοχής.
1: Και επειδή λέμε για το. Α, ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που συμπαθούν οι Τούρκοι. Καλά, δεν είναι σκασίλα του κύριου Δένδια, δεν έχει και κανένα πρόβλημα γιατί τα λέει. Καλά κάνει και τα λέει. Αλλά εδώ πέρα παρενόχλησαν και Γάλλους και Ολλανδούς. Και λέει σήμερα θα έχουμε διαβήματα και αντίδραση και τοποθέτηση επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο σε περιβάλλον διαφημιστικό. Να πούμε εδώ το Day Fiber, το Ιντερνετ Οπτικών Ενώνων. Από τη ΔΕΗ διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Αμαλία. Έχω μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, η οποία αυτή πρωτοβουλία έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση είναι αυτός ο οποίος σας έχουμε περιγράψει. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
2: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολεία.

0: Για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση είναι αυτός ο οποίος σας έχουμε περιγράψει. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχηρίας τον Απρίλιο, εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα.
2: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
1: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοδοτών.

0: εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
7: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969, σαν σήμερα, παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002, σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003, σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης hard rock performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008, σαν σήμερα, και ο Paul Weller με το άλμπουμ 22 Dreams.
9: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Κυβερνητικών αλλαγών, mm-hmm. αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Την mm-hmm. Πέμπτη, είπαμε και ονόματα, τα είπε ο Σπύρος όλο το ρεπορτάζ. Είπαμε και την παρενόχληση από τουρκικά, πέρα εκτός του ασυρμάτου, από το τουρκικά F-16 στο αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, αλλά και Ολλανδούς και Γάλλους. Είχαμε και εκεί παρενόχλησεις. Άρα, περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάβημα, λέει. Να το δούμε επιτέλους. Mm-hmm. Περιμένω να το δω.
13: Να ξυπνήσει.
12: Εσύ πιστεύεις θα ξυπνήσει?
13: Καλά, και να
12: θα
13: ξυπνήσει.
12: Θα τραβήξει λίγο το αυτί του.
13: Και να ξυπνήσει για λίγο, μετά θα ξαναπέσει για ύπνο.
12: Α, μπράβο. Θα πέσει πάλι σε χειμερινή ανάρκη.
13: Και τράβηγμα, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Παραδείγματος χάρη, να βγει μία ανακοίνωση εφ' όλης της ύλης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την πλευρά της κυρίας Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν, bonjour, ή της κυρίας Κάγια Κάλλας. Αυτές οι δύο εξακολουθούν να μην μιλούνται μεταξύ τους. Υπάρχει μια ψυχρασία.
12: Υπάρχει μια ψυχρασία, ναι, και εγώ το γράφουν κιόλα. Υπάρχουν στα διεθνή μέσα ενημέρωση ότι δεν είναι στην καλύτερη τους φάση οι σχέσεις. Αλλά παρόλα αυτά ήταν προκλητική προκλητική ενέργεια από την πλευρά των Τούρκων.
13: Γενικότερα ξέρετε το
12: ψευδοκράτος ουσιαστικά,
13: καλά. Και το ψευδοκράτος τώρα δεν κινείται μόνο του.
12: Ναι.
13: Δηλαδή δεν του ήρθε τώρα τέτοιου να πει σηκώστε τα F-16. Ναι. Προφανώς πήρε εντολή από Άγκυρα.
12: Ναι.
13: Γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς να το γνωρίζει ο Σουλτάνος.
12: Ακριβώς. Πάντως σήμερα Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν συμφωνία για τη γαλλική ανάπτυξη στο νησί.
13: Ναι.
12: Όπως είχε μεταδώσει, είχαν μεταδώσει και τα τοπικά μέσα εκεί πριν κάποιους μήνες. Και θα προβλέπει η συμφωνία την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο κυπριακό έδαφος αυστηρά για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Αυτό το είχε δηλώσει ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κύπριος πρόεδρος.
13: Είχαμε πριν από 2 εβδομάδες περίπου φιλοξενήσει εδώ στο Real FM τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και μας είχε πει για τις εξελίξεις που έρχονται, που μοναδικό σκοπό έχουν να εδραιώσουν την ασφάλεια στη Μεγαλόνησο. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Χρειάζεται γενικότερα προσοχή. Ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη ο Ερντογάν.
12: Ναι.
13: Έχει το χαβά του. Δεν ξέρω, νομίζω ότι προσπαθεί να δημιουργήσει να δημιουργήσει μια κατάσταση προκειμένου να φτάσουμε πάρα πολύ κοντά στο λεγόμενο ατύχημα.
12: Θα το δεχτώ. Από την άλλη πλευρά φαίνεται να υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στην Τουρκία για το ότι διαστόματος του κύριου Ρούμπιο τους πέταξαν εκτός και πάλι από τα F-35, από το πρόγραμμα. Και αυτό σύμφωνα, θυμάσαι λίγο ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα.
13: Ο
12: Μπάρακ είχε ανοίξει διάπλατα την πόρτα και έρχεται ο Ρούμπιο.
13: Καλά, ο Μπάρακ χαρίζει.
12: Χαρίζει, ναι. Χαρίζει. Πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο, θα πάρτε εκείνο, όλα καλά.
13: Αλλά δεν είχε προβλέψει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ουσιαστικά θα έβαζε ακόμη μια φορά ένα μπλοκ.
12: Εντάξει, είναι και όλα αυτά τα ενεργειακά που πρωταγωνιστεί η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο και όχι μόνο και συμφωνίες και όλα αυτά που έχουν ενοχλήσει την τουρκική πλευρά. Με τον Ερντογάν να φέρει αυτό το νομοσχέδιο που το πάει πιο πίσω για την Γαλάζια πατρίδα, μάλλον τον Οκτώβριο, αλλά η ρητορική πια είναι ξεκάθαρα επιθετική, θα πω εγώ, και όχι μόνο προκλητική. Και είδαμε και αυτό που συνέβη στην Κύπρο.
13: Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Πραγματικά, δηλαδή, ο Μιχάλης λέει: Αμαλία, τα μπάνια των δημοσιογράφων, τα μπάνια. Ο υπόλοιπος λαός δεν σκίζει, λέει, τα μαγιό του για την πολιτική.
12: Δεν είναι έτσι. Μόνο για τα μπάνια των δημοσιογράφων.
13: Όχι, είπε
12: για τα μπάνια του λαού. Δεν είπα των δημοσιογράφων, είπα του λαού.
13: Γιατί πρέπει να σου πω, Μιχάλη, το εξής, και νομίζω ότι μάλλον αυτό το οποίο θα πω θα το συμμεριστεί και η Αμαλία. Από το 2004 καταφέραμε και πήγαμε έτσι το καλοκαίρι, έστω 15 μέρες διακοπές. Το 2010.
12: Α, γιατί σύμφωνα με
13: για
12: έρευνα.
13: Για τους δημοσιογράφους μιλάμε τώρα.
12: Ναι, πέρα από τους δημοσιογράφους, με την έρευνα τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα τη λέγαμε με την Ιωσήπ. Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος.
13: Έτσι.
12: Δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος. Δεν το λέω εγώ, η έρευνα νομίζω ήταν του ΕΛΚΑ. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι κάτι απλό, άρα δεν είναι εύκολο. Το σκηνικό, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιωσήφ εδώ έδωσε και τιμές. Ήταν από την Καθημερινή, νομίζω ήταν νέα, δεν θυμάμαι την εφημερίδα, που έλεγε πόσο στοιχίζει μια εβδομάδα διακοπών στην υπηρετική Ελλάδα σε νησιά. Τώρα, 2 και 2,5 και 3 χιλιάρικα για μια εβδομάδα δεν περισσεύουν για να πάει κάποιο διακοπές. Λέω εγώ.
13: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μια κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, με σκοπό να οδηγήσει όλους τους Αθηναίους, τους πρωτευουσιάνους, τους συμπρωτευουσιάνους και πάει λέγοντας, στα χωριά τους, πίσω στα χωριά τους.
12: Μια χαρά είναι τα χωριά.
13: Ναι, δηλαδή σου λέει, δεν κατάλαβα τα προηγούμενα χρόνια μου πηγαίνατε, Μαλδίβες από εδώ.
12: Ποιος πήγαινε.
13: Δεν ξέρω ποιοι πήγαιναν, θέλω να σου πω.
12: Ναι.
13: Ή εν πάση περιπτώσει κλείνατε στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνης από εδώ. Όχι. Πλέον θα πηγαίνετε στα χωριά σας.
12: Επιστροφή στις ρίζες. Έτσι είναι. Δεν κατάλαβα.
13: Θα περπατάς στον δρόμο, εκεί στο χωριό.
12: Μια χαρά
13: που έχεις και πάρα πολλά χρόνια να κατέβεις. Και εκεί που καθακάθονται οι γιαγιάδες στην πεζούλα θα ρωτάνε, τι νιώσεις εσύ?
12: Α, πολύ καλό. Λοιπόν, επειδή έκανε εισβολή στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος, βέβαια είναι η ώρα του, για να μας πει τα τις κινήσεις. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Επίσης, αγόρι μου.
13: Είναι καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
14: Τα καθιερωμένα, τα καθιερωμένα.
13: Δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Για πες.
14: Με μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων ξεκίνησε η εβδομάδα στον Κηφισό. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο ανατμήματα τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος.
12: Φτάνει. Μας πέθανες πρωί-πρωί δευτεριάτικα.
14: Έχουμε πολλά εκεί στην παραλιακή και Αττική.
13: Και ακόμα δεν μας έχει πει τίποτα για το Φάλιρο. Εκεί στο Ειρήνης και Φιλίας έχει μαζευτεί κόσμος γιατί είναι sold out ο σημερινός αγώνας.
14: Σωστό. Με πρόλαβε.
12: Κλείνει και ο Καλαμαράκης.
14: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, από Φάλιρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
12: Φτάνει σου λέω. Έχει καλά.
14: Ναι. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
12: Βγάλτε τον κόμβο! Βγάλτε τον κόμβο, βρε παιδιά! Μη μου τα καβγάλτε, κύριε Ξεχοίδη μου, σας παρακαλώ πολύ. Κάντε το για μένα.
13: Εσύ περιμένει να σε σώσει ο κόμβο.
12: Ο κόμβο περιμένει.
13: Αδερφέ, δεν άφησε τίποτα. Κανα στενάκι, ούτε στενό στο Παγκράτη δεν άφησε.
14: Καλά
13: και εγώ περιοχή τώρα.
14: Το Παγκράτη
13: κατάμεστο.
12: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνη. Ευχαριστούμε Παναγιώτη μου.
13: Μας έκανες
12: την καρδιά περιβόλη.
13: Την καρδιά περιβόλη.
14: Παρακαλώ.
13: Να είσαι καλά.
12: Οπότε ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχικής αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
13: Η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
0: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story?
7: Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
12: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
13: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
13: My Nutri Health.
12: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.
4: Στην Κρήτη συνελήφθη.
3: Στην Κρήτη ακριβώς. Αυτός έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας.
4: Είχε πάει λύση στρατόπεδο στη Μαλαισία.
3: Στη Μαλαισία.
4: Και είχε γίνει εξπερ.
3: Ναι. What is your occupation? Bomber.
4: Ναι.
3: Ο οποίος μετά από 12 ώρες λέει ανάκρισης παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Παραδέχθηκε και το ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία. Δεν γνώριζε ποιος θα είναι ο τελικός του στόχος.
4: Ναι.
3: Παρόλα τα αυτά, στις έρευνες που έκανε η ΕΕΠ, γενικότερα οι ελληνικές αρχές, σε Κρήτη και Πατήσια, στις δύο οικίες που διατηρούσε, βρήκανε διάφορα υλικά για κατασκευή βόμβας. Και μάλιστα είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Θέλω να ξέρω, ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι.
4: Μέσω διαδικτύου.
3: Μέσω διαδικτύου, δηλαδή παραγγελείς τα πάντα.
4: Το dark web. Τα πάντα όλα.
3: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
4: Ναι, και συγκεκριμένα
3: τώρα για να καταλάβω, μισό λεπτό. Λες, ας πούμε, θέλω 2 κιλά TNT. Ναι. 3 μέτρα φυτίλι.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω.
4: Και εγώ δεν ξέρω.
3: 27 γκαζάκια.
4: Πάντως λέει.
3: Και έρχεται το courier, σου χτυπάει το κουδούνι και σου τα δίνει.
4: Πάντα, ναι, και σου λέει πάρε. Δεν μου και φτιάξω τι θες. Γιατί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος έχει εκπαιδευτεί για να κατασκευάσει συνθετικά εκρηκτικά με χημικούς διαλύτες, αντικείμενα δηλαδή που μπορεί να βρει κάποιος στο κοινό εμπόριο.
3: Μάλιστα.
4: Μάλιστα, λέει, στο διαμέρισμα του στα Πατήσια βρέθηκαν και εργαλεία που θα χρησιμοποιούσε για να κατασκευάσει τα εκρηκτικά. Ήτανε δηλαδή. Τα είχε όλα. Ήτανε. Πώς θα σου πω, δεν το έκανε όλα με πρόγραμμα. Με πρόγραμμα. Όμως από τα κινητά τηλέφωνα και τα λοιπά, τα οποία τα έχει η και αντιτρομοκρατική, φαίνεται ότι θα δώσουν και άλλα στοιχεία μέσα. Θα βρεθούν και άλλα στοιχεία μέσα.
3: Καλά,
4: από τα κινητά.
3: Πραγμάτων, φαντάζομαι.
4: Έτσι θα κάνουν φίλο και φτερό. Τώρα δεν μπορώ να.
3: Εγώ τώρα να γκρινιάξω λίγο, ρε Αμαλία.
4: Γκρινιάξω και πολύ.
3: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα
4: πολύ.
3: Αυτό βρισκόταν στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο.
4: Α, και πόσοι άλλοι θα βρίσκονται, δεν ξέρω.
3: Ναι, όταν έρχεται κάποιο, ναι, ωραία, ανθρώπινες ψυχές, συμφωνούμε απόλυτα, έρχονται από μια. Πολύ από περίεργες περιοχές αυτού του πλανήτη, αυτού του κόσμου, ταλαιπωρημένοι. Έρχονται, ζητούν πολιτικό άσυλο. Τους ελέγχουμε λίγο παραπάνω.
4: Εγώ δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν τους ελέγχουμε. Λέει πάντως ότι τον παρακολουθούσαν τους τελευταίους πολλούς μήνες.
3: Εντάξει, αυτό να το ακούσω.
4: Ναι,
3: το ακούω.
4: Αλλά θα συμφωνήσω και μαζί σου. Τους περνάμε από κάποιο έλεγχο. Δηλαδή, ή μπαίνει εδώ πέρα όποιος γουστάρει, μπαίνει μέσα στη χώρα και κάνει ό,τι θέλει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και ο προβληματισμός του Σπυρού και είναι και δικός μου προβληματισμός.
3: Ή όταν, ας πούμε, οι ελληνικές αρχές, η ελληνική αστυνομία γενικότερα εκεί, στα σύνορα, στα σημεία που δίνουν άσυλο, όταν έρχονται οι ελληνικές αρχές και πούν μισό λεπτάκι, αυτό τον τύπο, τον Παπαδάκη, λίγο να τον ελέγξουμε παραπάνω. Ξεσηκώνονται μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι ακτιβιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λίγο να προστατέψουμε και τα νότα μας που να πάρει η ευχή. Είναι περίεργη η καιρή.
4: Ακριβώς, θα συμφωνήσω.
3: Έτσι, δηλαδή, δείτε τι γίνεται στην Κύπρο, αν μου επιτρέπεις. Στην Κύπρο, η οποία οι ελληνοκυπριακές αρχές στην Κύπρο έχουν έρθει σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες και συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων. Οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, να προσέχουμε λίγο τα νότα.
4: Πάντως, σήμερα πάει στη Γαδά ο 37χρονος, έτσι. Ο Παλαιστινίος. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η έρευνα. Πάντως, είναι ένα περιστατικό που έχει προβληματίσει και τις αρμόδιες αρχές.
3: Έτσι.
4: Την ΕΕΠ και την αντιτρομοκρατική εννοώ.
3: Γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα θυμάμαστε όλοι πως οι Τούρκοι είχαν έρθει μαφιόζοι.
4: Βέβαια.
3: Μπαίναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα με την αιτιολογία ότι με κυνηγά το καθεστώς Ερντογάν. Έρχονταν στην Ελλάδα και είδαμε. Πόσα περιστατικά έχουν συμβεί στην Αθήνα και όχι μόνο και στη Θεσσαλονίκη. που κουβαλάνε του κόσμου τα όπλα πάνω τους και δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή.
4: Ακριβώς. Άρα χρειάζεται, ξαναλέω, έλεγχος, εγώ θα πω, ενδελεχής έλεγχος για όσους μπαίνουν σε αυτή τη χώρα.
3: Τώρα να σου πω κάτι. Ακροάτρια, ευχαριστούμε πολύ τη Φράνση την Παράσκη. Μας δίνει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Μας τρολάρει η ακροάτρια.
4: Τι λέει?
3: Αν γνωρίζετε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού.
4: Ποια εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού? Δεν το ξέρω. Και για τα οικόπεδα έχουν έρθει, για τον καθαρισμό, αν δοθεί παράταση. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν νομίζω να δοθεί παράταση. Να κάνουμε μια ερώτηση και να σας ενημερώσουμε.
3: Είναι η περιβόητη πλατφόρμα που ξεκινούσε να κάνει την αίτηση τη Δευτέρα και έφτανε Παρασκευή.
4: Και αν. Και ξυπνούσε από τι 3 το πρωί, γιατί είχαν του νυχτοφύλακε οι άνθρωποι.
3: Να ξέρει ότι ήταν η καλύτερη μου εκείνη περίοδο. Εγώ το προσυπογράφω. Στι 5 η ώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι ακροατές ήταν και ακροάτριες.
4: Εντάξει, πια αυτό έχει γίνει. Viral, πραγματικά. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο φούρνος των Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
3: Μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Φροντίες πυράβλων από τη Τεχεράνη στο Βόρειο Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά της Τεχεράνης από το Τελαβίβ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδος, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια όπως και τους δύο ομολόγους του. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπι. Νέα δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν από το σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Επανήλθε άμεσα χάρη στον καρδιακό βηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας για τον Κρίστιαν Έριξεν που κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό του φιλικού αγώνα με την Ουκρανία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Να σε ρωτήσω, με όλα αυτά εδώ τα μηνύματα που γίνεται ένας πανικός, τι σκέφτεσαι να κάνουμε?
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα. Γενικώς, εντάξει, είναι πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε τον κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Σπύρος Παπαδάκης στο ένα μικρόφωνο, γιατί λείπει σήμερα, είναι άρρωστος. Είναι λίγο αρρωστούλικο το παιδί μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και περαστικά του.
0: Περαστικούλια, Τζόσεφ, περαστικούλια.
1: Το ματιάσαν το παιδί, ναι, το ματιάσαν το παιδί
0: και
1: μας.
0: Αύριο, και αύριο το πρωί να είσαι εδώ στο πόστο σου.
1: Κανονικά.
0: Κανονικότατα, διότι και προσωπικά η ταπεινότητά μου, είμαι σίγουρος η κυρία Κάτζου, είμαι ακόμα πιο σίγουρος ο κύριος Σαπρανίδης. Γενικότερα, θέλουμε να περάσουμε μηνύματα.
1: Ναι,
0: πάντως... Με πολλαπλούς αποδέκτες, συγκεκριμένα εσένα.
1: Εσένα. Ο Ηρακλής Διαμαλίτσα μου, νομίζω ότι κάπου κρύωσε λίγο ο Καλαμαράκης. Τη βόλτα του λέει στα Κυπαρίσια, α, δεν ξέρω αν πήγε εκεί που του αρέσει. Του αρέσει και κάνει βόλτα στο πρώτο νεκροταφείο. Θέλει να με πάει και εμένα.
0: Μέσα ή γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω, γιατί θεωρεί ότι είναι ένα. Ρε, παιδί μου,
0: είναι ωραία περιοχή το Μέτς.
1: Όχι, μέσα.
0: Α, σου μέσα,
1: λέει, μέσα, ναι, είναι ιστορία από αυτό και θέλει να με πάει και παιδευτική εκδρομή. Εγώ αντιστέκομαι στεναρά εδώ και δύο χρόνια, αυτό θέλει να με πάει. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, όπως τη βρίσκει ο καθένας.
1: Ναι, καλά, πρέπει να πάω εγώ, θα πάω μια και καλή. Του το έχω πει.
0: Εγώ προτιμώ να κάνω μια βόλτα στην παραλία.
1: Ναι, ρε, λέω, θα πάω, του λέω, μια και καλή. Α, όταν πάω θα τα δω όλα, λέμε τώρα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ, δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM, αληθινό ραδιόφωνο. Λοιπόν, ο κύριος. Θα μείνεις μαζί μας, σήμερα που λείπει ο Ιωσήφ. Είπε να μείνει μαζί στο Παλκάνο, Νικόλαος Σαφρανίδης.
0: Κρατάει τα μπόσικα.
1: Ναι, η Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200, στούντιο παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει, για τις αύξησεις στους Μητροπολίτες. Θα πείτε τίποτα.
1: Τι να
0: έχουμε
1: πω.
0: Κάνει το ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Άρθρο 56 στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Εντάξει, παιδί μου, θα παίρνουμε το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Μάθαμε πόσα παίρνει και ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα όταν ο κόσμος υποφέρει, δεν είναι λίγο περίεργο όλο αυτό?
0: Εμένα...
1: Δηλαδή, είδα τους μισθούς και λέω, εγώ δεν μπορώ να μην πληρώνονται οι ιερείς, αλλά τώρα. Κάπου είναι και λίγο προκλητικό.
0: Εμένα μου είπαν στο πλαίσιο του πολιτικού ρεπορτάζ, γιατί στα χωράφια τα δικά σου δεν μπαίνω.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει στο σταθμό Ρογκάκος και Κάτζου, δεν μιλάμε για τα οικονομικά υπόλοιπη. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο μου είπαν είναι ότι από το 2017, λέει, είχαν να πάρουν αύξηση 82 Μητροπολίτες.
1: Ναι. 90% παίρνουν.
0: Πρόσεχε. Ήταν, λέει, ο μεικτός μισθός τους στα 2.200-2.400 κάπου εκεί.
1: Α, είναι αύξηση μόνο για τους Μητροπολιτές.
0: Είναι για τους 82 Μητροπολίτες η αύξηση αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν θα παρασύρει και τους υπόλοιπους.
1: Αυτό ρωτώ εγώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρωτώ.
0: Και τώρα λέει το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα είναι γύρω στα 4.600.
1: Το μεικτό. Καθαρό όμως είναι 3.300.
0: Δεν ξέρω, αυτού του υπολογισμού του κάνετε εσείς.
1: Ναι.
0: Εγώ μιλάω με τα μεικτά για να μην
1: λέω, ρε παιδί μου, ότι τέτοιες εποχές που λένε, μιλάνε όλοι για την ακρίβεια, ότι δεν φτάνουν οι μισθοί, όλα αυτά. Αυτό λέω, δεν είναι λίγο περίεργο όλο αυτό? Λέω τώρα εγώ. Σκέφτομαι.
0: Τι να σου.
1: Σκέφτομαι, δεν ξέρω. Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο πάντως θεωρεί ότι κρύωσε ο Καλαμαράκης, γιατί βγήκε από το γυμναστήριο υδρωμένος. Μα δεν ήρθε στο γυμναστήριο, το έχουμε πει να έρθει και δεν έχει έρθει ακόμα. Πώς κρύωσε? Α, δεν πάει σε γυμναστήριο. Μια βόλτα πάει εκεί στην Κεσαριανή, γύρω-γύρω στο Άλσος. Ξέρουμε εμείς με τον Νικόλα που πάει.
0: Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί μου γκρεμίζεις όλο το αφήγημα. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Έχω γραφτεί και εγώ σε γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πηγαίνουμε κιόλας.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Γιατί γράφεις τότε?
0: Εκείνο
1: δεν έχει γραφτεί. Απλώς έχουμε πει. Είπε ότι θα έρθει εκείνο μία φορά στο γυμναστήριο για να κάνει αυτά που κάνω εγώ και να τραβήξουμε βίντεο και να βάσουμε. Και μετά θα πάω εγώ να μου κάνει τη βόλτα στο νεκροταφείο.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε, άρα δεν πήγα κι εγώ. Αλλά δεν έχει κρυώσει, θέλω να σα πω από αυτό. Όχι.
0: Ναι.
1: Μάλλον κάτι θα έφαγε. Όχι. Πρέπει να είναι μια πλάκα κανό, να είναι μια ιωσούλα. Θα είναι γρήγορα κοντά μα ο Ιωσήφ. Περαστικά και πάλι περαστικά. Να σου πω, τι γίνεται με την Εύβοια με τους σεισμούς? Κουνηθήκατε γενικότερα? Εγώ δεν το αισθάνθηκα, ήμουν στον δρόμο.
0: Όχι, ήμουν στο σπίτι, κουνήθηκα. Ήμουν στο σπίτι, είχα κάνει κάτι δουλίτσες στο Νατάλο και είχα ξαπλώσει στην πολυθρόνα.
1: Μία παρά.
0: Εκεί περίπου μεσημέρι.
1: Νωρίς μεσημέρι.
0: Όπως καθόμουν, είχα χαλαρώσει. Κουνιέμαι την πρώτη φορά.
1: Ναι. Και λέει, είχε και διάρκεια. 4,8 και 5,2.
0: Και 5,2. Ο δεύτερος είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή στην πρώτη λέω, εντάξει, σε λίγο θα σηκωθώ για να πάω να δω πού είναι το επίκεντρο και όλα τα σχετικά. Η δεύτερη που ήρθε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οφείλω να σου πω ότι με έκανε και πετάχτηκα.
1: Άρα το λέγες καλά το δεύτερο. Υπάρχουν και ζημιές στην περιοχή. Είναι κλειστά τα σχολεία στο Μαντούδι σήμερα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ωστόσο ότι οι πανελλαδικές στο Μαντούδι πραγματοποιούνται κανονικότατα.
1: Ωραία.
0: Έτσι, μόνο όλα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες βαθμίδες, τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Τα εξεταστικά κέντρα είναι ανοιχτά. Τα παιδιά γράφουν κανονικά στο Μαντούδι. Να το πούμε και αυτό και να τους πούμε και καλή επιτυχία. Κλιμάκιο υπάρχει από χθες εκεί. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Αρμόδιου Υπουργείου, τον κύριο Καμπούρη. Μας είπε ότι πάρα πολύ γρήγορα θα δοθούν μέσα σε μία εβδομάδα οι αποζημιώσεις και για τα πράσινα και για όσα χαρακτηριστούν πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν και κόκκινα.
1: Α, υπάρχουν και κόκκινα.
0: Ναι. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει ο αριθμός. Είχαμε και κατολισθήσεις εκεί στο δρόμο που ενώνει το Μαντούδι με την το άλλο χωριό, έλα το Αλτσχάιμερ, χτύπησε στο Προκόπη. Γενικότερα από πάρα πολύ νωρίς έχουν ξεκινήσει την καταγραφή.
1: Ναι, και μακάρι να γίνουν γρήγορα και να δοθούν και αποζημιώσεις γρήγορα. Πάντως υπάρχει μια ανησυχία. Εγώ κατάλαβα ότι είναι καθυσυχαστική η σεισμολόγη. Λέει ότι δεν δίνει πάνω, η περιοχή δίνει σεισμούς, αλλά μέχρι 5,5 ρίχτερ.
0: Εντάξει, και το 5,5 δεν είναι.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και παλιά κτίρια, έτσι, και παλιά σπίτια.
0: Τα παλιά κτίρια είναι στα οποία έχουν επιμεληθεί.
1: Ακριβώς, άρα χρειάζεται μια επαγρύπνηση, αλλά όχι, πώς να σου πω τώρα, πανικός, αυτό θα πω, όχι πανικός. Όμως ότι κουνήθηκε και η Αθήνα, κουνήθηκε καλά από ό,τι κατάλαβα.
0: Είναι γεγονός, ψυχραιμία, παρακολουθούμε τις εξελίξεις γενικότερα, να τις παρακολουθείτε και εσείς. Είναι και οι δήμαρχοι εκεί επιποδός, είναι και η περιφέρεια. Και βεβαίως επαναλαμβάνουμε και το κυβερνητικό κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
1: Και ο κύριος και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ήταν, είχε πάει. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
0: Ναι, από χθες.
1: Λοιπόν,
0: 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημίες στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Καμπούρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, εδώ στο Real FM.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα και αντιδράσεις, θα πω, για την αύξηση στους μισθούς των Μητροπολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Λέει κάποιος, είπε ο Σπύρος, για από το 2017, εμείς οι συνταξιούχοι που λόγω προσωπικής διαφοράς έχουμε να πάρουμε αύξηση από το 2011. Αν δεν την απαντήσει τώρα στους αυτούς ανθρώπους, έχει δίκιο. Ο Γιώργος νομίζω το γράφει και έχει δίκιο. Ο Γιώργος σου λέει, εντάξει, εμείς γιατί να μην πάρουμε. Εμάς μας κόψαν τα δώρα μας και όλα αυτά και δεν παίρνουμε και αύξηση λόγω προσωπική διαφορά. Βλέπεις τώρα τι γίνεται, πώς ανοίγει η κουβέντα.
0: Ασφαλώς και ανοίγει η κουβέντα και δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων, όχι μόνο πολλές κατηγορίες, όλες οι κατηγορίες των μισθωτών, των εργαζομένων, δεν πήραν αυξήσεις, αλλά είχαμε και περικοπές. Είχαμε περικοπές στους μισθούς, είχαμε περικοπές στις συντάξεις. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε. Δεν είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη βλέπουμε. Ναι, το ακούμε. Είναι δυνατόν οι 82 Μητροπολίτες, οι οποίοι κιόλας έχουν και τις ανάλογες σπουδές, πανεπιστημιακές και όλα τα σχετικά. Να μην έχουν πάρει αύξηση από το 2017. Το ακούμε αυτό. Από την άλλη όμως, όταν κάνεις αύξηση σε αυτό το βαθμό, μήπως πρέπει αυτές οι αυξήσεις να παρασύρουν και τις αυξήσεις των υπολείπων.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Αυτό, μόνο αυτό. Το αφήνουμε, ένα ερώτημα κάνουμε. Οι κυβερνώντες ξέρουν καλύτερα.
1: Λέμε τώρα. Για πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Τι θες από την πολιτική επικαιρότητα?
1: Να πούμε λίγο, είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πέρασε με πλειοψηφία και μεγάλη πλειοψηφία η απόφαση του Σωκράτη Φάμελου για...
0: Πόσο ήταν τελικά, 70-30? Κάπου εκεί πρέπει να
1: είναι. Ναι, 60-40.
0: Καλά, το 60-40 δεν είναι. Είπε 40% λέει, είναι ο μισό ΣΥΡΙΖΑ κατά τον κύριο Πολάκη.
1: Κατά τον κύριο Πολάκη. Βεβαίως, τι σημαίνει ότι υπερψηφίστηκε η πρόταση του κύριου Φάμελου? Ότι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θα συμπορευθεί με το κόμμα την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Έχεις καταλάβει πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση? Όχι. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει.
1: Και επειδή δεν έχεις καταλάβει και εσύ και εγώ, δεν έχω καταλάβει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Νίκος Παπάς και η κυρία Δούρου και όσοι θέλουν και επιθυμούν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει κανονικά στις εκλογές, νομίζω ότι αυτό θα είναι το επόμενο πεδίο αντιπαράθεσης. Ναι. Τι εννοώ? Ότι θα παραμένουν ένα 15ήμερο, αυτό λένε οι πληροφορίες, αυτοί που διαφωνούν με την πρόταση Φάμελου, να δουν τις ενέργειες του κύριου Φάμελου. Τι σημαίνει αυτό πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και μετά νομίζω ότι θα έχουμε νέα νταβαντούρια στην Κουμουνδούρου. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ θέλει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Αλέξη Τσίπρα θέλει τη συμπόρευση για να του πάρει όλου αυτού. Γιατί.
0: Έχει κάνει νεύμα.
1: Δεν το ξέρω. Νομίζω πως όχι, γιατί και η πρώτη αντίδραση από την Αμαλία, σε αυτό, λεωφόρο Αμαλία, από αυτά που έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι εμείς, ναι, συμπόρευση, όχι, δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχει συστράτευση, ναι, χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Συστράτευση χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Το έχουν τονίσει και όλα τα νέα στελέχη της Ελλάς, μιλάω για τους εκπροσώπους τύπου, που βγαίνουν στα και δίνουν συνεντεύξεις. Ναι, θέλουμε συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά κανείς δεν έρχεται εδώ και να πει ότι εγώ θα έχω μια προνομική θέση ή θα κατέβω στην τάδε περιφέρεια. Δεν υπάρχουν τέτοια αντιλαρίσματα.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν το ακούω. Πολύ ωραία. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα ο κύριος Τσίπρας και λέει: όσοι δεν έχετε οφίτσια, όσοι δεν έχετε τίτλο, όσοι δεν είστε βουλευτές, είσαστε ευπρόσδεκτοι.
1: Εκτός αν παραιτηθείτε από, από βουλευτής και παραδώσεις και την έδρα σου.
0: Αυτό λέω. Όσοι δεν είστε βουλευτές. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε να έρθετε, πρέπει να παραιτηθείτε. Να παραδώσετε την έδρα, την έδρα σας. Αυτό λοιπόν εγώ το ακούω. Πάρα πολύ ωραία. Το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος και οι λοιποί θα τον αφήσουν στον κύριο Πολάκη.
1: Κοίταξε,
0: δηλαδή, το κτίριο.
1: Α, αυτό τα περιουσιακά στοιχεία.
0: Τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Την αποζημίωση.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι ένα κόμμα που είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι είχε εκλεγεί ως αξιωματική αντιπολίτευση. Παίρνει από το πάνω ράφι την αποζημίωση.
1: Ναι, μετά τη διάσπαση έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης όταν έφυγε η Νέα Αριστερά. Έφυγαν οι βουλευτές και πήγαν και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ουσιαστικά εξαϊλώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Είδε στις δημοσκοπήσεις είναι ένα, δύο, δυόμιση εκεί. Δεν μπορεί. Έτσι φαίνεται. Τώρα, σου λέει κάποιοι να κάτσουμε εδώ να δώσουμε τον αγώνα μας. Το ακούω κι αυτό, Το ακούω κι αυτό. Από την άλλη πλευρά, ένα κόμμα που δεν μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στη Βουλή.
0: Και επίσης.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, έτσι. Γιατί μπορεί, είναι φωτογραφία της στιγμής, αλλά αυτό λένε δημοσκοπήσεις.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις όμως που δείχνουν.
1: Δεύτερο τον κύριο Τσίπρα, ξεκάθαρα.
0: Δεύτερο τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, εντάξει.
1: Και να τέταρτο τον Πασόκ.
0: Να περιμένουμε λίγο να καταλαγιάσει αυτή η σκόνη που σήκωσε. Που σήκωσαν τα δύο νέα
1: είναι
0: κόμματα.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Το φθινόπωρο, ναι, διότι μετά τις 15 Ιουνίου, τέλη Ιουνίου και μετά, ο κόσμος αρχίζει να σκέφτεται λίγο περισσότερο καλοκαίρι.
1: Πότε τελειώνει η δημοσκοπήση, τέλος Ιουνίου δεν θα έχουμε τις τελευταίες αρχές Ιουλίου.
0: Καλά, έτσι όπως είναι τώρα το πράγμα. Έχω
1: μπορεί
0: την
1: να πάει και τον Ιούλιο,
0: και μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουμε
1: δημοσκοπήσεις. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Και προφανώς λένε ότι όσοι φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως θα φύγουν πάρα πολλοί ή θέλουν να φύγουν για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω τι συμφωνίες υπάρχουν. Πάντως, ξαναλέω, από το κόμμα της Ελλάδας λένε ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Ό,τι γίνει θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά. Γι' αυτό πουσάρει και βγάζει προς τα έξω ο κύριος Τσίπρας τα νέα πρόσωπα.
0: Και αν για το ΣΥΡΙΖΑ η εξίσωση έχει ένα βαθμό δυσκολίας, αρκετά μεγάλο, ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας έχει η εξίσωση για τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που ήδη έχουν φύγει, ήδη έχουν διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα και μιλάμε για τους 7 που παραιτήθηκαν από βουλευτές της Νέας Αριστεράς και είναι ανεξάρτητοι. Και για τα 143-145 στελέχη της Νέας Αριστεράς, που εκεί το πράγμα αρχίζει να γίνεται, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, λίγο πιο περίπλοκο. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι αρκετά στελέχη της Νέας Αριστεράς που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά δεν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και από το γραφείο του κυρίου Τσίπρα με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Το λέω πολύ ευγενικά.
1: Όσοι ξέρουμε ρεπορτάζ και καλύπταμε το ρεπορτάζ, ξέρουμε ότι υπήρχαν και δεν υπήρχε καλό κλίμα.
0: Ότι πέσανε. Να τα πούμε ξεκάθαρα ότι παραιτήθηκε ο Τσίπρας από τη θέση του Προέδρου του κόμματος.
1: Γιατί κάποιοι τον οδήγησαν στο να παραιτηθεί.
0: Μπήκανε στο γραφείο και είπανε με αυτά που κάνεις, με τους πασόκους που έχεις μαζέψει, να 17%. Τελικά φάνηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Έχει έρθει πάλι ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Ήρθες να κεράσεις κάτι ή ήρθες πάλι να μας βαμβαρίσεις την ψυχή?
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Προειδοποιώ, θα πω περισσότερα από την προηγούμενη φορά.
1: Όχι, ωραία. Εντάξει, έλα. Πάμε.
2: Κόκκινος παραμένει ο χάρτης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνοια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ύψος της Αργυρούπολης, στη λεωφόρου Βουλιαγμένης και στο ύψος του Ελληνικού. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνοια και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αμφιθέας στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Τα είπαμε και νωρίτερα ότι είναι κατάμεστο το Φάληρο από νωρίς σήμερα.
0: Σωστό.
2: Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά έχει διαμορφωθεί ουρά χιλιομέτρων από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, αν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευής Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Βρε αδερφέ,
1: για ποιο λόγο, ναι, έξω.
0: Ναι, για ποιο λόγο δεν μας λες να μην μετακινηθούμε, να μείνουμε εκεί που είμαστε, να τελειώνει η ιστορία.
1: Ή τέλος πάντων, όπου είναι ο καθένας να μείνει εκεί. Μέχρι
0: καλά, από ό,τι κατάλαβες, εκεί που είναι, εκεί θα παραμείνει
1: ακριβώς,
0: ο καθένας.
1: Για ώρα.
0: Για ώρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βολάνη. Να είστε καλά. Μόλις μας είπατε ότι δεν πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο και να κυκλοφορήσουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα που φεύγει και ο Κυρανάκης.
1: Βέβαια.
0: Από τα 7 λεπτά αναμονή στο νησά, πόσο θα φτάσει.
1: Ακριβώς. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Εγώ θέλω να διαβάσω μήνυμα από την κυρία Μαραγκίδου. Από
1: ναι,
0: τη Σόφη
1: μας.
0: Από τη Σόφη μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή μας φίλη, Αμαλία και Σπύρο. Ευτυχώς σήμερα τελειώνουν οι πανελλαδικές για να αναπνεύσουν τα παιδιά. Όσοι έχουν ειδικά μαθήματα θα συνεχίσουν για λίγο ακόμα.
1: Εντάξει, όμως θέλω να πω το πολύ
0: βασικό
1: άγχος,
0: έχει φύγει.
1: Τελειώνει.
0: Να είναι ευτυχισμένα και να ξέρουν ότι όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Σόφη, πόσο δίκιο έχεις.
1: Έχει πολύ δίκιο η Σόφη.
0: Ακούστε
1: μας.
0: Τη Σόφη. Και μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία όταν ξυπνάς, λέει, και αντικρίζεις ήλιο και θάλασσα. Έτσι θα έπρεπε να είναι όλα τα πρωινά μας.
1: Το για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: 50 χρόνια.
1: Για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα τα πούμε μετά. Το
0: έχουμε Σαμαρά και Πασόκ.
1: Ναι, θα τα πούμε μετά. Μην δεν θα αφήσουμε έτσι να περάσει έτσι, γιατί μίλησε στην Κρήτη.
0: Δεν μίλησε απλά. Βρόντιξε.
1: Βρόντιξε.
0: Άστραψε και βρόντιξε.
1: Καλά, αφού βρόντιξε και άστραψε, θα μας τα πει όλα ο Σπύρος Παπαδάκης.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχηρίας τον Απρίλιο, εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχηρίας τον Απρίλιο, εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές

0: Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχηρίας τον Απρίλιο, εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-089-040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια.

0: Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλειψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Πλαισιώσουν και να συντροφεύσουν, να συνοδεύσουν τον κύριο Σαμαρά σε αυτό το ταξίδι. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο πέρασε ο πρώην πρωθυπουργός.
7: Λένε, μιλάνε όλοι για μια αιμονή του Αντώνη Σαμαρά.
6: Ναι.
7: Ότι ένα γυνάτι θα το πω. Δηλαδή να κάνω το κόμμα. Παρόλο που ήδη όσοι είπαν, μου λένε κάποιοι ότι είσαι μεγάλος, άλλος έχεις τον πόνο σου και λέει δεν είναι καμία σχέση. Και εγώ θα το δεχτώ αυτό που λέει έτσι και θα συμφωνήσω. Δεν σημαίνει, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως ότι. Όλη του αυτή η στάση βγάζει και ένα γυνάτι. Εντάξει, αυτό θα το πω. Βγάζει ένα γυνάτι. Αλλά θα αφήσει, εγώ λέω όποτε και να κάνει το κόμμα, θα αφήσει ανεπηρέαστη τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό το κόμμα του Σαμαρά δεν θα επηρεάσει, δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία με την έννοια ότι είναι δύσκολη η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο.
7: Βεβαίως.
6: Αλλά επίσης δείχνουν οι ίδιες δημοσκοπήσεις την τεράστια διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα ποσοστά αυτοδυναμίας που χρειάζεται το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα. Άρα λοιπόν, μία κίνηση τέτοιου είδους από έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ασχολούμαστε με όλους τους πρώην, ρε παιδί μου.
6: Μα δεν είναι.
7: Κλέβουν την παράσταση.
6: Ζούμε ιστορικές στιγμές.
7: Ναι, ναι.
6: Στη δική μας τη βάρδια Αμαλία.
7: Ναι, ναι.
6: Οπότε.
7: Όχι, νομίζω... οι πρώην, κάνουν τζέρτζελο οι πρώην.
6: Αυτό,
7: οι πρώην και οι επόμενοι.
6: Οι πρώην και οι επόμενοι. Για κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
7: Άρα θα φύγω και
6: κύριος, και ο κύριος τώρα, με πάσε άλλο. Και ο κύριος Κυρανάκης από πάρα πολλούς θεωρείται ανάχωμα. Διότι πλέον στην ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει πάρα πολύ. Έρχεται τέταρτος.
7: Και, είναι, και πιο, είναι το πιο δεξιό. Μάλλον.
6: Ακουμπάει σε πιο δεξιό ακροατήριο.
7: Σε πιο δεξιά κοινά. Άρα λέω λοιπόν ότι πες ό,τι κάνει. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι έτοιμος να κάνει το κόμμα. Από ποιους θα πάρει ο κ. Σαμαράς? Θα πάρει από τον κύριο Βελόπουλο, λέω. Από την κυρία Λατινοπούλου.
6: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το δεξιό, κεντροδεξιό χώρο, έχω την εντύπωση ότι ο κ. Σαμαράς θα κάνει μια οριζόντια τομή και κάτι θα τσιμπήσει από τον καθένα. Το βασικό όμως είναι, και εκεί ενδέχεται, εκεί υπάρχει η ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία? Λένε στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά ότι από το 2000, από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές χάθηκε 1.282.000 ψηφοφόροι που στις εθνικές εκλογές ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές.
7: Κάτσε στον καναπέ τους δηλαδή. Ακριβώς, και δεν σηκώθηκαν.
6: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν από εκεί θέλει να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερους τους δυσαρεστημένους, αυτοί οι οποίοι από την αρχή έλεγαν όχι στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει, ναι, ότι πληγώθηκε η βάση, ότι στήχησε, ότι έκανε, ότι έρανε.
7: Πολιτικά στήχησε.
6: Εκεί λοιπόν.
7: Στην κυβέρνηση αυτή.
6: Τώρα για το Γινάτη το οποίο είπες.
7: Ναι, εγώ λέω πως το.
6: Λένε κάποιοι στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά ότι εκεί που κλείδωσε στο μυαλό του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού ότι θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση ήταν όταν ανέβηκε στο Βήμα, στην Ολομέλεια της Βουλής, για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και δόθηκε εντολή να αποχωρήσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το πράγμα το θεωρείται casus belli μέσα στο μυαλό του κυρίου Σαμαρά.
7: Ναι.
6: Για να την κλείσουμε και αυτή.
7: Πάντως βλέπω μια αλλαγή ρητορικής όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά από κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή ότι δεν νομίζουμε ότι θέλει να πλήξει την παράταξη και γενικώς ότι τον σεβόμαστε. Ναι. Βλέπω μια, τα τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλαγή ρητορικής. Πλην του κυρίου Θεοχάρη, με τον, δηλώσει το, γιατί αν χαρακτήρισε ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά, ναι, και κυβερνητικά στελέχη πήραν αποστάσεις από αυτή τη δήλωση του κυρίου
6: και
7: Θεοχάρη.
6: Και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Και η κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή με τον πλέον επίσημο τρόπο. Θα σου πω το εξής. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά,
7: ναι,
6: δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα. Τίποτα. Και μάλιστα μου έλεγαν χαρακτηριστικά κάποιοι εκεί βουλευτές, ακόμα και υπουργοί, ότι ήρθαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι ήθελαν να μιλήσουν με τον Αντώνη Σαμαρά και το απέφυγαν ακριβώς για να μην δημιουργηθεί, κατάλαβες τώρα, μην δημιουργηθεί καμία.
7: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
6: Ακούγεται και ανασχηματισμός, ναι, λέει κάτσε μην αυτό και...
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, γιατί σε έναν ανασχηματισμό υπάρχει ένας χαρούμενος και δύο δυσαρεστημένοι. Αυτός ο οποίος έφυγε και αυτός που δεν μπήκε.
7: Ακριβώς. Λευτέρη μου, κάνεις λάθος. Δεν με πείραξε πως ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα μειώσει τα ποσά της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό λέω ότι το κάνει από Γινάτη. Ενώ χαίρομαι τους κεντροαριστερούς.
6: Όχι,
7: ή κεντροαριστερά. Το έχει αυτό. Το έχει αυτό. Είναι, πώς να σου πω, είναι ένα χαρακτηριστικό της κεντροαριστεράς. Πόσες διασπάσεις έχουν γίνει. Όμως εδώ υπάρχει τώρα μια επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Που αν δεν γύριζε ο Αλέξη Τσίπρας, δεν θα είχαμε αυτό το σκηνικό. Θα παρέμενε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το ότι φαίνεται ότι κάποιοι θεωρούν τον Άλεξ Τσίπρα ως φυσικό ηγέτη αυτού του χώρου, γιατί έτσι είναι, έτσι.
6: Όχι,
7: το λένε και στελέχη και άνθρωποι που ανήκουν σε αυτό το χώρο. Σου λέει δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο να ενώσει αυτή τη στιγμή την κεντροαριστερά. Αυτό το βλέπεις δηλαδή ότι είναι αρνητικό. Ίσα-ίσα ναι, που έχει έρθει ένα κόμμα. Ο κ. Τσίπρας έχει ξανακυβερνήσει. Εντάξει, έχει ένα πολιτικό υπόβαθρο, αλίμονο. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι ήρθε και ήρθε και με φόρα. Και θα μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Είναι δεύτερος. Άρα ο κ. Τσίπρας μπορεί να ενώσει. Αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Αυτόν που λέμε προοδευτικό κεντροαριστερό χώρο. Σε κάποιους αυτό αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Όμως είναι δεύτερος, τρίτη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κύριε Καριστιανού, και τέταρτο το Πασόκ. Και εδώ αρχίζουν τα ντράβαλα για το Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Δεν μου λες, έχεις κάποια πληροφορία, μια και έτσι κατέληξε η πρότασή σου στο Πασό και στη Χαριλάου Τρικούπη. Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη και πέριξ αυτής, μήπως κυκλοφορεί κανένα έτσι, πώς να το πω, εγχειρίδιο. Αναρωτιέμαι μερικές φορές. Πώς μπορώ να τα κάνω όλα λάθος.
7: Κοίτα να δεις κάτι.
6: Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτό το πράγμα.
7: Γενικότερα προσπαθούν να ξορκίσουν και πάλι την εσωστρέφεια στο Πασόκ. Και εγώ το θεωρώ αυτό θετικό. Σου λέει, εμείς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε ένα θεσμικό κόμμα με θεσμικό ρόλο. Θα πάμε, ετοιμάζουν τα ψηφοδελτία του. Σήμερα υπάρχει και μια σύσκεψη για το πώς για τη στρατηγική του κόμματος στην Αττική. Στην Αττική, το τονίζω, στην Αττική, που είναι από τις πληγές του Πασόκ, η περιοχή συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα πάμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία με περιοδίες του κυρίου Ανδρουλάκη, με να τονίζουμε και να φέρνουμε.
6: Ενώ στις άλλες περιοχές δεν ξέρουν πού να βάλουν τις ψήφους.
7: Εγώ λέω τώρα ποιο είναι. Και φέρνουν.
6: Εγώ αναρωτιέμαι.
7: Δηλαδή είδα και τις ανακοινώσεις και για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και πάνε πιο πολύ σε θέματα κοινωνικά, έτσι, που για μένα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, ξέρεις, όταν κάνεις μια μονοθεματική επικοινωνική στρατηγική, και το λέω ξεκάθαρα αυτό, ναι, όταν κολλάς ένα θέμα και αφήνεις τα υπόλοιπα, δεν βγήκε σε καλό αυτό στο Πασόκ.
6: Κοίταξε, φαίνεται ξεκάθαρα το εξής, ότι δεν έχει, μην με παρεξηγήσετε για τη λέξη που θα βάλω, δεν έχει καταφέρει να μαντρώσει ο κύριος Ανδρουλάκης τους ψηφοφόρους του Πασόκ.
7: Ναι.
6: με το που υπάρχει και με το που φαίνεται να ξεμητίζει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, αυτομάτως τρέχουν δεξιά και αριστερά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δουν οι Χαριλάου Τρικούπη. Είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν.
7: Κοίτα, υπάρχει και μία συζήτηση ακόμη. Αν δεις δύο τις δημοσκοπήσεις, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν ποσοστά παραπάνω από αυτό που παίρνει το κόμμα τους ή κοντά. Τραβούν το κόμμα τους προς τα πάνω. Αντίθετα, τα ποσοστά του κυρίου Ανδρουλάκη ως προς τη δημοτικότητα, έτσι, είναι χαμηλότερα. Πολύ χαμηλότερα σε σχέση με αυτό που παίρνει το Πασόκ ως ποσοστό στις δημοσκοπήσεις.
6: Άρα, για να μιλήσουμε με καθαρά όρους πολιτικού ρεπορτάζ και πολιτικής ανάλυσης, παραμένει το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Έτσι ακριβώς.
6: Παραμένει το ισχυρό χαρτί της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Κεντροαριστερής.
6: Κεντροαριστερής. Τι είπα?
7: Κεντροδεξιάς. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
6: Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι το ισχυρό χαρτί. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις μετρήσεις. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Θα μου επιτρέψεις να το διαβάσω. Άρε Παπαδάκη, ποιος τη χάρη σου. Όλα τα καλά κορίτσια του σταθμού σε θένε για παρτενέρ. Ούτε ο Ζάχος Δόγκανος να είναι.
7: Ακριβώς. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη το επόμενο διάστημα. Έχουν πέσει τόνοι όσον αφορά τον κύριο Δούκα και τις δηλώσεις προκάλεσαν μια αναστάτωση μέσα στο Πασόκ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ρίχνει και ο ίδιος ο Χαρίς Δούκας τους τόνους. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις. Αλλά λένε ότι αυτά είναι συγκυριακό. Δηλαδή τι, ότι είναι ένα... Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα δύο κόμματα καινούργια και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Έχουν ένα.
6: Μα δεν είναι συγκυριακό το 12%. Το 12% ήταν κολλημένο το Πασόκ.
7: Αυτό είναι το θέμα.
6: Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεν έκανε και την καλύτερη πορεία.
7: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη.
8: Πιο ήσυχος για το Πασόκ. Πιο ήσυχος, σε παρακαλώ. Πιο ήσυχος.
7: Ήσυχος είναι, ήσυχος. Είναι ήσυχος.
6: Όχι, ξέρει τι σου λέει.
7: Καλημέρα, Τσάκη μου.
6: Τι κάνετε, πώς είστε?
8: Ήταν ωραία έξω στον δρόμο, είναι πολύ ωραία.
7: Ωραία, πέρασες ωραία, σε βλέπω.
6: Πόση ώρα?
8: 1.40.
7: Άντε τώρα να κάνει τώρα εκπομπή και να κάνει και. Τι να πούμε τώρα.
6: Αφιερωμένο ο Ρίτσαρντ Μάρξ.
7: Λοιπόν.
6: Ρίτσαρντ Μάρξ, τον πέτυχα. Τον πέτυχα.
7: Εντάξει,
6: στην κυρία Μπιζόγλη.
7: Πάντως να πω κάτι. Υπάρχουν και τάσεις. Λέγαμε, θυμάσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, η τάση 53, 63, εκείνος, ο άλλος, αυτό. Τώρα
6: η ομπρέλα, τον μπαστούνι.
7: Τώρα και στο Πασόκ, γιατί το λέω. Γιατί κάποιοι βλέπουν πιο κέντρο-αριστερά, κάποιοι βλέπουν πιο κέντρο-δεξιά. Και κάποιοι σου λέει, εμείς θέλουμε το παραδοσιακό κέντρο. Όλο αυτό δεν κάνει και πολύ μεγάλη, έτσι, δεν είναι επιτυχία. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν 2-3 γραμμές μέσα σε ένα κόμμα, καταλαβαίνεις ότι δημιουργούνται προβλήματα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι εκλεγμένος 2 φορές ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω ότι την επόμενη μέρα, το βράδυ των εκλογών, αναλόγως του ποσοστού που θα πάρει το Πασόκ, εκεί θα αρχίσουν τα όργανα. Μπορεί να τον αμφισβητήσει κάποιος τώρα? Δεν νομίζω.
6: Η λογική λέει πως δεν μπορεί
7: εγώ
6: και
7: λέω,
6: δεν πρέπει κάποιος να τον αμφισβητήσει.
7: Θα συμφωνήσω.
6: Έτσι, διότι κοιτάξτε τι έγινε. Ας το δουν εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες ήταν διότι δεν ήξεραν ούτε αυτοί που θα πάνε. Θα πάνε δεξιά, δεξιότερα, θα πάνε αριστερότερα.
7: Ναι.
6: Θα ξαναπάνε μέσες, άκρες ή δεν ξέρω εγώ τι. Μέχρι να αποφασίσουν, τους πρόλαβαν οι εξελίξεις και έχει φτάσει τώρα κάτω από το 1% ο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι, μάλλον η Ελίζα άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό της, γιατί λέει που είναι ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είναι λίγο αρρωστούλη σήμερα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα αύριο και να επιστρέψει εδώ στις επάλξεις. Είναι λίγο αρρωστούλη.
6: Περαστικούλια, Ιωσήφ, περαστικούλια. Να μην το βράδυ να καθίσεις να ηρεμήσεις. Ναι, τι ώρα είναι ο αγώνας το βράδυ?
7: 9.
6: 9 είναι.
7: Νίκο μου, 9.
6: Να καθίσεις να ηρεμήσεις.
7: Να πούμε ποιον αγώνα όμως.
6: Ένας είναι ο αγώνας.
7: Ποιος είναι, πες τον.
6: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
7: Ο τρίτος αγώνας. Για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Παιδιά,
6: εγώ δεν θα το δω για το γούρι, να ξέρεις.
7: Ψύχρεμα, παιδιά. Ναι. Θέλω να είστε όλοι ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι.
6: Ο Βασίλης λέει: προεόρτια για το βραδινό είναι, αμαλίτσα μου, και αύριο αρρωστούλης θα είναι.

Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22-313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Βλέπω από τα μηνύματα ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός όσον αφορά στον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Ναι. Αν δοθεί,
0: παράταση.
1: Να κάνουμε μια ερώτηση σήμερα και να έχουμε μια απάντηση να πούμε στους ακροτές μας αύριο. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν το έχω ακούσει. Αλλά να ρωτήσουμε. Γιατί είναι σημαντικό και σοβαρό θέμα. Έτσι.
0: Ναι,
1: και υπάρχουν και πρόστιμα.
0: Ακριβώς. Και αυτό το οποίο επισημαίνουν αρκετοί ακροατές είναι ότι όταν φωνάζεις κάποιον για να το καθαρίσει το οικόπεδο, λόγω της κατάστασης
1: βαράνε
0: στο κεφάλι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Και με τα σανσέρ.
0: Ναι, και αυτό πρέπει λίγο να το δει. Η κυβέρνηση γενικότερα τι ακριβώς γίνεται για να μαζευτούν λίγο τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μην κοστίζει ο κούκος
1: Αϊδόνη. Πολλά μηνύματα και για το κόμμα του κ. Σαμαρά και για αυτά όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά. Λέει ο Φίλιππος, καλημέρα σας από Βιέννη. Καλημέρα Φίλιππε. Οι του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε εκεί που θα βγουν, λέει, πάλι βουλευτές, όχι για την ειδολογία. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει και πολλοί κόσμος το λέει αυτό, ότι δεν τους ενδιαφέρει να μείνουν ή να φύγουν οτιδήποτε, αλλά είναι πού θα πάνε για να βγουν ξανά βουλευτές. Εντάξει, πάντως το μόνο βέβαιο είναι, ξαναλέω, ότι από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα εξαϊλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο. Και για τον κ. Σαμαρά, ότι έχει πάρα πολλές συγκεκριμένες θέσεις για τα εθνικά. Αυτό είναι λογικό, τις ξέρουμε τις θέσεις, τις έχει πει πάρα πολλές φορές. Και κάποιοι θεωρούν και θετικό το ότι ξανά εμφανίζεται, βγαίνει μπροστά.
0: Και την Παρασκευή στην ομιλία του ο κ. Σαμαράς άσκησε σκληρή κριτική, δρυμύτατη, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση και εναντίον του κ. Τσίπρα.
1: Ναι, βέβαια. Τον έβαλε κανονικά στο κάδρο. Κανονικότατα στο κάδρο. Αυτό δείχνει ακριβώς και ότι είναι αποφασισμένος να κάνει κόμμα. Δεν είχε λόγο πια να μπει και σε αυτό.
0: Τώρα, επειδή κάποιοι ρωτάτε για το ρόλο του κ. Καραμαλή, του έτερου πρώην πρωθυπουργού, η αλήθεια είναι ότι έχει προσελκύσει πολλά στελέχη ο κ. Σαμαράς, στα οποία στελέχη τους έχουμε βάλει την ταμπέλα των καραμαλικών.
1: Ναι.
0: Προσωπικά δεν περιμένω τον κύριο Καραμαλή να βγει και να στηρίξει στεναρά την προσπάθεια του κυρίου Σαμαρά, αλλά δεν νομίζω ότι θα την αποτρέψει κιόλας.
1: Ναι. Okay.
0: Έτσι, αυτό. Ναι. Έτσι το καταθέτω.
1: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι Δευτέρα και έχουμε διαγωνισμό, την κλήρωση για το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μάνου Νιφλή και του Παπαδημητρίου.
0: Στα γονίδικα τα παιδιά μας, να το πούμε αυτό.
1: Πέντε ημέρες στο Σήμαντρο Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manessis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σήμαντρο Traditional Village. Διεκδικήστε πέντε ημέρες, τέσσερις διανυκτερεύσεις για δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών με smart all inclusive, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έχουμε όμως και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο. Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη SeaJets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο. Το μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Ο Στέφος στέλνει την καλημέρα του και τα περαστικά στο καλαμάρι της καρδιάς μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και λέει κιόλας, όταν ο Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα, θα το ονομάσει πολιτικό καλοκαίρι ως πνευματικό παιδί της πολιτικής άνοιξης. Α, καλό αυτό.
1: Καλό είναι, δεν το ξέρουμε.
0: Μπαρέσει πάντως, δεν κάνουν το χιούμορ τους
1: οι ακροατές. Ναι, ναι. Πάντως είναι πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Το καινούργιο κομμάτων εννοώ και το πώς αλλάζουν οι σχετισμοί στο πολιτικό σκηνικό.
0: Και το ακρονίμιο λέει θα είναι Πόλκα.
1: Γιατί? Πολκά.
0: Πολιτικό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Στέφος από το εξωτικό Μέρινγκ, όπως γράφει, της Βαυαρίας.
1: Ωραία.
0: Εκεί στην Βαυαρία.
1: Ναι, τι καιρό κάνει στην Βαυαρία.
0: Τι καιρό κάνει στην Βαυαρία, ένα λεπτό. Ούτε δεν θα μάθουμε τι καιρό κάνει στην Βαυαρία. Θα τα μάθει η Ρίτσα η Μπιζόγλη.
1: Η Ρίτσα, θα τη στείλουμε στη Ρίτσα την Μπιζόγλη. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κλείνω με το Real Blogger. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα τραβήξει εκείνους που διαφωνούν στην πολιτική απέναντι στην Τουρκία, διότι η πολιτική κατευνασμού και υποχωρητικότητας έχει κουράσει έως εξοργήσει.
1: Ναι.
0: Λέει ο Real Blogger. Γράφημα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, Real Blogger. Τελειώσαμε, τελειώσαμε Νίκο μου. Πάμε.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Όχι, φτάνει. Πόσο να κάνουμε, λοιπόν. Θες κι άλλο. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς θα σας πούμε καλημέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας και αύριο ελπίζουμε το καλαμαράκι μας να είναι καλά και να επιστρέψει εδώ μαζί μας.
0: Εγώ θα είμαι σε
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Με σειρά είσαι πάντα, είσαι 5 ώρα το πρωί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για αυτή την ωραία παρέα που κάναμε 2 ώρες εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Το απόλαυσα.
1: Για χαρά. Τι να πεις και εσύ τώρα.
2: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
9: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
13: Σκησιστούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στον Κηφισό από μεταμόρφωση σε Γάλλο και από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδελφία. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκη, πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Ποσειδώνος Βουλιαγμένης Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στο κόκκινο και πάλι η Μέση Ανατολή. Εργοστάσιο πετροχημικών στο νοτιοδυτικό Ιράν έπληξε το Ισραήλ. Χτύπησαν αεροπορικές βάσεις, απαντούν οι φρούροι της Επανάστασης. Προηγήθηκαν πλήγματα του Τελ Αβίβ σε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν και εκτόξευση ομοφροντίας πυράβλων από τη Τεχεράνη στο βόρειο Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά τη Τεχεράνη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδος, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε τη νύχτα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους στην Τύμπου. Συγκεκριμένα, ο πύργος ελέγχου επικοινώνησε με σώσερμά του και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, όπως και τους δύο ομολόγους του. Με ιστορία, φυσική και οικονομία συνεχίζονται σήμερα επανειλημμένες εκτάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους σε σπίτια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια μετά το χθεσινό ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Προκόπι. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν από το σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Λίγη στις 3 το μεσημέρι η προθεσμία για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού προκειμένου να ανανεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά ήθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Άντε και φτάσαμε. Μία ώρα 40. Είναι έξω η κίνηση, μια κούκλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους.

θα πορευτούμε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ο Γιώργος Νταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα ακούσετε τη Φράνσις Παράσχη, σας περιμένει να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στείλετε και mail στούντιο παπάκι realfm.gr.

Και αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα εξελίξεων, όπως και η προηγούμενη. Η αλήθεια είναι ότι από τις 15 Μαΐου και μετά είχαμε αρκετές εξελίξεις και θα έχουμε όσο όλα δείχνουν. Σε λίγο θα συνδεθούμε για να ακούσουμε την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, για τις εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030, το οποίο επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, με κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, με επιχειρηματίες, με φορείς της αγοράς, που θα αναλύσουν τις οικονομικές προοπτικές και θα συζητήσουν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης μέχρι το 2030. Ο Real FM θα μεταδώσει τις εργασίες του συνεδρίου. Βεβαίως εσείς μπορείτε να τις παρακολουθήσετε απευθείας και από το enikos.gr και από το real.gr.

0: Σας είπα λίγο ως πολύ για την κίνηση στους δρόμους, όμως περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Είναι καλύτερα τα πράγματα, Παναγιώτη?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Από τις προηγούμενες ώρες είναι καλύτερα, ωστόσο υπάρχει αρκετή κυκλοφορία. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων σταδίου Πειραιός Μάρνη στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο. Αυξημένη κίνηση και από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον Κόμβο Φιλής μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Έτσι είναι η Αττική Οδός από τις 8 η ώρα το πρωί. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή. Παραμένει έτσι, μποτιλιάρισμα.
1: Ισχύει, είναι δύσκολη μέρα σήμερα και στην Αττική Οδό.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Παρακαλώ. Δεν μας είπες για το λιμάνι, τι γίνεται, είναι καλά όλα?
1: Καλά, αλλά ναι, ετοιμάζονται.
0: Είναι sold out όλα. Ναι, ετοιμάζονται. Γεια σου, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, γεια.
0: Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις της ημέρας που θα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, νομίζω, είναι η τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Δένδια. Σήμερα, να πούμε ότι υπογράφεται η Συμφωνία Κύπρου και Γαλλίας για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Έτσι λοιπόν, το μεταγωγικό αεροσκάφος E27 της πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε τον Υπουργό, όπως και εκείνο που επέβαινε η Κατρίν Βοτρέν, είναι η ομόλογός του της Γαλλίας, παρενοχλήθηκαν διάσυρμά του από τον πύργο ελέγχου του παράνομου τουρκικού αεροδρομίου της Τύμπου, εκεί στα κατεχόμενα της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης, σήμερα έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ήδη ξεκινήσει. Είχαμε πριν από λίγο και δηλώσεις από τον κύριο Δένδια. Και δεν παρενοχλήθηκαν μόνο έτσι. Σηκώθηκαν και τουρκικά μαχαιτικά από το αεροδρόμιο της Τύμπου. Παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα και την Γαλλίδα. Κάτι το οποίο η Αθήνα και Παρίσι αναμένεται βεβαίως να θέσουν σήμερα στην άτυπη σύνοδο κορυφής. Ελπίζουμε να κουνηθεί κάτι, να γίνει μια ανακοίνωση, μια δήλωση. Κάτι θα είναι και αυτό. Ο κύριος Δένδιας πάντως στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτό. Να θυμίσουμε πριν από λίγες ημέρες τις δηλώσεις που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στην Κρήτη για το θέμα των ήρεμων νερών στο Αιγαίο και έλεγε δεν υπάρχουν ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι φουρτουνιασμένα τα νερά και η πολιτική κατευνασμού δεν οδηγεί πουθενά. Λοιπόν, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής οδηγήθηκε ο 37χρονος ως μέλος της Χαμάς, ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη ενώ δούλευε σε ξενοδοχείο και ετοίμαζε και από ό,τι φαίνεται έναν γενναίο εκρηκτικό μηχανισμό. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Και μια από τις ιστορίες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία είναι αυτή η περίπτωση του 55χρονου στο Αίγιο, του James Alamanga. Αυτός λοιπόν το 1999 σκότωσε έναν Έλληνα στη Μελβούρνη ή στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Αφού τον σκότωσε, αποφάσισε να αλλάξει ζωή, ήρθε στην Ελλάδα, έκανε μια νέα ζωή, άλλαξε και όνομα, δημιούργησε οικογένεια και εμφανιζόταν κανονικά ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Τον παρακολουθούσαν, τον εντόπισαν. Είχε 20 σκυλιά, να πούμε, Rottweiler στο σπίτι του. Ήταν και εκτροφέας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το συνέδριο. Για πάμε. Πάμε.
2: Την έναρξη του συνεδρίου θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να την κηρύξει ο εξοχότατος κύριος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο υποδεχόμαστε και ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετικά τιμητική παρουσία του. Κύριε Υπουργέ της Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρε του Eurogroup, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι και σας καλωσορίζω εκ μέρους της Nextis Now και της DAM Consulting Firm στο συνέδριο Ελλάδα 2030, οι εργασίες του οποίου μεταδίδονται από τον Real FM αλλά και διαδικτυακά από το 2030greece.gr, το enikos.gr και το real.gr. Το 2030 έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως ως η απόλυτη χρονιά ορόσημο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί το χρονικό όριο που έχει θέσει ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ελλάδα για την επίτευξη κρίσιμων αλλαγών. Θυμίζω, γιατί το έχουμε ξεχάσει οι περισσότεροι, ότι πριν από 11 χρόνια στη Νέα Υόρκη, το Σεπτέμβριο του 2015, στην επετειακή σύνοδο για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των μελών της Γενικής Συνέλευσης για την εξάλληψη της φτώχειας. Οι ηγέτες των χωρών του οργανισμού υιοθέτησαν 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Στην ατζέντα που υπέγραψαν κάνουν λόγο για δράσεις, πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινωνικής ευημερίας, της δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής προόδου, της εξάλληψης της φτώχειας και της αντιμετώπισης της απειλής της κλιματικής αλλαγής. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που τίθεται και θα εξετάσουμε στη διημερίδα μας έχει να κάνει με το πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με αυτούς τους στόχους που έχουν τεθεί. Πόσο υγιής είναι η ελληνική οικονομία, η οποία κατάφερε να ανακάμψει αφήνοντας πίσω της μια πολυετή χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και μια πανδημία. Θα συζητήσουμε για το παραγωγικό μοντέλο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η εγχώρια οικονομική μηχανή και θα επιχειρήσουμε να ειχνηλατήσουμε τις κομβικές εξελίξεις για την Ελλάδα τα επόμενα 4 χρόνια. Με τη διοργάνωση για δεύτερη συνεχή χρονιά αυτής της διημερίδας επιχειρούμε να φέρουμε στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου κρίσιμες συζητήσεις για το μέλλον της χώρας. Μια προσπάθεια με ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας των ευμετάβλητων διεθνών συνθήκων αλλά και των πολύ σημαντικών προοπτικών που καταγράφει η ελληνική οικονομία. Χωρίς άλλη καθυστέρηση και με μεγάλη χαρά, καλώ στο βήμα τον εξοχότατο πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.
0: Περιμένουμε λοιπόν να ανέβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, για να απευθύνει το δικό του χαιρετισμό στο συνέδριο Ελλάδα 2030.

Μικών και πρόεδρε του Eurogroup, κύριε βουλευτέ, κυρίες και κύριοι, οι τίτλοι συνεδρίων με μελλοντικές χρονολογίες είναι ελκυστικοί για τους ομιλητές, αλλά είναι και παρακινδυνευμένοι. Ο Τσόρτσιλ έλεγε πως η κυριότερη ικανότητα ενός πολιτικού είναι να προβλέπει τι θα γίνει στο μέλλον και μετά να εξηγεί πιστικά γιατί δεν έγινε αυτό που προέβλεψε. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον με έναν τρόπο που θα μας εκθέσει λιγότερο στον κίνδυνο να πρέπει να εξηγήσουμε αργότερα γιατί όσα προβλέψαμε δεν έγιναν. Το 2030, που είναι το ορόσημο το χρονικό του συνεδρίου, είναι κοντά μας, έρχεται κατά πάνω μας, όπως θα έλεγε κάποιος. Τόσο το 2030 όσο και οι αρχές της δεκαετίας που έρχεται θα διαμορφωθούν εν πωλής από τις εξελίξεις σε τρία μεγάλα πεδία. Στη γεωπολιτική, στην οικονομία και στην τεχνολογία. Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξανόμενα στοιχεία βεβαιότητος και γεωπολιτικής αστάθειας. Οι ισορροπίες του τέλους του ψυχρού πολέμου έχουν ήδη αλλάξει δραματικά. Οι συμμαχίες αναδιαμορφώνονται και οι κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι πια δεδομένοι. Η Ελλάδα, ωστόσο, έχει αξιοποιήσει έμπρακτα το γεγονός πως βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η θέση μας στην Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της ελληνικής ισχύος. Παράλληλα, οι ιστορικές σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθίστανται ακόμη πιο ισχυρές μέσα από αποφάσεις και πρωτοβουλίες που επισφράγησαν την τελευταία δεκαετία. Την ίδια στιγμή έχουμε καλλιεργήσει συνεργασίες και συμμαχίες με σημαντικές χώρες της Μέσης Ανατολής. Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε τρία πεδία ταυτόχρονα διαμορφώνει μια ισχυρή γεωπολιτική θέση με θετική επίδραση τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία. Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οφείλουμε συνεπώς να καλλιεργούμε συστηματικά τις διεθνείς συμμαχίες μας και ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ολόπλευρα την εθνική μας άμυνα. Οικονομικά εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε σε κάθε εποχή, ακόμη και πριν από 150 χρόνια. Είναι διαχρονικοί στόχοι. Πώς γίνονται όμως σήμερα πράξη? Σε αυτή την ιστορική φάση εξέλιξης του ελληνικού κράτους, είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από το συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα επιτυγχάνουμε και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οικειοφορούμενες μεταβολές στην Τραπεζική Ένωση, στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, στο ψηφιακό ευρώ, αλλά και στην έκδοση κοινού χρέους, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις, στο ρυθμό ανάπτυξης, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση. Κατά συνέπεια, έχουμε χρέος να παρακολουθούμε στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε δημιουργικά στη διαμόρφωση και την υλοποίηση όλων των νέων πολιτικών. Και έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τάχιστα όλες τις νέες πολιτικές που συναποφασίζουμε. Η Ελλάδα της ομφαλοσκόπησης
η ανάλωση σε ανούσιες εσωτερικές συζητήσεις και έρηδες δεν είναι μόνο ανυπόφορη. Έχει και ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος. Το κοινό μας μέλλον γράφεται καθημερινά στους κοινούς πανευρωπαϊκούς θεσμούς. Σε αυτούς τους θεσμούς δεν πρέπει να έχουν συμμετοχή μόνο οι Έλληνες τεχνοκράτες που είναι επιφορτισμένοι με τις σχετικές ευθύνες. Πρέπει να έχουν συμμετοχή οι επιχειρηματίες, οι επιστήμονες και η νέα γενιά. Πρέπει να έχει συμμετοχή μια καλά πληροφορημένη κοινή γνώμη στο σύνολό της. Έτσι μόνο θα κατακτήσουμε συλλογικά μια καλύτερη θέση στην Ευρώπη του αύριο. Σκεφτείτε ευρωπαϊκά για να δράσετε ελληνικά, ολοένα και πιο δημιουργικά, ολοένα και πιο αποφασιστικά, ολοένα και πιο καταλυτικά για την πρόοδο της πατρίδος μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το έμβλημα και το σύνθημά μας. Το τρίτο μεγάλο πεδίο, κυρίες και κύριοι, που θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον είναι η διαλεκτική της Ελλάδας με την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Πρέπει να δυναμώσουμε περισσότερο αυτή τη διαλεκτική, ιδίως σήμερα σε μια εποχή που η νέα γνώση είναι άμεσα προσβάσιμη. Ιδίως σήμερα που έχει εξαλειφθεί η διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια του καπιταλισμού, για να χρησιμοποιήσω αυτή την παλιά μαρξιστική απλοϊκή διχοτόμηση. Η σύνταξη ανάμεσα στην ψηφιακή επανάσταση και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πρόκληση που πολλοί θεωρούν εφάμιλη και συγκρίσιμη με την βιομηχανική επανάσταση. Μια πρόκληση που αλλάζει τα πάντα στο κράτος, στην οικονομία, στην παραγωγή, στις κοινωνικές σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις εργασίας. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την τεχνολογία με πάθος και με πείσμα. Αλλά ταυτόχρονα με το ίδιο πείσμα και με το ίδιο πάθος, οφείλουμε να υιοθετήσουμε τις αποφάσεις που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα αγαθά της τεχνολογίας και της ανάπτυξης. Ο κίνδυνος μιας κοινωνίας στην οποία κυριαρχεί μια νέα τεχνολογικά ισχυροποιημένη ολιγαρχία πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και να αποτραπεί. Γι' αυτό θα έλεγα πως η πιο βαθιά πρόκληση είναι πάνω απ' όλα φιλοσοφική. Μπορεί να ακουστεί ρετρό, αλλά καθώς βαθίζουμε προς τη δεκαετία του 2030, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ τη γενιά του 30. Δηλαδή τον Σεφέρη, τον Ελίτη, τον Εμπειρίκο, τον Γκάτσο, τον Θεοτοκά, τον Τερζάκη. Όχι μόνο δεν είναι ασύμβατη με το σήμερα, αλλά είναι σταθερά και μονότονα, αλλά με την καλή έννοια επίκαιρη. Και ειδού γιατί. Δεν είναι μόνο πως η γενιά του 30 επινόησε μια εκδοχή της ελληνικότητας που έδωσε νόημα και ορισμό στην περίφημη ελληνική ταυτότητα, μια νοηματοδότηση που διαρκεί μέχρι σήμερα. Είναι πως υποστήριξε έμπρακτα την αρχή ότι οι κοινωνίες, οι χώρες, τα έθνη και οι άνθρωποι στηρίζονται στη γλώσσα και στον στοχασμό. Οι γλωσσικά επαρκείς και ικανοί νέοι και νέες στοχάζονται καλύτερα. Και εκείνοι που στοχάζονται καλύτερα είναι εκείνοι που μπορούν να εφεύρουν και να συλλάβουν τις καλύτερες λύσεις με ό,τι κι αν καταπιάνονται. Ο ομηρικός Οδυσσέας ανακάλυψε το δούριο ύπο επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Ο Θεμιστοκλής, ο στρατηγός των Αθηναίων, που νίκησε στην ναυμαχία της Αλαμίνας, σκέφτηκε πως τα ισχυρότερα τείχη απέναντι στους Πέρσες είναι τα πλοία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε ως την Ινδία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Δάσκαλός του άλλωστε ήταν ο Αριστοτέλης και ο Ελευθέριος Βενζέλος μπορούσε να συλλάβει τις πολιτικές για τον διπλασιασμό της Ελλάδος επειδή επίσης μπορούσε να στοχάζεται. Γι' αυτό άλλωστε μετέφρασε και το Θουκυδίδη. Γι' αυτό λέμε ότι στη σημερινή εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη δίνει απαντήσεις με ταχύτητα που δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε,
Το μόνο που παραμένει ανεπανάληπτα ανθρώπινο είναι το μυαλό που κρίνει, που δημιουργεί, που γνωρίζει τι να κάνει με την απάντηση που θα λάβει. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν τις κλασικές σπουδές. Τα κονισμένα μυαλά είναι αυτά που θα μπορέσουν να τα αποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο. Άλλη μια παράμετρος λοιπόν για την Ελλάδα της δεκαετίας του 2030 είναι η παιδεία. Η ποιότητα της κλασικής παιδείας εν προκειμένου είναι σαφές ότι θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον και θα κρίνει την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, μια άλλη εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η εθνική ενότητα. Άλλοτε έχουμε κατακτήσει όρους ενότητος και άλλοτε μας νίκησαν ο διχασμός και τα πολιτικά πάθη. Η ενότητα στα στοιχειώδη και στα ουσιώδη συχνά μοιάζει δυσκολότερη από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Είναι όμως η θεμελιώδης προϋπόθεση ρούσε να στοχάζεται. Ο Θεμιστοκλής, ο στρατηγός των Αθηναίων, που νίκησε στην ναυμαχία της Αλαμίνας, σκέφτηκε πως τα ισχυρότερα τείχη απέναντι στους Πέρσες είναι τα πλοία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε ως την Ινδία, επειδή μπορούσε να στοχάζεται. Δάσκαλός του άλλωστε ήταν ο Αριστοτέλης και ο Ελευθέριος Βενζέλος μπορούσε να συλλάβει τις πολιτικές για τον διπλασιασμό της Ελλάδος, επειδή επίσης μπορούσε να στοχάζεται. Γι' αυτό άλλωστε μετέφρασε και το Θουκυδίδη. Γι' αυτό λέμε ότι στη σημερινή εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη δίνει απαντήσεις με ταχύτητα που δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε, το μόνο που παραμένει ανεπανάληπτα ανθρώπινο είναι το μυαλό που κρίνει, που δημιουργεί, που γνωρίζει τι να κάνει με την απάντηση που θα λάβει. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν τις κλασικές σπουδές. Τα κονισμένα μυαλά είναι αυτά που θα μπορέσουν να τα αποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο. Άλλη μια παράμετρος λοιπόν για την Ελλάδα της δεκαετίας του 2030 είναι η παιδεία. Η ποιότητα της κλασικής παιδείας εν προκειμένου είναι σαφές ότι θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον και θα κρίνει την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, μια άλλη εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η εθνική

0: χάζεται. Γι' αυτό άλλωστε μετέφρασε και το Θουκυδίδη. Γι' αυτό λέμε ότι στη σημερινή εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη δίνει απαντήσεις με ταχύτητα που δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε, το μόνο που παραμένει ανεπανάληπτα ανθρώπινο είναι το μυαλό που κρίνει, που δημιουργεί, που γνωρίζει τι να κάνει με την απάντηση που θα λάβει. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν τις κλασικές σπουδές. Τα κονισμένα μυαλά είναι αυτά που θα μπορέσουν να τα αποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο. Άλλη μια παράμετρος λοιπόν για την Ελλάδα της δεκαετίας του 2030 είναι η παιδεία. Η ποιότητα της κλασικής παιδείας εν προκειμένου είναι σαφές ότι θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον και θα κρίνει την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας. Τέλος, μια άλλη εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η εθνική ενότητα. Άλλοτε έχουμε κατακτήσει όρους ενότητος και άλλοτε μας νίκησαν ο διχασμός και τα πολιτικά πάθη. Η ενότητα στα στοιχειώδη και στα ουσιώδη συχνά μοιάζει δυσκολότερη από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Είναι όμως η θεμελιώδης προϋπόθεση για κάθε μεταρρύθμιση και για όλα τα παραπάνω που ανέφερα. Η δεκαετία του 2030 θα κερδιθεί ή θα χαθεί στο πεδίο της ενότητας του ελληνικού λαού, στο επίπεδο της ενότητάς μας. Μια ενότητα πέρα και πάνω από πολιτικές διαφορές, ιδιαίτερα σε ταραγμένες εποχές, είναι η κυρίαρχη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στην αστοχία, στην πρόοδο και την αποτυχία. Αξίζει να το έχουμε υπόψη μας και αξίζει να εργαζόμαστε γι' αυτό. Μόνο έτσι θα διαψεύσουμε τον Τσόρτσιλ και θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα καλά και τα θετικά που προβλέπουμε. Με τις σκέψεις αυτές, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω το δεύτερο συνέδριο με τίτλο «Ελλάδα 2030» και κηρύσω την έναρξη των εργασιών του. Συγχαίρω τους συνδιοργανωτές του, τις εταιρείες Next's Now και Dom Consulting, και είμαι βέβαιος πως θα αποτελέσει ένα κορυφαίο φόρουμ διαλόγου για το μέλλον της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λοιπόν, ο κύριος Στασούλας, κήρυξε τις εργασίες του Δήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο

0: κάπως αυτό εσένα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: ησυχία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt. Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
6: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
4: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
7: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας.

0: Καλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κώστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Για κάθε εποχή του χρόνου.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαν ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Real FM.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
11: ΕΣΧΑ?
10: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
11: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
10: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.

0: Θέλω να ξέρεις ότι έχω έρθει με μία τσαντίλα.
1: Όπα. Βάλε μουσική.
0: Είναι θέμα που δεν αγαπάς. Αλλά δεν είμαι πολύ τσαντισμένος σε εισαγωγικά.
1: Είδες ότι ενώ δεν είχα κέφια, με το που μου είπες ότι έχεις τσαντίλα, ναι, έφτιαξα τα κέφια μου.
0: Άρα θέλω να πω είναι ότι αλήθεια όλοι αυτοί, όλοι στο πολιτικό σύστημα γενικότερα, είναι ρητορικό το ερώτημα, γιατί ξέρετε ότι είναι, θα είναι καταφατική η απάντηση. Μας περνάνε για τόσο ζώα, τόσο γίδια. Μας περνάνε. Είναι δεδομένο.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια γενική παραδοχή.
0: Είναι μια γενική παραδοχή. Αρχίζω και εξειδικεύω για να το πηγαίνω. Μπορώ να το πάω από αριστερά προς τα δεξιά ή αν θες πάμε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Έχεις καταλάβει τι έχει αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι. Δεν είναι ντροπή.
1: Γιατί ρε εσύ αμέσως ντροπή και εσύ?
0: Ντροπή, θα σου πω γιατί δεν είναι ντροπή.
1: Μα αφού οι ίδιοι δεν έχουν καταλάβει τι θέλουν να κάνουν.
0: Όχι, κάτσε, περίμενε τώρα. Γιατί έχουν καταλάβει μια χαρά. Αν δεν έχουν καταλάβει, είναι. Ναι. Είναι πολύ κακό αυτό που γίνεται. Επιτρέψτε μου, δεν το λέω γιατί θέλω να κατηγορήσω κάποιον του ΣΥΡΙΖΑ. Θα λέω μονίμως ότι είναι υποτιμητικό και προσβλητικό για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιστέψει σε κάποια πράγματα στον χώρο της αριστεράς, στο ΣΥΡΙΖΑ ή χιλιάδες πράγματα, όπως θες να το πούμε.
1: Εντάξει, θα ρωτήσουμε τον Κώστα Μπάρκα, τον έχουμε σε λίγο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι, θα τσακωθούμε.
1: Γιατί να τσακωθεί με τον Κώστα, μωρέ.
0: Θα τσακωθούμε.
1: Δεν μου λες τώρα, εσένα, τι σε μέλει?
0: Δεν είμαι πολύ.
1: Αυτοί που μας ακούν, τι τους μέλει?
0: Όχι, τους μέλει. Τους μέλει. Κάποιοι από αυτούς μας ακούν. Ένα, είναι ψηφόρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλο αυτό, σωστό.
0: Δύο, είναι άνθρωποι που προβληματίζονται για τα κοινά. Δεν είναι. Ως παρατηρητής, δηλαδή, ακόμη και αν δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Όπως το κάνουμε εμείς που κοιτάμε μερικά πράγματα ως παρατηρητές. Δηλαδή, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δεν ενοχλείσαι από πολιτικές συμπεριφορές. Δηλαδή συγκεντρώθηκαν τώρα. Πρόσεξε το τώρα. Βγάζει μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει λέει να είμαστε απέναντι δίπλα. Οκ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δίπλα. Βγαίνει πηγές, είδες την διαρροή.
1: Για πες την, γιατί.
0: Κύκλοι του κόμματος Τσίπρα.
1: Για πες τους ταραγμένους κύκλους.
0: Τι λένε. Πόσο ντροπιαστικό βάζει για κάποιος το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βάζει τα γυαλιά του ο Νυφλής.
0: Ναι, πρόσεξε. Για να δεις τώρα πόσο ντροπιαστικό είναι. Το μήνυμα που στέλνει το κόμμα Τσίπρα στην απόφαση ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, λέει έτσι, η συμπαράταξή μας άλλωστε δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδραση μιας ισχυρής και νικηφόρης προοδευτικής παράταξης. Αναπόφευκτα η ίδρυση της Ελλάς προκαλεί πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Περίμενε τώρα. Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές. Ένα άλλο. Σαν λέει, δεν ανακατευόμαστε με ξένα κόμματα.
1: Δεν με μέλη που έλεγα πριν.
0: Δεν με μέλη. Πρόσεξε με. Τι απαντά τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι η διαρροή που βγαίνει για να απαντήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη χωρίς αποκλεισμούς. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr. και να συμμετέχει ισότιμα όπως όλα τα μέλη μας στις διεργασίες της συμπαράταξης. Κοίτα την κατάληξη. Τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της Ελλάς που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή, δώσε μου την προσοχή σου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας βουλής, έτσι, και ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν. Πες μου, προσβάλλει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ αυτό ή όχι?
1: Καλά, διαρριγνεί τις όποιες σχέσεις με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τον κόσμο τους οπαδούς, γιατί έτσι. Αυτό δεν γίνεται.
0: Με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οπαδοί είναι οπαδοί. Οι συμπαθούντες.
0: Λέει, παιδιά,
1: αλλά με τον μηχανισμό ΣΥΡΙΖΑ τελειώσαμε.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το δίπλα στον Τσίπρα τι λέει? Λέει ότι εγώ, παιδιά,
1: ας
0: θα πάω.
1: Να λέει.
0: Περίμενε. Σύμφωνα με την πλειοψηφούσα τάση, άποψη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει ψηφοδελτίο. Αν καταλαβαίνω σωστά, θα πάει δίπλα στον Τσίπρα.
1: Πώς το ξέρεις ότι ήταν πλειοψηφούσα?
0: Αυτό λέγεται. Βγήκε η πλειοψηφία. Αν αφισβητεί, δεν το αφισβητήσω εγώ.
1: Ναι, αλλά το αφισβητεί η μειοψηφία.
0: Έχω ακούσει διάφορα, αλλά όπως και να έχει, εγώ μένω σε αυτό που έχει βγει επίσημα όταν αφισβητηθεί κανένα θέμα. Αλλά λέω πρόσχετα τώρα τι λέει. Παιδιά, εμείς θα πάμε με τον Τσίπρα. Έτσι. Το κλείνουμε το μαγαζάκι. Αλλά στο μεταξύ έχουμε κάποιους βουλευτές οι οποίοι. Συγχωρήστε μου τώρα την έκφραση, δεν είναι για το οικονομικό του πράγματος, θα πληρώνονται μέχρι να έρθει η ώρα να απαραιτηθούν από το βουλευτικό τους αξίωμα και να πάνε με τον Τσίπρα.
1: Περίπτωση πρώτη. Mm. Παραιτείσαι και κάθεσαι στην άκρη και βλέπεις. Mm-hmm. Αξιόγλου.
0: Αξιόγλου.
1: Περίπτωση δεύτερη. Mm. Παραιτείσαι και πηγαίνεις. Τεμπονέρας. Mm-hmm. Που όμως δεν είναι βουλευτής.
0: Δεν είναι βουλευτής. Οκ. Okay.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι, ναι, απόλυτα.
1: Περίπτωση τρίτη. Είναι παραιτήσει από βουλευτής και λες πάω σπίτι μου, παιδιά, σας βαρέθηκα.
0: Okay.
1: Δεν την έχουμε δει ακόμη.
0: Πάμε στην τέταρτη.
1: Θα τη δούμε.
0: Πάμε στην τέταρτη.
1: Ποια είναι η τέταρτη?
0: Η τέταρτη είναι δεν παραιτήσει για να πέφτει το μισθουλάκι κανονικά.
1: Έλα μωρέ, αμέσως.
0: Όχι, αμέσως
1: εκεί. Γιατί το πας κατευθείαν εκεί?
0: Παραιτήσε.
1: Δεν έχει εκλεγεί.
0: Καφενιακό.
1: Μέχρι να κλείσει αυτή η βουλή δεν είναι εκλεγμένος.
0: Καφενιακό αυτό που λέω, αλλά καφενιακό. Okay. Δεν θα παραιτηθώ, πέφτω μισθουλάκι, ολοκληρώνω τον κύκλο της ολοκληρώνω την κοινοβουλευτική μου θητεία και
1: πάμε
0: πάω
1: γυάλα.
0: Σπίτι μου, πάω στον Τσίπρα, κάνω όλα τα προηγούμενα
1: στο
0: τρία
1: Τσίπρα
0: που
1: Τσίπρα δεν θα πάει.
0: Γιατί?
1: Μα και να πάει δεν θα τον πάρει.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν τον θέλει, διότι για σκέψου μου όλες αυτά που είπες, ο Τσίπρας το είχαμε πει πόσο καιρό, ένα χρόνο πριν τα συζητάγαμε αυτά νομίζω. Και λέγαμε ότι ο Φάμελος θα μείνει εκεί μέχρι σώτου να τελειώσει αυτός ο κύκλος, να φτιάξει ο Τσίπρας το δικό του κόμμα και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Άρα πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει το άλλο.
1: Υπάρχει όμως τίποτα άλλο. Μόνο ο Τσίπρας υπάρχει σε αυτό το χώρο.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν πρέπει να τους αδικήσεις αυτό.
0: Δεν τους αδικώ. Απλώς.
1: Θεέ μου, πού έφτασα. Όμως. Να υπερασπίζομαι δηλαδή.
0: Ναι, και καλά κάνεις. Όμως να πούμε για κάτι άλλο. Για όλο αυτό το χάλι που λέμε ότι παρουσιάζει αντιπολίτευση που δεν αυτό, δημοσκοπικά το άλλο κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
1: Καμία ευθύνη.
0: Υπό τον κατά τα άλλα, εξαιρετικό για μένα. Έχεις άλλη άποψη, το έχουμε συζητήσει, έχω άλλη άποψη. Τον εξαιρετικό κατά τα άλλα, Φάμελο. Δεν έχει καμία ευθύνη.
1: Καμία.
0: Ότι πήρε το ΣΥΡΙΖΑ το 16-17, πόσο ήταν, 17, και το πήγε στο 1, 2, 3, 4. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Τι λέμε ρε παιδιά, και αυτοί οι άνθρωποι θέτουν, για να το πάω και προς το κέντρο, αυτοί θέτουν θέμα για το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν τραβάτε μόνοι σας. Ρε είστε καλά, έχετε τρελαθεί. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή σαν να έχει μαζευτεί μια παρέα και να είναι ραχτή στον καναπέ και να λέει παιδιά, αράξτε, θα πάμε στον Τσίπρα, ο Αδουλάκης δεν κάνει μόνο, ΠΑΣΟΚ δεν κάνει, να ρίξουμε το Μητσοτάκι, θα πάμε με τον Τσίπρα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται στο πολιτικό σκηνικό.
1: Σε πάρα πολλές στιγμές ιστορικά, επειδή είναι και ένα ιστορικό ρεύμα παλιό, πολύ παλιό. Είναι παλιό, όπως είναι οι φιλελεύθεροι παλιοί, όπως είναι οι λαϊκοί. Είναι τα τρία μεγάλα ρεύματα, συν οι φασίστες. Οι φασίστες ήταν πάντοτε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα στις κοινωνίες μας, που έπαιρνε και αυτό τις δικές του αποχρώσεις. Αλλά η αριστερά, όταν είναι σε τέτοιες φάσεις, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη σημασία η διαδικασία από την ουσία. Mm-hmm. Τους νοιάζει αυτή τη στιγμή διαδικαστικά πώς θα γίνει η δουλειά. Γιατί? Για ένα απλό λόγο. Βλέπουν ότι ο Τσίπρας τραβάει δημοσκοπικά, τραβάει στο κοινό.
0: Ναι,
1: όντως τραβάει.
0: Έτσι είναι.
1: Δημιούργησε μια αίσθηση.
0: Έτσι είναι.
1: Και σου λέει τώρα τι το συζητάμε, αυτός θα μπει μπροστά, εμείς από πίσω.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Γιατί άκουσα και τη δήλωση Πολάκη, πολύ προσεκτικά. Η οποία είναι επίσης πολύ προσεκτικά διατυπωμένη. Δεν άκουσα τον Πολάκη να λέει όχι. Είπα θα το παρακολουθήσουμε. Δεν θα γίνει ανεφόρον.
1: Τι όρους μπορεί να βάλει ο
0: Πολάκης? Ξέρω,
1: δεν ξέρω. Μπορεί. Κάτσε ρε εσύ, δεν ξέρεις. Πολιτικά μπορεί να βάλει κάποιον όρο ο Πολάκης στο Τσίπρα?
0: Θα μπορούσε.
1: Πώς δηλαδή?
0: Θα μπορούσε.
1: Τι?
0: Ότι κρατάω το ΣΥΡΙΖΑ και ότι.
1: Τι κρατάω
0: για
1: το
0: να συνεργαστούμε. Α, λέω ρε παιδί μου.
1: Αφού το ΣΥΡΙΖΑ τον έχει ο Φάμελος.
0: Ναι.
1: Πώς θα τον κρατήσει ο. Ναι. Τον έχει, βεβαίως τον έχει.
0: Κάτσαμε.
1: Αυτός είναι πρόεδρος του κόμματος. Έχει γίνει άλλο συνέδριο, έχει ψηφιστεί κάποιος άλλος. Mm-hmm. Θα γίνει συνέδριο, δεν θα γίνει. Άρα ο Σωκράτης Φάμελος θα το κρατάει.
0: Ναι.
1: Το πολύ πολύ ο Σωκράτης Φάμελος να θυσιαστεί. Αυτό ήταν που συζητάγαμε πριν ένα χρόνο. Ότι ο Σωκράτης Φάμελος, και γι' αυτό τον συμπαθείς εσύ, mm-hmm. και καλά κάνεις ως προς αυτό το λόγο φυσικά, είναι ο άνθρωπος που θα θυσιαστεί. Κάποιος θυσιάζεται κάθε φορά.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εδώ ο Πλουμπίδης θυσιάστηκε κυριολεκτικώς, τον εκτέλεσαν.
0: Τι συγκρίνεις, τι είναι αυτά που λες τώρα.
1: Μα τον άφησαν να εκτελεστεί τον άνθρωπο. Ένα από τα καλύτερα μυαλά που είχε αριστερά.
0: Τέλος.
1: Μην τα πιάσουμε τώρα.
0: Αυτό λέω, μην τα πιάσουμε. Εδώ σου λέγεται τις περασμένες εβδομάδες κάθε φορά και μου λες περσινά ξένα στα φίλια. Και πήγες στο Πλουμπίδι. Έλεος.
1: Επίτηδες.
0: Λοιπόν,
1: δίνω έδαφο σχολιασμού στην απογευματινή ζώνη.
0: Κανένας δεν το κατάλαβε. Λοιπόν, πάντως όπως και να έχει, αυτό είναι τρικυμία εν κρανίο. Αυτό που σημαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ καταλαβαίνω και τη δυσκολία των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν και να μιλήσουν, γιατί αυτό που απαντούν δεν είναι πιστικό. Δηλαδή, βγαίνοντας ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα το ρωτήσεις, θα παρατηθήσει ή όχι. Τι θα κάνεις, ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή, αυτό που θέλω να ρωτήσουμε και τον Μπάρκα μετά, είναι πρακτικά αυτό πώς εφαρμόζεται.
1: Συνέχισε, λες τέτοια, δεν θα βρίσκουμε στο τηλέφωνο τον Μπάρκα.
0: Σε λίγο δεν βρίσκεις κανέναν. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή μου γράφει ένα κόλληση με το ΣΥΡΙΖΑ, έλα να σου πω τώρα, γιατί το πρωί μιλούσα και με δημοσκόπο. Λέω, Σαμάρα, τι γίνεται, μου λέει, θα κάνει ζημιά.
1: Ρώτησες γιατί δεν τον μετρήσαν.
0: Έλαντε.
1: Γιατί ρωτάς σε μένα και δεν ρωτάς στο δημοσκόπο που τον είχες καλεσμένο.
0: Έλαντε. Όχι, δεν είχα καλεσμένο.
1: Ακάλεστος ήρθε.
0: Όχι, off the record μιλούσα.
1: Α, off.
0: Και μιλούσα ο Σαμαράς, θα κάνει ζημιά. Θα κάνει ζημιά όσοι το υποτιμούν, κάνουν λάθος στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτό που λένε ότι όσοι πρώην πρωθυπουργοί επιχείρησαν να κάνουν κόμμα, πέτυχαν και έτσι είναι και τα λοιπά, δεν τράβηξαν. Εδώ μιλάμε για μια διαφορετική συνθήκη, σε διαφορετικό χρόνο, με δεδομένα πράγματα, έτσι, με δεδομένο πολιτικό σκηνικό.
1: Καλά να είναι ο Ερντογάν. Αν δεν σου είπα, διαβάζω μάλλον, δεν το τέλειωσα. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο ένα βιβλίο που έχει βγει από... για τον Ερντογάν, την πορεία του.
0: Ναι.
1: Ναι, την πορεία του, ιστορία του.
0: Δεν το έχω ξεκινήσει.
1: Ωραία. Είναι ωραίο, ναι. Εγώ το πιάσα από εκεί που έχει εκλεγεί δήμαρχος και πόσα φοβερά πράγματα έκανε, γιατί κάτι θυμόμουν, αλλά ήθελα τώρα να κάποιος να μου τα βάλει στη τάξη. Το βιβλίο λέγεται Ερντογάν, έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και είναι πραγματικά, πρέπει να δει κανείς ότι ο Ερντογάν έχει μια ιστορία ενός λαϊκιστή ηγέτη, η οποία είναι πάρα πολύ βαθιά. Δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είναι ένας όπως εδώ στις δικές μας δημοκρατίες που βγήκε, θα καθίσει άντε 3, άντε 4, άντε 7 χρόνια, θα φύγει. Εδώ μιλάμε για... Λοιπόν, αυτός βοηθάει τον Σαμαρά. Ο Ερντογάν εννοώ.
0: Ναι.
1: Τον βοηθάει και θα συνεχίσει να τον βοηθάει.
0: Εννοείς όλη αυτή η κατάσταση εξαντανακλάσεως. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ο Σαμαράς θα ενισχυθεί, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά σίγουρα με κάποιο τρόπο και από το ρεύμα Καραμαλή μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι απλά τα πράγματα για το Μητσοτάκη που νομίζουν πολλοί φίλοι του. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος. Δεν έχει βγει άλλος. Αλλά ξέρεις, γι' αυτό γίνονται εκλογές στις δημοκρατίες, για να βγουν άλλοι. Και ενίοτε βγαίνουν. Και ο Μητσοτάκης δεν πίστευε κανείς ότι θα τα καταφέρει και όμως τα κατάφερε.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι, δεν τον πιστεύανε. Τώρα προλαβαίνω να πω μια γλυκιά κουβέντα για τον Γιώργο Σουφλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι ο Γιώργος Σουφλιάς, επειδή είπα τώρα λαϊκή παραδοσιακή δεξιά, πρώτα απ' όλα τον δεν υπήρχε νομίζω, όσο τουλάχιστον εγώ τον παρακολουθούσα, ειδικά οι οικονομικοί συντάκτες, όταν ήταν στα οικονομικά υπουργεία, πήγε και στο ΠΕΧΟΔΕ και εκεί έκανε πολλή δουλειά. Γενικά ήταν ένας πολιτικός, επειδή μου δεν μπορούσες να μην τον συμπαθείς. Τσακωνόσουνα και την επόμενη μέρα τον συμπαθούσες. Είχε ένα τρόπο. Είχε ένα τρόπο αυτόν που έχουν όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν την πολιτική, αγαπούν τον τόπο τους, αγαπούν τον λαό τους. Έτσι, δηλαδή σου λένε, κάτσε, όλοι εκεί έξω είναι λαός, δεν είναι χωρισμένοι σε ψηφοφόρους. Και ο Γιώργος Σουφλιάς το είχε αυτό. Και θέλω να σας πω ότι κυριολεκτικό τον συμπόνεσα, διότι ήταν το καλοκαίρι εκείνο, βάζει μπροστά ο Σουφλιάς να αλλάξει το ασφαλιστικό.
0: Mm-hmm.
1: Και έχει κάθε μέρα στην πλατεία Συντάγματος, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μιλάμε για διαδηλώσεις.
0: Πότε λες τώρα?
1: Ήτανε, κάτσε γιατί μπερδεύτηκα, με την πρώτη κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
0: Α,
1: 90.
0: Ναι.
1: Τον βάζει Υπουργό Εθνικής Οικονομίας στο πιο δύσκολο πόστο εκείνη τη στιγμή. Ήταν, λοιπόν, και λέει πρέπει να αλλάξουμε το ασφαλιστικό, διότι το ασφαλιστικό θα μας ρίξει έξω. Όλα αυτά τα έχει πει ο Μητσοτάκης, έχει εκλεγεί όπως εξελέγει. Λοιπόν, είχε ο Σουφλιάς κάθε μέρα ο άνθρωπος μπροστά στην πλατεία Συντάγματος χιλιάδες λαού να τον βρίζουν.
0: Ναι.
1: Χιλιάδες. και έκανε υπομονή και τους φόραζε πάνω και τους έλεγε να σας εξηγήσω, είναι δύσκολη ιστορία, πρέπει κάτι να κάνουμε, θα πέσει έξω, δεν θα υπάρχουν συντάξεις. Εκείνη την περίοδο, η οποία κράτησε μέχρι και το φθινόπωρο, ο Γιώργος Σουβλιάς έχασε, είχε ήδη κάποια προβλήματα και πάντα τον συμπατούσε γι' αυτό, γιατί και εγώ είχα την ακοή του.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι. Αλλά αν αυτός ο άνθρωπος δεν βρισκόταν τότε να βάλει, και το πέρασε τελικά, τον νόμο τον βασικό που έβαλε τη βάση για να διασωθεί το ασφαλιστικό σύστημα, τον πέρασε τελικά. Βέβαια, μετά δούλεψαν και άλλοι. Υπουργοί, εκείνη η κυβέρνηση γενικώς το έσωσε για καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά χρόνια το ασφαλιστικό σύστημα. Και πρέπει να τον θυμόμαστε και για αυτό το λόγο. Έκανε και άλλα πράγματα ο άνθρωπος. Καλά να είναι εκεί που είναι. Αυτά.
0: Μάλιστα. Καλά έκανες και μνημόνευσες το Σουβλιά. Μορφή του Σουβλιά. Μορφή.
1: Ο οποίος διαγράφει από τον Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Διαγράφει. Πώς γιατί ήταν, είχε ψηφίσει ένα, ψήφισε ένα πράγμα που το πίστευε σωστό. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, ένα νομοθέτημα του Σιμίτη. Ήταν ο Σιμίτης πρωθυπουργός. Το ψήφισε κατά συνείδηση. Τον διέγραψε ο πρόεδρος του κόμματος τότε, ο Καραμαλής. Πέρασαν 2-3 χρόνια και σε ένα συνέδριο τον είχαν καλέσει. Δεν είχε, ήτανε γνωστό, αλλά την ώρα που έμπαινε μίλαγε ο Καραμαλής και του είπε το αυτό που έχει μείνει τώρα. Γιώργο, καλώς επέστρεψε σπίτι σου. Και συνέχισε και έγινε μετά και υπουργός του Καραμαλή, όταν εξελέγησε η κυβέρνηση ο Καραμαλής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει ο Πάνος Γιάσελος, για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα στρέφετε την προσοχή μας στις μεταγραφές, στις δημοσκοπήσεις κτλ. Δεν πιστεύω να έχετε σκοπό να κουβεντιάσετε, λέει, προτάσεις, προγράμματα, θεσμικές αλλαγές κτλ. Την ουσία της πολιτικής και όχι το περιτύλιγμα, αναρωτιέται ο Πάνος. Πάνο, το κάνει το πολιτικό σύστημα και παραπονιέται στους δημοσιογράφους που το κάνουν έτσι. Δηλαδή, αυτό θες να πεις τώρα.
1: Καλά,
0: αλλά. Έλα, Πάνο τώρα.
1: Ναι, αλλά
0: έλα,
1: ο Πάνος.
0: Ντροπή.
1: Σου λέει ότι όταν τώρα θα. Τώρα, όταν θα έχεις έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί τον Τσίπρα, πρέπει να τον ρωτάς συγκεκριμένα
0: και
1: πράγματα.
0: Και εν πάση περιπτώσει, δεν λέει τώρα αυτό, αλλά και εν πάση περιπτώσει, πάνω μου να σου πω κάτι. Ούτως ή άλλως δεν βλέπεις τις δημοσκοπήσεις. Θες να μου πεις ότι το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων είναι προϊόν εξαντλητικής έρευνας των προγραμμάτων και των θέσεων των κομμάτων. Ε, τρελάνε με, ρε Σιπάνο, τρελάνε μας.
1: Παίρνει ο δημοσκόπος τηλέφωνο. Ναι. Γεια σας, είμαστε από την εταιρεία. Κάνουμε μια δημοσκόπηση, αυτά κτλ. Δεν έχετε εμπόδιο. Ας πούμε, εμείς έχουμε εμπόδιο. Με έχουν πάρει 2 φορές. Έχω πει δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ γιατί? Πολύ. Μου λέμε το κλείνω. Εγώ ως δημοσιογράφος δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχω σε έρευνες. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν απαντώ. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, πες ότι δεν είχα αυτό το κόλλημα, οπότε πρέπει να απαντήσω. Απαντώ λοιπόν, λέω ναι, μάλιστα να σας απαντήσω. Και με ρωτάει, τι σκέφτεστε να ψηφίσετε? Ποια είναι η πρόθεση ψήφου, δηλαδή, τι θα απαντήσω εγώ? Α, ξέρετε, δεν έχω διαβάσει ακόμη το πρόγραμμα. Θα με ξαναπάρετε να το έχω διαβάσει και να σας πω. Όχι, προφανώς. Δεν απαντούν έτσι οι άνθρωποι. Απαντούν με ένα feeling. Αυτό θα ψηφίσω. Ή με μια ένταξη. Εγώ είμαι δεξιός, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Ή, εν πάση περιπτώσει, κάπου εκεί. Ο άλλος είναι αριστερός, θα ψηφίσει κάπου εκεί αριστερά. Αλλά με το feeling πάνε οι άνθρωποι. Αυτά γράφουν οι δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, πάμε ακριβώς όπως το λες με το feeling. Πάμε, αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε.
2: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου. Ο τουρισμός αποτελεί κορυφαίο οικονομικό πυλώνα της Ελλάδας, καθώς συνεισφέρει άμεσα και έμεσα πάνω από το 20% του εγχώριου ΑΕΠ και στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ειδικά στην περιφέρεια. Το 2025 αναδείχθηκε σε έτος ορόσημο για τον κλάδο, συγκεντρώνοντας το ιστορικό ρεκόρ των 23,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ταξιδιωτικές εισπράξεις.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί

0: πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
1: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
0: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία κοινή.
10: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα συμπεράσματα των επιστημόνων για τη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, καθώς η μετασεισμική ακολουθία μετά τη δόνηση των 5,2 ρίχτερ φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά. Ισραήλ και Ιράν βάζουν φωτιά στην εκεχηρία του Τραμπ. Πυραυλικές επιθέσεις, εμπλοκή των Χούθη και έκρηξη στις αγορές. Την ίδια ώρα είναι πλέον σαφές ότι οι στρατηγικές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι εντελώς αποκλίνουσες ως προς τον τρόπο χειρισμού του Ιράν και των συμμάχων του. Με ιστορία, φυσική, οικονομία ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Πρώτον πυλών ανασχηματισμό στην κυβέρνηση, πολύ κοντά στην Ελλάς του Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα νέο πρόγραμμα στις διαστημικές τεχνολογίες προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να μετατρέψει το διάστημα σε κρίσιμη υποδομή ασφάλειας ανθεκτικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Φορολογικά κίνητρα και ενισχύσεις για ανακαινήσεις κλειστών διαμερισμάτων.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα για

0: Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στην κάθοδο του Κηφισού, στον κόμβο μεταμόρφωσης.

0: Βασίλη μου, γιατί βρε καλέ μου άνθρωπε. Ήθελα να ξέρω, δεν τρέπεστε να λέτε τέτοια πράγματα ότι σου φιλιάς έσωσε το ασφαλιστικό. Σου πω Μπάμπης ότι έσωσε το ασφαλιστικό. Είπες ότι έσωσε τελικά ο σουφλιάς το ασφαλιστικό.
1: Είπε ότι η παρέμβαση του τότε ήταν σωτήρια.
0: Γιατί μετά θέλω να σου πω ότι ήρθε και Σιμίτης, όπου πάλι είχαμε κόσμο κάτω, γκρεμίστηκε το
1: δεν
0: κέντρο.
1: Έκανε, τελικά.
0: Ναι, ήταν τότε με το.
1: Επιδίωξε με το Γιαννίτσι το 2000.
0: Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων, μην παίρνει το ότι έκανε, σου λέει ότι έκανε μια παρέμβαση. Ηρέμησε και εσύ λίγο. Αμέσως, αν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και ακούσε η Πασόκηζιακού σουφλιά, ότι κάτι έγινε. Οι μένουν είναι προδότες, οι άλλοι αγαπάνε την πατρίδα. Έλα.
1: Τι σου έλεγα, δεν θα βρίσκουμε τον Μπάρκα.
0: Τι είπε. Φρανσίς, πες σου στην Εύη και να σου πει και πού αλλού ο Μπάρκας. Πού αλλού.

0: Εγώ στο μεταξύ να σας πω ότι η επιχείρησή σας για να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή πρέπει να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες ειδικές όπως η Cyber Security και η συμβουλευτική υποστήριξη που προσφέρει το Vodafone Business. Το Lookout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές και με το Trend Micro Worry Free. Trend Micro Worry Free. Τα λάπτοπ και τον σερβερ, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασίας του δικτύου. Μάθετε πώς να προστατεύετε τις συσκευές και δεδομένα στην επιχείρησή σας στο Vodafone.gr, κάθετος business, ή σε ένα κατάστημα της Vodafone. Να σου πω επίσης, Μάνο.
1: Έλα.
0: Για να μην ανησυχείς, γιατί ξέρω ότι ανησυχείς, ότι το Brent πήρε λίγο πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: 90,
0: πήρε λίγο.
1: 6.
0: 96 το βλέπω τώρα.
1: Ναι.
0: 97 εκεί. Πήρε ένα 4%. Επειδή πέσανε κάτι, κάτι πήρε βλέπω εδώ, κάτι πήρε βλέπω εκεί. Το πιο που με έχει εντυπωσιάσει σήμερα το πρωί είναι μεταξύ των άλλων.

0: που παρακολουθώ mm-hmm. είναι το Xinhua News. Είναι το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας.
1: Ναι.
0: Και είναι σοβαρό μαγαζί προφανώς. Το οποίο ξαφνικά βλέπω να έχει ανεβάσει μια είδηση ότι σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, αν θυμάμαι καλά, που είναι το επίσημο δίκτυο ενημέρωσης του Ιράν, πρόσχε τώρα, ναι. το επίσημο δίκτυο ενημέρωσης της Κίνας, λέει ότι το επίσημο δίκτυο ενημέρωσης του Ιράν λέει ότι περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια πρέπει να πληρώσει ένα πλοίο για να περάσει τα στενά του Ορμούζ. Και περνάνε 20-25 την ημέρα, περνάνε πλοία από το Ορμούζ, δεν είναι εντελώς κλειστό. Παρακάτω τους περιμένουν οι Αμερικάνοι όταν βγαίνουν, οι οποίοι και αυτοί κάνουν τους ελέγχους και λοιπά, τα αφήνουν να περνάνε, διότι και ο Τραμπ είπε βεβαίως και περνάνε πλοία από το Ορμούζ.
1: Έτσι.
0: Ναι. Οκ. Okay. Αυτά συμβαίνουν και μέχρι στιγμής εκεί είμαστε, δεν έχει περάσει 100, ούτε πρόκειται να τα περάσει με αυτά από ό,τι φέρεται. Σε αυτή την κατάσταση θα είμαστε.
1: Λοιπόν, λέει εδώ ο Μιχάλης, καλημέρα Μάνο, αλήθεια τώρα, γιατί όλο το βάρος της δημοσιότητας πηγαίνει στα νέα κόμματα, στην συστηματική αποδόμησή τους και στις τυχόν συνεργασίες τους. Έχουμε, λέει, εκλογές τώρα και δεν το ξέρουμε. Πιστεύετε ότι αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και όχι τα προβλήματα της επιβίωσής του? Γιατί δεν λέτε για αυτό το καινούριο χαράτσι στα ακίνητα από την κυβέρνηση μέσω λογαριασμών ΔΕΗ? Το λέει σε εμάς τώρα αυτό. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Από παραδιά μέχρι οτιδήποτε άλλο, το νέο χαράτσι. Μήνες τώρα δεν έχεις ακούσει την εκπομπή, Μιχάλη μου, τέλος πάντων.
0: Καλά, δικαίωμά του κι αυτό.
1: Ναι, ναι, καλά, προφανώς. Ναι, αλλά δεν έχει δικαίωμα, λέει, ότι δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
0: Εδώ ασχοληθήκαμε πριν το μάθει ο ίδιος.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλλον τότε δεν καταλάβαινε και γιατί βγάλαμε τότε τον παραδιά που το είχε πάρει μυρωδιά.
1: Α, μπράβο. Γιατί... Το βγάλαμε αρχή-αρχή, όταν ήταν ούτε καν δεν είχε γίνει θέμα.
0: Γιατί είχε συζητηθεί μεταξύ των δημαρχαίων και αυτά. Είχαν ενημερωθεί αυτοί για το σχέδιο Λιβάνιου και ξέρανε ότι πάνε να ενοποιήσουν το τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράττουν οι Δήμοι έτσι αλλιώς και να δώσουν τη δυνατότητα στους Δήμους να το βάζουν από ένα μέχρι ένα άλλο όριο. Εκείνη η ιστορία, ότι αν κάποιος Δήμος το βάλει πιο ψηλά από ό,τι το είχε, θα υπάρξει μια αύξηση. Αλλά όχι και ότι δεν ασχοληθήκαμε.
1: Για περίμενε τώρα. Ο Μπάρκας όμως και δεν βγαίνει. Περίμενε.
0: Θα πάρει τον Μπάρκα τώρα τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα έχουμε τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Κώστα Μπάρκα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα χάσαμε πολύ χρόνο. Τώρα θα δούμε τι προλαβαίνουμε να συζητήσουμε.
1: Ευχαριστώ, συγγνώμη και λοιπόν.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει κύριε Μπάρκα. Λοιπόν, μπορείτε να μας βοηθήσετε.
1: Καλημέρα σας αρχικά.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας, να είστε καλά. Πέσαμε και εμείς με τα μούτρα για να προλάβουμε. Λοιπόν, ειλικρινά θέλω να μας απαντήσετε πρακτικά αυτό που αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρακτικά στην εφαρμογή του. Πώς γίνεται, πώς θα υλοποιηθεί, όχι στο επίπεδο συνεννοήσεις, για τον κόσμο. Δηλαδή, ο Μπάρκας θα είναι βουλευτής μέχρι το τέλος του κύκλου αυτού του κοινοβουλίου, αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας, θα παραιτηθεί και θα πάει στον Τσίπρα, αν θέλει ο κάθε Μπάρκας, για να είμαι ακριβής. Πώς θα γίνει.
1: Πήρε νυφλή ο ΣΥΡΙΖΑ με την συνεδριακή του απόφαση και με την συνέχιση της συνεδριακής απόφασης προχτές. Αυτό που λέει είναι το εξής, ότι συνεχίζουμε να παλεύουμε στο να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς, ο οποίος θα αντιταχθεί στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η βασική σκέψη. Και προφανώς δεν κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα, ούτε βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο μη αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα. Το είπαμε, εγώ το είπα και στην Κεντρική Επιτροπή. Ποιο είναι το φαινόμενο αυτή τη στιγμή, κύριε Νίφλη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το φαινόμενο, εγώ σας μεταφέρω και μια εικόνα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ από την Πρέβεζα, με τους οποίους εγώ συνομιλώ, που λένε ότι είναι στην σκέψη τους και στην αντίληψή τους αδιανόητο να υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια κομμάτων, τα οποία, αν θέλετε, μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα υπήρχαν μαζί, ήταν όλοι μαζί. Δηλαδή λένε, εμείς αγαπάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έχουμε στηρίξει, τον έχουμε ψηφίσει, Κώστα και εσένα έχουμε ψηφίσει κτλ. Όμως δεν μπορούμε να πάμε, δεν θεωρούμε, οι ψηφοφόροι λένε έτσι, δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να πάμε απέναντι στον Άλεξ Τσίπρα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πολλά στελέχη, και αυτό δεν πρέπει να το κρίνουμε.
2: Ζήτησε κανείς, κύριε Μπάρκα, να πάτε απέναντι στον Τσίπρα.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
2: Βεβαίως, με συγχωρείτε. Ναι.
1: Πολλά στελέχη μας έχουν ήδη υποβάλει τις παραιτήσεις τους από τα όργανα μας και έχουν φύγει. Δεν ξέρω πού έχουν πάει οι άνθρωποι, αλλά έχουν φύγει. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα στην οποία όλοι μας δεν μπορούμε να την κρύβουμε. Δεν είπε κανείς και ενηφλήκη.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Τις παρεμβάσεις από τους 300 βουλευτές της Βουλής, δείτε τα στοιχεία. Αν θέλετε, είναι στο Volley Watch ανερτημένα.
0: Ναι.
1: Δίνω τις μάχες μου για την κοινωνία.
0: Βέβαια.
1: Για την Πρέβεζα.
0: Σύμφωνη.
1: Δεν μιλάω.
0: Σύμφωνη. Σύμφωνη. Σύμφωνη. Σύμφωνη. Όμως η Ελλάς απαντά, κύριε Μπάρκα.
1: Να γνωρίσουμε μια πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, κύριε Μπάρκα. Η Ελλάς απαντά ότι όποιος θέλει δεν αναφέρεται καν σε συνεργασία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Και τη σημασία του.
1: Η συζήτηση αυτή, κατά την άποψή μου, περιέχει ένα είδους κουτσομπολιού.
0: Όχι καθόλου. Κύριε Μπάρκα, όχι.
1: Δεν είναι κουτσομπολιού η πολιτική.
0: Όχι, κύριε Μπάρκα.
1: Έχει να κάνει με θέσεις.
0: Τώρα ακούστε.
1: Αν υπρασπιζόμαστε.
0: Ακούστε. Θέλετε να κάνουμε κουβέντα ή θέλετε να σας ακούσουμε και να κλείσετε. Έχει σημασία να κάνουμε και κουβέντα. Σας λέω λοιπόν ότι για κουτσομπολιό βγάζει μία ανακοίνωση ή διαρροή ένα κόμμα που λέει ότι όποιος θέλει μπορεί να γραφτεί στην Ελλάς και όχι μαζικά. Επίσης δεν είναι ότι θα κάνει ο Μπάρκας. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέμα.
1: Κουτσομπολιό, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, και με την απόφαση ότι προχτές δεν βάζει το κεφάλι του στην άμμο, αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι αυτή τη στιγμή στελέχη μας και ψηφοφόροι μας αποχωρούν από το κόμμα μας, είναι μια πραγματικότητα αυτή και επιμένουμε ακόμα να λέμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας πολιτικός πόλος. Όχι με οφίτσια, κύριε Νιφλή.
0: Εσείς θα παραιτηθείτε.
1: Αυτό, κύριε Νιφλή, ξαναλέω, με συγχωρείτε τώρα που το λέω. Αυτό δεν απασχολεί καθόλου την κοινωνία.
0: Όχι, του ψηφοφόρου.
1: Καλά, του ψηφοφόρου. Όχι, με συγχωρείτε.
0: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Πάλι σε μια συζήτηση κουτσομπολιού που την οποία εγώ.
0: Ωραία, εγώ είμαι κουτσομπόλη, κύριε Μπάρκα.
1: Όχι, δεν είναι κουτσομπόλη.
0: Όχι, ο ψηφοφόρο σα.
1: Δεν θέλω να συμμετάσχω σε τέτοιου είδου συζήτηση.
0: Ο ψηφοφόρο σα δεν έχει δικαίωμα να ξέρει.
1: Ο ψηφοφόρο μου λοιπόν σα μεταφέρω την εικόνα και λέει ότι Κώστα, δίνει τη μάχη σου, είσαι από αυτό, μα βοηθά, κάνει, ράνει. Δεν μπορούμε όμω ω ψηφοφόροι να πάμε απέναντι στο φυσικό γέρι της παράταξής μας. Αυτό μεταφέρουν οι ψηφοφόροι. Και αυτό, αν θέλετε, μετέφερα και στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Αυτό είπα στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Άρα, okay. Άρα δεν θα είναι ο Μπάρκας υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, όταν γίνουν οι επόμενες εκλογές, να είστε βέβαιος ότι θα βγω πολύ δυνατά. Δεν κρύβομαι, δεν είμαι άνθρωπος που κρύβεται. Και θα πω
2: Μα δεν είπα εγώ ότι κρύβεται ο Κώστας Μπάρκας. Αλλά όταν η άλλη πλευρά λέει ότι εμείς βουλευτές δεν τους θέλουμε.
1: Όταν ασχολήθηκα με την πολιτική, κύριε Παπαδημητρίου, δεν ασχολήθηκα για να εκλεγώ βουλευτής. Ασχολήθηκα με την ελεύθερη συνασπισμού μου τότε που ήταν στο 30% για ιδεολογικούς λόγους. Και αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Κάτι να κρίνει, για κάτι να
0: ακούστε, κύριε Μπάρκα. Ακούστε. Ασχολούμαστε και με αυτά. Μην έχετε κανέναν άκουσα. Αλήθεια σας το λέω. Ξέρουμε τη δουλειά μας, όπως ξέρετε και εσείς τη δουλειά σας.
1: Όχι,
0: να μην απαντήσετε για αυτά. Όχι, δεν θέλουμε. Όχι, προφανώς δεν θέλουμε. Αν θέλετε να απαντήσετε στο ότι έχετε κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Πήρατε μερικές αποφάσεις και είναι θέμα κουτσομπολιού να πείτε στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που σας δίνουν το βήμα να το πείτε τι πρόκειται να κάνετε, είναι δικό σας θέμα. Συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε. Αλήθεια το λέω.
1: Εγώ συγγνώμη αν το λάβατε έτσι. Λέω απλά ότι εγώ θα ήθελα να πω την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, για την ακρίβεια, για τον κύριο Ντίλιαν, τις αποκαλύψεις, για τον πληθωρισμό και όλα αυτά. Και πρέπει να απαντήσω σε κάτι το οποίο κατά άποψή μου είναι ξεκάθαρο.
0: Εσείς το προκαλέσατε. Το οποίο... Καθόλου ξεκάθαρο.
1: Είναι απόλυτο ξεκάθαρο.
0: Καθόλου ξεκάθαρο. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
1: Κύριε Νιφλή, είναι ότι δεν απασχολεί την κοινωνία.
0: Άντε πάλι.
1: Εντάξει, όπως
0: γιατί δεν γίνεστε αρχισυντάκτες ή βουλευτές.
2: Πραγματικά δεν γίνεστε στην Μπάρκα. Λέει δεν την απασχολεί. Αλλά κύριε Μπάρκα, πρέπει να καταλάβετε.
0: Όχι, εντάξει, εσύ, κύριε Μπάρκα, μου με συγχωρείτε, αλλά δεν έχει και νόημα η κουβέντα.
2: Όχι, δεν έχει νόημα.
0: Δεν νομίζετε. Μα πιστεύετε, εγώ σας το συγγνώμη. Αλλά πραγματικά.
1: Συγγνώμη, ειλικρινώς, που δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Θεωρείτε πραγματικά ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ αν θα κλείσετε ή όχι. Αν θα καταβάσετε τη
2: συμφωνία. Αυτό έχει να σου απαντήσει ο άνθρωπος.
1: Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου, δεν είναι να ρίξω το επίπεδο.
2: Πάντως κύριε Μπάρκα, πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα, ότι οι δημοσιογράφοι θα ρωτάμε αυτό που πιστεύουμε εμείς.
1: Είμαι απόλυτα σίγουρος.
0: Μα είναι δημοσιογράφος ο ίδιος, αυτό είναι
1: το θέμα. Είμαι απόλυτα σίγουρος κύριε Παπαδημητρίου.
2: Άρα το ξέρετε ότι αυτά θα σας ρωτήσουμε σήμερα, διότι εδώ με ρώταγε ο Μάνος νωρίτερα και του λέω εσύ Μάνο δεν κατάλαβα τι ακριβώς κάνανε. Άρα είπα όταν βγάλουμε τον Μπάρκα να τον ρωτήσουμε, διότι αυτός ήταν εκεί να μας πει.
1: Και σας απάντησα. Με ρωτάτε όμως τι θα κάνω εγώ. Σας απάντησα τι συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν σας είπα ότι αυτή τη στιγμή πολλά στελέχη.
2: Διότι στο μεταξύ το περιβάλλον Τσίπρα λέει ότι εμείς δεν θέλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι βουλευτές, στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
1: Δεν τους θέλουμε.
2: Αν οι ίδιοι θέλουν, λέει. Καλά, δεν το θυμάμαι. Να πάνε να γραφτούν στο site.
1: Εγώ κύριε Παπαδημητρίου, δεν σας είπα πριν από λίγο ότι δεν αναζητώ οφίτσια.
2: Οκ.
0: Εντάξει, βγάλαμε.
2: Ένα συμπέρασμα.
0: Ναι, προφανώς. Εντάξει, κύριε Μπάρκα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: να είστε καλά.
0: Εγώ συγγνώμη.
1: Αλλά δεν αυτό μπορώ να σταματήσω.
2: Μια χαρά είναι το επίπεδο.
0: Τώρα αυτά είναι δικά του Μπάρκα. Τώρα δεν έχουμε κρυφτεί στο επίπεδο και τα λοιπά.
2: Έγινε. Άντε, γεια σας. Γεια.
3: Real FM.
4: Σήμερα.
3: Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Hookah.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
10: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Hookah.
10: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987 με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
11: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
12: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Κατευθείαν με Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
9: Απευθείας πήγαμε. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στις Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφία στο κέντρο της Αθήνας και στις σταδίου Πατησιών στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο.
8: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Με αυτά και με αυτά, επειδή φάγαμε το χρόνο, καθυστερήσαμε τον κύριο Μπάρκα να βγει, εννοώ. Αλλάζουμε ώρα, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα,

0: έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Real FM. Η ώρα είναι μία.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
20: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση των πολιτών που πλήττονται από την ακρίβεια μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Εντός του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου και τις εργασίες του μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Νέες επιθέσεις εξαπολύουν Ισραήλ και Ιράν παρά την έκκληση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτοσυγκράτηση. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές από δεκάδες μαχητικά εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων των φρουρών της Επανάστασης που εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον πετροχημικής εγκατάστασης στη Χάιφα. Σταματήστε να πυροβολείτε, γράφει σε νέα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 4% στα 97 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη είναι οι αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές στην Εύβοια από τον χθεσινό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο στο χωριό Προκόπη. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 112 σεισμικές δονήσεις. Τουλάχιστον 19 νεκροί και 200 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στη χώρα.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον τρίτο τελικό της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, δεύτερη ώρα εκπομπή, 3LFM 97,8.
1: Μάνον, λοιπόν, η Φλή θα μας πει αν κέρδισε κανείς από το διαγωνισμό.
0: Τι πώς?
1: Μήπως θα είσαι εκεί μπροστά σου.
0: Αν κέρδισε κανείς ή ποιοι κέρδισαν.
1: Ναι, ελπίζω κάποιος να κέρδισε.
0: Λοιπόν, τις 5 ημέρες στο Σύμμετρον Traditional Village κέρδισε ο Άγγελος Αποστολόπουλος. Τα 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets κέρδισε ο Κωνσταντίνος Μαρολής. Και ο κύριος Σάββας Σιαράβας, η κυρία Αναστασία Βυθούλκα, ο κύριος Γιώργιος Νάνος και η κυρία Μελίσσα Αποστόλου. Επαναλαμβάνω για τα 5 διπλά: Κωνσταντίνος Μαρολής, ο κύριος Σάββας Σιαράβας, η κυρία Αναστασία Βυθούλκα, ο κύριος Γιώργιος Νάνος και η κυρία Μελίσσα Αποστόλου.
1: Μπράβο, πρόσεξε τώρα, τελείωσες.
0: Δεν τελειώσω. Δεν κερδίζει ο Σπύρος Παπαδάκης που ρωτάει. Όχι, δεν κερδίζει.
1: Την άλλη φορά, Σπύρο. Στον επόμενο διαγωνισμό, ο οποίος θα τρέξει τώρα από σήμερα μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Προσέξτε τώρα, πάμε έξω. Mm-hmm. 6 μέρες μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Έτσι, 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, την Manasses Travel, μαζί με το Real FM. Θα πάτε στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα, ένα ονειρικό ταξίδι. 6 μέρες, σας το είπα, έτσι. Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεων σε τετράστερα, οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manasses. Και μετά, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm, με AI, τεχνητή νοημοσύνη, Α3 Plus κατηγορία ενεργειακή, 50% οικονομία ενέργειας, 10 χρόνια εγγύηση από τη MyTherm. Και μετά, Sea Jets, 5 διπλά εισιτήρια, mm-hmm, γρήγορα για Κυκλάδες, καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 το μεσημέρι, mm-hmm, για Άνδρο-Τίνο Μύκονο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets, το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Όλα αυτά θα μπείτε Real Player, Real GR, τα ξέρετε, μπείτε στις οδηγίες και κερδίστε.
0: Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, Μάνο, οι ψηφοφόροι που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα συμφωνούν με τον Μπάρκα, είτε δηλαδή αδιαφορούν αν θα είναι υποψήφιος ο Α ή ο Β, εφόσον δημιουργηθεί ένα ισχυρό μέτωπο στην κεντροαριστερά που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Και θα έπρεπε όσοι δεν ανήκουν στη δεξιά να υπέγραφαν την πρόταση Δούκα και με τα δύο χέρια. Αν έχουν π.χ. 18% και 15% η Ελλάς και το Πασόκ με κοινό ψηφοδέλτιο στο δεύτερο γύρο και λίστα βουλευτών, θα φτάσει στο 40% και τότε συμφωνήσουν για πρωθυπουργία 2 ετών έκαστος. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στο τελευταίο δεν το συζητάμε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Αλλά εδώ ο κύριος Νηφούδης έλεγε στον κύριο Μαργαρίτη την προηγούμενη φορά ότι δεν είναι όμορφοι χώροι.
1: Έχουν καιρό να τα βρούνε.
0: Αφού δεν είναι όμορφη.
1: Μήπως βρεθεί ένα χωράφι ανάμεσα και γίνουν, ρε παιδί μου, άμα τα συνενώσουν τα χωράφια τους.
0: Αλλά αφού δεν είναι όμορφη.
1: Δεν έχει τρέλα αυτό που λέει πάντα.
0: Καθόλου τρέλα δεν έχει.
1: Σε πολλές χώρες.
0: Εμάς τα τρελάνουν. Δεν έχει καθόλου τρέλα αυτό που λέει ο άνθρωπος.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Εμάς τα τρελάνουν.
1: Αυτό.
0: Με την μπουρδολογία.
1: Αυτό, Μάνον Ιφλή, ναι, δεν χρειάζεται, παιδιά. Αν έχετε σκοπό να συνεργαστείτε, βάλτε τα κάτω, δείτε πού, πώς, τι. Αλλά θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα. Φόρος εισοδήματος. Θα αλλάξει ο συντελεστής Α για αυτή την κατηγορία εισοδήματος και θα γίνει τόσο. Έτσι κάνουν τα κόμματα όταν συνεργάζονται. Κάθονται, βρίσκουν πού συμφωνούν, τα γράφουν σε ένα χαρτί, τα υπογράφουν και κάνουν και αυτό που λέει ο ακροατής μας.
0: Ο Σπύρος, ναι.
1: Ναι, λένε, ας πούμε, συμφωνούν. Ένα χρόνο εγώ, ένα χρόνο εσύ πρωθυπουργία.
0: Ναι, με.
1: Ή δύο χρόνια, όπως θέλεις.
0: Ναι,
1: συνήθως είναι ένα χρόνο, δεν ξέρεις πότε θα ξαναγίνουν οι επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Οπότε το 2-2 είναι πιο risky business.
0: Yeah.
1: Αλλά έτσι γίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Ή θα κατέβουν προγραμματικά, ή αλλιώς θα το κάνουν όπως το έκανε ο Τσίπρας που έβγαλε από το καπέλο
0: αυτό
1: του
0: λέω προγραμματικά.
1: Τον καμένο που δεν το ήξερε κανείς.
0: Άλλο. Εκεί δεν είχαν προγραμματική σύγκριση.
1: Γιατί το ξέρανε τότε ο Μπάρκας, οι υπόλοιποι βουλευτές ξέρανε ότι θα συνεργαστούν με τον καμένο στη Βουλή.
0: Αυτό λέω. Εκεί δεν υπήρξε προγραμματική σύγκληση. Δηλαδή, όταν λέω προγραμματική σύγκληση, το κάνεις προεκλογικά, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν υπήρξε. Ούτε μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
1: Και μετεκλογικά μπορεί. Άμα φανεί, ας πούμε, αδιέξοδο.
0: Άκου, περίμενε. Άλλο η προγραμματική σύγκληση, νομίζω. Άλλο η προγραμματική σύγκληση που λες ζυμώνομαι, δύο χώροι ζυμώνονται μεταξύ τους κτλ. Και έχουν μια συνεργασία, μια κοινή συνισταμένη. Και άλλο η μετεκλογική συνεργασία που λέει βάζω, όπως το περιέγραψες πριν, βάζω 10 αρχές. Έτσι. Επί της αρχής λοιπόν συμφωνώ σε αυτά και πάμε να κάνουμε κυβέρνηση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όντως και δεν κάνω πλάκα, μπορεί να είναι αστεία η εικόνα με τον κύριο Μαργαρίτη να ζητά συνεργασία από την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα το απαντάει, δεν είναι, είμαστε όμορφοι χώροι.
1: Τι δεν είναι αυτή την Ελλάδα, δεν μπορώ, θα μπερδεύουμε.
0: Αυτό θέλω να σου πω, δεν είναι όμορφοι χώροι, σύμφωνα με την Ελλάδα.
1: Θα βάλουν την Ελλάδα πρωθυπουργό.
0: Θέλω να πω ότι όπως και να έχει, μην τρελαθούμε κι όλοι μας παιδιά, επειδή κάποιοι αποφάσαν να συνενωθούν, να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Δεν σημαίνει ότι άγεται και φέρεται το σύμπαν από όταν θα φασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς.
1: Να σου πω πώς γίνεται η δουλειά. Έτσι, γίνονται οι εκλογές, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να βγάλει πλειοψηφία, επιστρέφει την εντολή, αν την κρατήσει κιόλας, την παίρνει ο επόμενος. Ποιος είναι ο επόμενος ζητούμενο? Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή βγάλανε τον Τσίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Όποιος είναι, πασπέτος, παίρνει την εντολή.
0: Ναι.
1: Αυτός πρέπει να αναζητήσει πλειοψηφία στη Βουλή.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δεν είναι γενικός να πάει μια βόλτα να συζητήσουν. Πρέπει να επιστρέψει στον πρόεδρο και να του πει: δεν βρήκα πλειοψηφία στη Βουλή.
0: Σωστό.
1: Πάρ' τα πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Και ο πρόεδρος πρέπει να πάει στον τρίτο, τέταρτο και πάει λέγοντας. Ό,τι θέλει ο πρόεδρος από εκεί και πέρα. Πες όμως ότι αυτός που παίρνει την εντολή πάει στον επόμενο και του λέει: θες να έρθεις να υπογράψουμε ότι ως να κάνουμε μαζί κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Και ότι θα κάνουμε αυτό, μια λίστα πραγμάτων, 10, 20, όσα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Και θα τα βάλουμε κάτω και θα πάμε μαζί. Εκεί δεν ξέρω, μπορούν τότε να κάνουν κοινόψηφο δέλτιο και να πάρουν τον πόνους. Δεν το ξέρω, πρέπει να το ρωτήσουμε,
0: όχι.
1: Γιατί μου διαφεύγει.
0: Όχι.
1: Νομίζω, τι, όχι. Γιατί λες όχι.
0: Τον πόνους όχι, τον πόνους δεν δίνεται σε συνασπισμούς κομμάτων.
1: Άρα θα πρέπει να κάνουν κοινό κόμμα.
0: Είναι σε κόμμα.
1: Το οποίο
0: το
1: δεν γίνεται.
0: Το κοινό ψηφοδέλτιο δεν λέει κάτι. Είναι καθαρό αυτό, επειδή το έχω κοιτάξει στο παρελθόν. Δεν δίνεται σε συνασπισμούς κομμάτων. Όχι. Μόνο σε κόμμα.
1: Έτσι. Να, ένα εμπόδιο λοιπόν που υπάρχει στη διαδικασία.
0: Επίσης, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο τρίτος που το πάρει είναι η κυρία Κριστίνου. Δεν το πασό.
1: Βεβαίως.

0: Ο Βαγγέλης αναρωτιέμαι, λέει, μας περνούν για χαζούς, ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε, ο Τσίπρας θα πάει επέλευση από το ΣΥΡΙΖΑ και έχει το αντίθετο. Άστο τώρα, γιατί έχουν πλακωθεί εδώ και χώνουν βρυσίδια, έχουν παρεξηγηθεί. Όταν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ παρεξηγούνται. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι όπως το έχετε κάνει, με συγχωρείτε. Και επίσης δεν μπορώ να παραλείψω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ευθύνες του για την κατάτεια της αντιπολίτευσης. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, παιδιά. Πήρα το ΣΥΡΙΖΑ στο 17 που το άφησε ο Τσίπρας και είναι τώρα στο χαροπαλεύω. Δεν είναι έτσι. Μία αυτοκριτική περιμένεις να γίνει. Μία αυτοκριτική περιμένεις να γίνει. Γιατί τι πέσετε δύο πριν, γιατί με τον Μπάρκα τσακωθήκαμε. Που δεν υπάρχει κανένα θέμα, πάντα έτσι μιλάμε με τον Μπάρκα. Αλλά θέλω να πω ότι όχι να κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας, επειδή είναι αντιπολίτευση όλα καλά, όλα ανθυρά. Οκ, okay, υπάρχει ευθύνη για την κατάτεια της αντιπολίτευσης.
1: Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε παρέτηση του, το βλέπω,
0: του κυρίου, του κυρίου Μπακογιάννη.
1: Του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, ναι. Έχει κάποια σχέση με τον άλλο Μπακογιάννη, mm-hmm, τον δήμαρχο.
0: Είναι γενικός γραμματέας.
1: Ήταν γενικός γραμματέας χωρικού σχεδιασμού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, η παρέτηση έγινε δεκτή βεβαίως. Υπάρχει και ένα θέμα ότι κάποιος διορίστηκε από συγγενικό του περιβάλλον, δεν το κοιτάζω περισσότερο, θα βρείτε τα πάντα στον Ελληνικός.
0: Ναι.
1: Λέγε.
0: Τι θες να σου πω?
1: Ό,τι θέλεις εσύ. Νομίζω ότι έχουμε τον κύριο Χατζαλάτα.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Όταν έχει Χατζαλάτα, έχει να πει μόνο ενδιαφέροντα πράγματα. Έτσι. Γιάννη μου, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, κύριε Χατζαλάτα μα.
0: Ο Γιάννη, εμεί αντιμετωπίσαμε το θέμα την Παρασκευή, σου θυμίζω. Βγήκε ο Γιώργος Λικουρέτζος στη Βουλή και μα είπε, παιδιά, μόλις ο Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου.
1: Ναι.
0: Να πάμε να το δούμε αυτό, να το αναλύσουμε λίγο, να δούμε
1: πρακτικά
0: τι γίνεται.
1: Πράγματα.
0: Πρακτικά πράγματα. Λοιπόν, Γιάννη μου, βοήθησε μας λίγο για την αύξηση του κατάστασης.
1: Θα κάνω εγώ μια βλακώδη ερώτηση.
0: Ό,τι θες.
1: Εμείς τώρα, εγώ ας πούμε, δεν έχω ορίσει κάποιο λογαριασμό ως ακατάσχετο. Πρέπει να το κάνω μη τυχόν και μου δημιουργηθεί κάποτε κάποιο πρόβλημα.
2: Βεβαίως, ο καθένας πρέπει να έχει από τη στιγμή που έχει ή πιστεύει ότι θα έχει κάποια στιγμή χρέη. Θα πρέπει να ορίσετε έναν ακατάσχετο λογαριασμό. Αν υπάρχει μισθοδοσίας ή λογαριασμός που μπαίνει σύνταξη, ορίζει αυτόν. Και πέρα από την δήλωση την οποία θα κάνει στην ΑΔΕ, καλό είναι να το κάνει και μια γνωστοποίηση στην τράπεζα. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα που οι δύο υπηρεσίες μεταξύ τους δεν λειτουργούν απόλυτα. Έτσι λοιπόν ορίζουμε έναν ακατάσχετο λογαριασμό και από εκεί και πέρα έχουμε ως ακατάσχετο όριο τα 1250 ευρώ σήμερα. Και όσον ούπο τα 1600 που εξήγηλε ο κύριος Πιερακάκης. Να θυμίσω, τα 1250 ευρώ είναι εδώ και μια δεκαετία περίπου. Δεν είχαν προσαρμοστεί. Αναπροσαρμόζεται τώρα στα 1600. Καλώς κάνει για να προσαρμόζεται. Αλλά είμαστε μπροστά σε έναν νόμο ο οποίος ορίζει από το 2019, είναι νόμος του κράτους. Η κυρία Παπανάτσιου, υπουργός τότε οικονομικών, είχε βγάλει και την ερμηνευτική εγκύκλιο που έλεγε ότι υπάρχει ο προοδευτικός ακατάσχετος λογαριασμός. Τι σημαίνει αυτό για να μας καταλάβει ο κόσμος? Mm-hmm. Οφείλω και γίνεται κατάσχεση τραπεζικού μου λογαριασμού. Εγώ λοιπόν μπαίνω σε μια διαδικασία και ρυθμίζω το χρέος μου και πληρώνω δόσεις. Θα έχω το δικαίωμα λοιπόν, εφόσον πληρώσω τις δύο πρώτες δόσεις μου, από την τρίτη και μετά, τη δόση την οποία πληρώνω, να την πολλαπλασιάζω με ένα συντελεστή, που θα ξεκινάει από το 3 και θα καταλήγει στο 4,5 ανάλογα με την προοδευτικότητα της ρύθμισης. Όσο πηγαίνω προς το τέλος, θα αυξάνεται ο συντελεστής. Αν παραδείγματος χάρη η δόση μου είναι 1.000 ευρώ το μήνα, μετά την τρίτη δόση το ακατάσχετό μου γίνεται 3.000 ευρώ, γιατί είναι 1.000 η δόση επί 3. Και πηγαίνοντας προς το τέλος θα γίνει 4.500 ευρώ. Αυτό επαναλαμβάνω είναι νόμος του κράτους από το 2019. Ούτε έχει καταργηθεί και δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Γιατί λοιπόν να πάμε στα 1600, που καλά είναι και αυτά, και να μην πάμε στην ερμηνεία και στην εφαρμογή του νόμου?
1: Μάλιστα, άρα σου λέει τα 1600 να έχω ένα γενικό κανόνα για όλους, αλλά έχει αδιαφορήσει για τον άλλον που λέτε ότι θα μπορούσε να τον έχει βάλει σε λειτουργία και δεν το έχει κάνει.
2: Βεβαίως, γιατί όταν εγώ οφείλω και μου έχει γίνει μια κατάσχεση, έχω σε κατάσχεση τα 1250 και τα 1600 σε λίγες ημέρες. Mm-hmm. Ό,τι και να κάνω, έχω αυτό ως ακατάσχετο. Αν όμως εγώ μπω σε μία ρύθμιση και αρχίζω και πληρώνω το χρέος μου. Με κόπο αίμα και υδρότα. Δεν θα είναι μια επιβράβευση, εφόσον είμαι συνεπής και πληρώνω, να έχω μεγαλύτερο ακατάσχετο? Ίσως και ένα δέλεαρ.
1: Ναι.
2: Γιατί να μην εφαρμοστεί?
1: Okay. Πολύ κατανοητή το ερώτημα και χρειάζεται απάντηση.
0: Είναι ζήτημα.
1: Ναι. Τώρα, αυτό το ακατάσχετο είναι απέναντι σε όλους? Δηλαδή και την εφορία?
2: Βεβαίως.
1: Και τον υφλή που του χρωστάω λεφτά?
0: Ο ιδιώτης.
2: Το ακατάσχετο είναι απέναντι στο δημόσιο.
0: Και τις μηχανούς.
2: Το δημόσιο και στον ΕΦΚΑ. Τα 1.250 ευρώ έχουν δικαίωμα να έχουν ακατάσχετο λογαριασμό τα φυσικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις. Δεν έχουν δικαίωμα να το έχουν τα νομικά πρόσωπα, οι εταιρείες. Όταν όμως έχεις μία ατομική επιχείρηση και έχεις ακατάσχετο τα 1.600, παίρνω την καλύτερη εκδοχή, αυτό που θα βρούμε μπροστά μας, θα πρέπει με τα 1.600 ευρώ το μήνα να μπορέσεις να ζήσεις εσύ, η οικογένειά σου και η επιχείρησή σου. Μα είναι δυνατόν?
0: Πόσα να έχεις?
2: 1.600.
0: Ναι.
2: Τι να πρωτοπληρώσεις? Και τις υποχρεώσεις να καλύψεις. Και έρχεται σε πάρα πολύ καλή κατεύθυνση όταν το είδαμε και το εξήγηλε η κυβέρνηση ότι θα υπάρχει μια αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού του κατασχεμένου αρκεί να έχει πληρωθεί το 25%. Λένε ότι είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Όταν όμως το διαβάσαμε, λέει ο νομοθέτης ότι θα εφαρμοστεί ότι αν πληρώσω το 25% της οφειλής μου, εφάπαξ αποδεσμεύεται ο τραπεζικός λογαριασμός. Και απορώ. Πού θα βρω τα χρήματα εγώ να πληρώσω το 25% όταν είναι δεσμευμένοι τα πεζική μου λογαριασμοί? Ούτε χρήματα μπορεί να μου βάλει κάποιος, πελάτης ή οτιδήποτε άλλο, ούτε μπορώ να σηκώσω τις καταθέσεις μου. Πώς θα βρω να το πληρώσω το 25%?
0: Είναι αυτό που λέγαμε, σχολιάζαμε, Γιάννη μου, ότι πάω και δανείζομαι από τον Μπάμπη, πάω και τα δίνω και σου λέω, πού τα βρήκες?
2: Εννοείται.
1: Μέσα, για φοροδιαφύγη κατευθείαν.
2: Φανταστείτε ότι αυτή η φιλοσοφία, αυτή η σκέψη, αν ήταν στην απλή τη λογική που στερούμε σε ορισμένες φορές, δηλαδή έχω μία ρύθμιση, χρωστάω. Αν μέσω της ρύθμισης, τις δόσεις που πληρώνω κάθε μήνα, φτάσω στο σημείο να έχω αποπληρώσει το 25% της οφειλής μου, να αποδεσμεύω το λογαριασμός. Απλά πράγματα.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Εξαιρετικά. Γιάννη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάντα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά, καλή εβδομάδα.
0: Άλλο θέμα τώρα που κοιτάω στο ενικό. Κατασχέθηκε τι ποσότητα λες ακατάλληλου κρέατος από την περιφερειατική σου?
1: Δεν ξέρω και δεν το βλέπω γρήγορα για να σου το πω την απάντηση. Α, το βρήκαμε.
0: 5,3 τόνοι, ρε παιδιά, κατάλληλου κρέας. Τόνοι.
1: 5.300 κιλά.
0: Ακριβώς. 5.300 κιλά.
1: Πω.
0: Οι ελεγκτές της περιφερειάς εντόπισαν και κατασχέθηκαν 5,3 τόνους ακατάλληλων κρεάτων από εγκαταστάσεις εταιρείες στα βόρεια προάστια, αποτρέποντας, λέει, διάθεσή του στην αγορά. Τα πήγαινε, λέει, σε ξενοδοχεία και νησιά. Η γνωστή επιχείρηση, η αφετηρία της υπόθεσης, αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε γνωστή επιχείρηση εστίας στην Πεντέλη. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφερειαστικής αντέδρασαν αμέσως και κάνοντας χειμηλάτηση στις πρώτες ύλες, έφτασε σε έκτη μιας μεγάλης εγκατάστασης, επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στα βόρεια προάστια, η οποία είχε προμηθεύσει το συγκεκριμένο κατάστημα με τα υπόλοιπα υλικά. Έτσι. Ωραία. Καλά περνάμε.
1: Στην ίδια ανάρτηση στο Ενικός βλέπω ότι και 4,8 τόνοι λιγμένου κρέατος την Τσικνοπέμπτη.
0: Τόσο.
1: Έπεις, ναι, κάθε τόσο δηλαδή κάτι υπάρχει.
0: Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μου θυμίζει την περίπτωση που το έμαθα το ρεπορτάζ γύρω-γύρω στο το Πάσχα, που συζητούσαμε τιμές αρνιών και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, όπου εμφανίστηκε μια έτσι σύμπραξη καταστημάτων και έλεγε, παιδιά, εμείς που λέμε 8,99 το κιλό το αρνί. Και τιόμασταν όλοι, 8,99... Και ρωτούσαν, τι γίνεται, παιδιά, εσείς, οι υπόλοιποι αγοράζουν 10, εσείς που λέτε αγοράζουν 10 οι κρεοπόλες, εσείς που λέτε 8. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Καθησυχαστικά είναι τα πρώτα συμπεράσματα των επιστημόνων για τη σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, καθώς η μετασεισμική ακολουθία μετά τη δόνηση των 5,2 Ρίχτερ φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά. Ισραήλ και Ιράν βάζουν φωτιά στην εκεχηρία του Τραμπ. Πυραυλικές επιθέσεις, εμπλοκή των Χούθη και έκρηξη στις αγορές. Την ίδια ώρα είναι πλέον σαφές ότι οι στρατηγικές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι εντελώς αποκλίνουσες ως προς τον τρόπο χειρισμού του Ιράν και των συμμάχων του. Με ιστορία, φυσική, οικονομία ολοκλήρωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Πρώτον πυλών ανασχηματισμός στην κυβέρνηση, πολύ κοντά στην Ελλάδα του Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα νέο πρόγραμμα στις διαστημικές τεχνολογίες προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει η κυβέρνηση σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να μετατρέψει το διάστημα σε κρίσιμη υποδομή ασφάλειας ανθεκτικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Φορολογικά κίνητρα και ενισχύσεις για ανακαινήσεις κλειστών διαμερισμάτων.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
4: Στο λιοπύρι του 2001 μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν

0: Φρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Στο λιοπύρι του 2001 μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την έναρξη του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030. Έχουμε κατακτήσει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση δημόσιου χρέους, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου και τις εργασίες του μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Νέες επιθέσεις εξαπολύουν Ισραήλ και Ιράν παρά την έκκληση των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτοσυγκράτηση. Επιδρομές δεκάδων μαχητικών εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων των φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Σταματήστε να πυροβολείτε, γράφει σε νέα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδο 4% σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα 97 δολάρια το βαρέλι.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Πειραιώς σε Ιερά Οδό, σε Σταδίου και Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου.

0: Μάνο Νιφλή, πρέπει να σου πω ότι για τους νέους επιστήμονες, που είναι μέχρι 30 ετών άνθρωποι, που έχουν όραμα, φιλοδοξία, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεταπτυχιακά σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία μέχρι 50.000 ευρώ, παρακαλώ, από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον μπορούν να εξασφαλίσουν στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για 5 χρόνια τουλάχιστον. Θα μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorfortheofuture.gr. Διάβαζα νωρίτερα μία ανάρτηση αυτού του μισό τρελού, αλλά πόσο πετυχημένου. Μάλλον θα είναι ο πρώτος επιχειρηματίας στην ιστορία του κόσμου, το οποίο η περιουσία, δηλαδή οι μετοχές των εταιριών του, θα ξεπεράσουν το 3 εκατομμύρια δολάρια σε αξία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δικά του λεφτά, μην τα μπερδεύουμε, αλλά πες με τόσο έγραφε αυτός τώρα, επειδή έχει και δικό του το Twitter. Ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να το ανοίξεις και να μην πες πάνω σε ανάρτηση του Elon Musk. Παπ, πρώτη.
1: Εννοείται.
0: Δικό του είναι, θα βάζει πρώτα απ' όλα τα δικά του πάνω. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι τι έγραφε. Έγραφε ένα κείμενο αρκετά μεγάλο για το πώς θα καταστραφούν με την AI δεκάδες δουλειές, και κυρίως οι δουλειές που έχουν να κάνουν αυτοί που λέγαμε παλιά χαρτογιακάδες. Αντιθέτως έγραφε, η δουλειά που θέλει χειρονακτική εργασία, προσωπική παρουσία και δεξιότητες τέτοιες, δεν πρόκειται να καταστραφεί από την AI ουδενός. Τίποτε, απολύτως. Θα είναι δυνατές δουλειές και θα αμείβονται πολύ καλά.
1: Εντάξει, δεν είπε κάτι καινούριο. Ναι. Αυτές ήταν πόσα χρόνια τώρα.
0: Όχι, ο άνθρωπος λέει ότι οι εξελίξεις στην AI πάνε εκεί και λέει καλά λόγια και λέει αυτά που λέγαμε και εμείς εδώ, ότι μην υποτιμάτε τις λεγόμενες δουλειές που θέλουν το χέρι σου. Και λέει ο άνθρωπος, λέει, υδραυλικούς, ιστορίες, αυτά θα έχουμε τεράστια ανάγκη, ηλεκτρολόγους, δεν θα έχουμε αρκετούς. Αυτά γράφει.
1: Υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους.
0: Ναι, αυτά γράφει.
1: Μόνο τόσο δεν βρίσκεις. Πραγματικά. Λοιπόν, να πάμε να υποδεχτούμε την κυρία Βιβί Χαρλαμπογιάννη, την Υφυπουργό Εσωτερικών. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα, το πολίτης.gov.gr, όπου σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι πολίτες θα ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο.
0: Πώς ακριβώς θα λειτουργεί, όμως, να μας πει η κυρία Χαραλαμπογιάννη.
1: Κύριε Υπουργέ, καλώς σας μεσημέρι.
0: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Είμαστε καλά,
0: εσείς. Γεια σας, καλά είμαστε.
1: Για βοηθήστε μας λίγο. Πείτε μας πώς θα λειτουργήσει αυτό, τι ακριβώς είναι.
2: Επί της ουσίας πρόκειται για μια ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που έφτιαξε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα αποτυπώνει την πορεία μιας υπόθεσης φυσικού ή νομικού προσώπου, ενός πολίτη, για να μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της διεκπαιρέωσης αυτής της υπόθεσης σε πραγματικό χρόνο. Mm-hmm. Να έχει έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση μέσω της πληροφορίας που θα ραπορτάρει ο δημόσιος υπάλληλος που χειρίζεται την εν λόγω υπόθεση. Δηλαδή, να το πάω με ένα πρακτικό παράδειγμα.
0: Ναι, το καλύτερο.
2: Λοιπόν, ένας πολίτης λοιπόν εμφανίζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στέλνει ένα email και κάνει μια αίτηση. Αυτή η αίτηση λοιπόν παίρνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, όπως συνηθίζεται και όπως προβλέπεται από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Αυτή η υπόθεση πρέπει να χρεωθεί στο αρμόδιο τμήμα μέσα στην υπηρεσία για να τελεσφορήσει το αίτημά του. Mm-hmm. Αυτό το συγκεκριμένη αίτηση λοιπόν τη χρεώνει τη Χαραλαμπογιάννη.
0: Ναι.
2: Η Χαραλαμπογιάννη οφείλει λοιπόν σε πραγματικό χρόνο, με το που παραλάβει αυτή την αίτηση, να καταχωρήσει μέσα σε ένα λεπτό, γιατί η πλατφόρμα είναι πλέον πάρα πολύ έτσι γρήγορη και ευέλικτη, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αιτήσεως, να αναφέρει για ποια διαδικασία πρόκειται αυτή η αίτηση. Μπορεί να είναι μια αίτηση για την κινητικότητα που είναι εδώ το ζήτημα, ας πούμε, του Υπουργείου Εσωτερικών. Λέει λοιπόν ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος, παρουσιάζει και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος, και αυτό πατάει το κουμπί ολοκλήρωση. Με το που πατάει το κουμπί ολοκλήρωση, ο πολίτης λαμβάνει μέσω email τη διεύθυνση που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνιών ένα μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό, μέσω του οποίου μπορεί να παρακολουθεί σε τι στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Είναι σε φάση, είναι πλήρης ο φακελός του ή όχι. Εάν πρέπει να προσκομίσει παραπάνω δικαιολογητικά. Εάν έχει διεκπαιρεωθεί και με ποια διαδικασία. Αν έχει σταλεί σε μια διπλανή υπηρεσία, γιατί αυτό θα γίνεται αυτόματα και δεν θα χρειάζεται να το κάνει εκείνο.
0: Αυτά όλα θα φαίνονται, θέλετε να πείτε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και εκτός αυτού θα ξέρει και ο πολίτης ποιος είναι ο υπάλληλος που έχει χρεωθεί την υπόθεσή του για να τη διεκπαιρεώσει, μαζί με στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο σταθερό και email υπηρεσιακό.
1: Να προβοκάρω τώρα λίγο την κουβέντα.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Είναι πολύ καλό για έναν αληθινό κύριο. Δηλαδή, είμαστε τόσο ταλαιπωρημένοι από το ελληνικό δημόσιο και εσείς όσο έχετε υπάρξει πολίτης αυτού του χώρου, δεν είστε ήταν πάντα υπουργός.
2: Πολίτες.
1: Θέλω να πω ότι. Ξέρετε, γίνεται. Το λέω γιατί πρώτον. Μου κάνει μακάρι πρώτα απ' όλα, δεν το συζητάμε, να επιτευχθεί στο σύνολό του όλο αυτό και να λειτουργήσει, δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά με τέτοια προβλήματα διασυνδυσιμότητας τέλος πάντων που υπάρχουν, π.χ. τα ασφαλιστικά ταμεία μεταξύ τους δεν έχουν επαφή ή τέλος πάντων δεν έχουν ψηφιοποιηθεί αρχεία ή οτιδήποτε άλλο, αναρωτιέμαι πώς θα κυλήσει αυτό.
2: Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει μία έντονη προσπάθεια.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, ναι, ισχύει, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Που κάθε ένα λιθαράκι χτίζει τη μεγάλη εικόνα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να είμαι πιο συγκεκριμένη, δεν θα μπορούσαμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή για το politis.gov.gr αν δεν υπήρχε το μύτος, δηλαδή η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία έχουν καταγραφεί το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών του Δημοσίου, μιλάμε για πάνω από 4.300 διαδικασίες, με όλα τα βήματά τους, με όλο τον εκτιμόμενο χρόνο διεκπαιρέωσης, με το αν χρειάζονται δικαιολογητικά και ποια δικαιολογητικά είναι αυτά. Εάν δεν υπήρχε αυτή η υποδομή λοιπόν που έχει γίνει, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για real time ενημέρωση του πολίτη για το που
0: κυρία Χαναλπογιάννη, επικουρικά να ρωτήσω το εξής. Εγώ τώρα πρέπει να κάνω όπως πάντοτε να βρίσκω τα δικαιολογητικά και να τα επισυνάπτω στο αίτημά μου.
2: Ευχαριστώ πολύ για την μπάσα, κύριε Παπαδημητρίου. Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να σας πω, που είναι μια πραγματικά μια επένδυση στο αύριο. Διαλειτουργικότητες, αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατάργηση δικαιολογητικών. Τι εννοώ με όλα αυτά? Πρώτον, έχουμε μπει σε μια διαδικασία ανάλυσης ποια είναι τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να καταργηθεί, των οποίων η έκδοση πρέπει να καταργηθεί εφόσον μιλάμε για συνομιλία μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πιστοποιητικό γέννηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αυτά τα δύο συναντώνταν, ήταν τα πιο, πώς να το πω, κοινά δικαιολογητικά, πάνω από 250 διαδικασίες χρειάζονταν το πιστοποιητικό γέννησης ή και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αυτό λοιπόν από τον προηγούμενο Οκτώβριο μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής, το Υπουργείο Εσωτερικών κατάργησαν την έκδοσή τους. Άρα λοιπόν οι υπηρεσίες μεταξύ τους συνομιλούν και παίρνουν την πληροφορία χωρίς να αναγκάζει ο πολίτης να παίρνει αυτό το δικαιολογητικό. Δεύτερο κομμάτι. Προσφάτως με το νόμο 5293 που ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης πήρε την πρωτοβουλία και θεσμοθέτησε, όπου δεν έχω αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ο πολίτης μπορεί να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση και είναι υποχρεωμένη η δημόσια υπηρεσία να διεκπαιρεώσει άμεσα το αίτημά του και το βάρος της επιβεβαίωσης της υπεύθυνης δήλωσης πλέον τη φέρει το ελληνικό δημόσιο και όχι ο πολίτης. Άρα λοιπόν και εκεί επιτάχυνση. Τρίτο κομμάτι, διαλειτουργικότητες. Αντιλαμβάνεστε, σας δίνω το παράδειγμα που είναι το δικό μου αντικειμένο, το ΑΣΕΠ. Όταν έρχεται να διοριστεί κάποιος και πρέπει να επισυνάψει το πτυχίο πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης του ΕΚΠΑ για να διοριστεί στο δημόσιο, όχι πια θα πρέπει το ΑΣΕΠ να διαλειτουργεί με το ΕΚΠΑ και να εμφανίζεται ότι η Χαραλαμπογιάννη είναι απόφυτος αυτής της σχολής, άρα να μην χρειάζεται καν ο έλεγχος από τη μεριά του ΑΣΕΠ. Σας έδωσα συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλάβετε
1: ότι
2: αυτό το πολύ καλό για να είναι αληθινό δεν είναι, μπορεί να μοιάζει αυτονόητο, αλλά έχει χτιστεί με αθόρυβο τρόπο, με πάρα πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα.
1: Οι υπάλληλοι οι οποίοι κάνουν τη διαχείριση που χειρίζεται τις υποθέσεις αυτές, έχουν εκπαιδευτεί ή θα περάσουν από εκπαίδευση ή είναι αποδεκτό από εκείνους ως διαδικασία?
2: Λοιπόν, αυτό είναι μια υποχρέωση όπως καταλαβαίνετε. Ούτως ή άλλως η υποχρέωση των υπαλλήλων για ενημέρωση του πολίτη είναι εκ των ουκάνευ, δεν το συζητάμε. Η πλατφόρμα είναι πάρα πολύ απλή στο χειρισμό της, αλλά σε κάθε περίπτωση, πολύ σωστά το λέτε, εμείς έχουμε την.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
11: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
10: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
11: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
10: Με έκανες χώμα.
11: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
12: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
13: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
12: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
13: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
14: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
13: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
13: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
14: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
13: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
13: Software Lab, η viral επιλογή.
15: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
16: Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
18: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
19: Ναι, πάμε.
20: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
19: Μήλο.
18: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
22: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
23: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
25: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
26: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
27: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
26: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
28: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
29: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
28: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Να σε προειδοποιήσω, τι είδες τώρα. Κάτσε, θα το πεις αμέσως μετά. Αλλά αν θες να είσαι ήσυχος από ψηφιακές απειλές που μπορούν να πλήξουν την επιχείρηση, με το Vodafone Business θα είσαι. Έτσι, γιατί σου δίνει Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσει την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Η λύση online, online προστασίας εννοώ, που χρειάζεται η επιχείρησή σας, θα τη βρείτε στο vodafone.gr, κάθετος business. Τι βρήκες και γέλαγες?
1: Γελάω, γιατί όσο εμείς μιλάμε για το πολίτης.gov.gr, λέει καλημέρα παιδιά, αυτή η χώρα είναι παράδεισος, γιατί δεν παίρνετε ένα τηλέφωνο στον Εύκα Μαρουσίου που ρώτησε για μία σύνταξη και μου είπαν ότι έφυγε ένας υπάλληλος στο τμήμα ανακεφαλοποίησης και αυτή τη στιγμή εξετάζουν αιτήματα στα μέσα του 25 και είναι πολύ νωρίς το εξάμεινο να ρωτάω για σύνταξη. Βέβαια, θέλω να πω ότι υπάρχει μία πραγματικότητα. Κανείς δεν λέει, γιατί δεν το λέμε τώρα περιπαικτικά, αλλά κανείς δεν λέει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Μακάρι, ευχής έργο τώρα είναι αυτό να. Αλλά νομίζω ότι θα ανακύψουν πρακτικά προβλήματα και θα τα δούμε έτσι.
0: Καλά, πάντως όταν ξεκινάει κάτι, είναι καλύτερο που ξεκινάει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Διότι
1: τώρα
0: τουλάχιστον έχεις κάτι να ελέγχεις, να λες, ας πούμε αυτό. Αλλιώς χεράτα.
1: Ναι,
0: χεράτα. Άμα μείνουμε στο χεράτα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι επίσης ότι ό,τι έγινε με τα ψηφιακά έγινε και μέσα στην πανδημία που έπρεπε να γίνει. Αλλά τώρα χρειάζεται ξανά όλο μαζί από την αρχή να δούνε ποια χρειάζονται, ποια δεν χρειάζονται, να τα πετάξουν έξω τα δεύτερα. Να αναδιοργανώσουν δηλαδή όλο το δημόσιο. Η Χαραλαμπογιάννη κάνει πάρα πολύ δουλίτσα και να μην υπενθυμίσω από ποιο πολιτικό χώρο την πήρε ο.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης. Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι. Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό πλημμυρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Κίτσος. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Κίτσος. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Αν έχει φτάσει στην περιοχή σου, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
12: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με K.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα, με το συνέδριο για την οικονομία και την ανάπτυξη ως το 2030 και με τα ρήκτερα ανησυχία στην Εύβοια. Είναι 2 και 3 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Σταρτζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Οι οικονομικές προοπτικές της χώρας και το μοντέλο ανάπτυξης βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Στόχος μας είναι μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή με όρους δικαιοσύνης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Για την κυβέρνηση αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ενίσχυση των πολιτών που πλήττονται από την ακρίβεια μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Με έκτακτα και μόνιμα μέτρα επιχειρεί η κυβέρνηση να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Μεταξύ άλλων, εντείνονται οι έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λειτουργήσει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
1: Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις εξαπολύουν Ισραήλ και Ιράν παρά την έκκληση των ΗΠΑ για αυτοσυγκράτηση. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές από δεκάδες μαχητικά εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων των φρουρών της Επανάστασης. Είχε προηγηθεί ομοβροντία πυράβλων κατά του Ισραήλ. Σταματήστε να πυροβολείτε, γράφει σε νέα ανάρτηση του ο Τραμπ. Άνοδο 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent στα 97 δολάρια το βαρέλι.
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα ευρήματα από το διαμέρισμα του 37χρονου Παλαιστινίου μέλους της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στην Παρασκευή εκρηκτικών υλών στη Μαλαισία, ενώ είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες. Πώς συνδέεται με άλλους δύο Παλαιστινίους που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο στα τέλη Μαΐου, εναντίον του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
1: Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμπου. Ο πυρκός ελέγχου επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου και προσπάθησε να καθοδηγήσει τα αεροπλάνα, ενώ δύο τουρκικά μαχητικά παρακολουθούσαν από απόσταση.
0: Με μαθήματα προσανατολισμού ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν σε ιστορία, φυσική και οικονομία οι πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών πότε αρχίζουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
1: Στον χώρο των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η Εύβοια σε εξέλιξη. Οι αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο το χωριό Προκόπη. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 100 δονήσεις. Ανάστατοι κάτοικοι, αρκετοί εκ των οποίων δεν έμειναν στα σπίτια τους τη νύχτα.
0: Μάστιγα τα εργατικά ατυχήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, μέσα σε 4 χρόνια ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 70%. Οι κατασκευές παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών.
1: Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον τρίτο τελικό της Basket League. Από μία νίκη έχουν οι ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3.
0: Με 1-0 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία σε φιλικό αγώνα που έγινε στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Παρόμοιο το σκηνικό και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο και Γάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο σταδίο Πατησίων στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και από Αργυρούπολη μέχρι Μπραχάμι. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μπλοκαρισμένες εικόνονος Αλιπέδου και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 που επικεντρώνεται στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε με ομιλία το πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που θα μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή και εργαζόμαστε να την επιτύχουμε με όρους δικαιοσύνης. Ακούμε την τοποθέτηση του κυρίου Στασούλα και επιστρέφουμε να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου.
4: Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξανόμενα στοιχεία βεβαιότητος και γεωπολιτικής αστάθειας. Οι συμμαχίες αναδιαμορφώνονται και οι κανόνες του παγκόσμιου παιχνιδιού που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι πια δεδομένοι. Η Ελλάδα, ωστόσο, έχει αξιοποιήσει έμπρακτα το γεγονός πως βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η θέση μας στην Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της ελληνικής ισχύος. Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε τρία πεδία ταυτόχρονα διαμορφώνει μια ισχυρή γεωπολιτική θέση με θετική επίδραση τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία. Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οικονομικά εργαζόμαστε για να επιτύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από το συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα επιτυγχάνουμε και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις.
0: Η Κασιανή Βραχά παρακολουθεί τις τοποθετήσεις και μας ενημερώνει.
5: Σε εξέλιξη βρίσκονται, Βασίλη, οι εργασίες της πρώτης ημέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου. Έκανε την εκτίμηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά οριστικής αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου και ότι από το 2027 δεν θα αποτελεί πλέον την πιο υπερθεωμένη χώρα της Ευρώπης. Υποστήριξε παράλληλα ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε μια πορεία μετασχηματισμού με βασικούς πυλώνες, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τονίζοντας ωστόσο ότι η μετάβαση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, δεν άλλαξε πλήρως ακόμα γιατί αυτή είναι μια διαδρομή, ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της απόστασης που τη χώριζε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε παράλληλα ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σήμερα με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ έκανε λόγο για μια σειρά αποκατακτήσεις των τελευταίων ετών, όπως η πολιτική και η δημοσιονομική σταθερότητα, η ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η σημαντική μείωση της ανεργίας. Αναφερόμενος δε στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, έκανε λόγο για το κλείσιμο ενός κύκλου 16 ετών για τη χώρα. Αυτή η απόφαση σημαίνει λιγότερη εποπτεία και περισσότερη εμπιστοσύνη, τόνισε, εξηγώντας ότι η αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες εξαγωγές. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κύριος Πιερακάκης και στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη. Όπως είπε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα και η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε παρέμβαση με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο στο πλαίσιο του Συνεδρίου Ελλάδα 2030. Είπε ότι η συνεργασία που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά θα οδηγεί στη δημιουργία παραγωγής φυσικού αερίου που μπορεί να χρησιμοποιεί τον κάθετο διάδρομο και να το διοχετεύει στη Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για μια νέα ενεργειακή αρτηρία προόδου και ανάπτυξης στην περιοχή που έρχεται να δημιουργήσει μια γέφυρα συνεργασίας. Σχετικά τώρα με τις έρευνες υδρογων ανθράκων νοτίως της Κρήτης και τις εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία, ο Υπουργός Ενέργειας σχολίασε πως η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Οι σεισμικές έρευνες θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2026. Οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου είναι ενεργά παρούσες στην Ελλάδα, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, όπως επίσης και το γεγονός ότι ακολουθούν την ελληνική θέση. Είναι σαφές μια de facto αναγνώριση των επιχειρημάτων μας, κατέληξε ο κ. Παπασταύρου. Ακόμη στη συνέχεια του συνεδρίου συζητήθηκε στο πλαίσιο του Ελλάδα 2030 η ενεργειακή ασφάλεια σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας. Η Αλεξάνδρα Σδούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι παρά την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή, παραμένουν σταθερές οι τιμές ενέργειας λόγω της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι αν κριθεί απαραίτητο από την κυβέρνηση θα παρέμβουν. Επικοδομητική ήταν παράλληλα, Βασίλη, και η συζήτηση για τις υποδομές στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητά τους, καθώς και τις διεθνείς προοπτικές. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, στο πλαίσιο του συνεδρίου Ελλάδα 2030, προανήγγειλε ότι μέσα στο καλοκαίρι, μεταξύ άλλων, θα δοθούν σε κυκλοφορία 5 σταθμοί του μετρό της Θεσσαλονίκης, ενώ θα έχει αποκατασταθεί και η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Συνέντευξη επίσης στο πλαίσιο του συνεδρίου παραχώρησε στο Δημήτρη Χριστούλια ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρώπη και ταυτόχρονα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του χρέους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Σημείωσε ότι η σταθερότητα και η αξιοπιστία της Ελλάδας είναι αυτό που προσελκύει τους επενδυτές. Οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν με την συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, τη Μαριάννα Πυριώτη. Ομιλία θα πραγματοποιήσει επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Να σε ευχαριστήσω. Ναι. Ολοκλήρωσε, Κασιανή.
5: Θα ακολουθήσει ακόμη συνέντευξη του γραμματέα του ΜΕΡΑ25 Γιάννη Βαρουφάκη, ενώ θα διεξαχθεί και συζήτηση για την ελληνική ναυτιλία. Με την συμμετοχή του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού Βασίλη Κικίλια.
0: Για οτιδήποτε νεότερο ανακύψει, μας ενημερώνεις. Καθοριστική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να βοηθηθούν εκείνοι που πλήττονται από την ακρίβεια, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου, όπως ακούσαμε, Ελλάδα 2030, στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ας τον ακούσουμε.
6: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτοχρόνως υψηλά πλεονάσματα και ταυτοχρόνως τη γρηγορότερη αποκλιμάκωση χρέους στον κόσμο, αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, συν το γεγονός ότι πολύ σύντομα θα έχουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 500.000 θέσεις εργασίας από το 19 και μετά. Αν τα βάλει όλα αυτά κανείς μαζί, είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Το σύνολο των μέτρων που έχουμε λάβει το τελευταίο διάστημα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα αναφέρω, θα έλεγα ότι είναι η πληρέστερη και η μεγαλύτερη δέσμη μέτρων από την κρίση και μετά. Μας ανησυχεί το ιδιωτικό χρέος. Ο συστημικός κίνδυνος, όχι. Ως κοινωνική πραγματικότητα, ναι. Γιατί πίσω από κάθε οφειλή κρύβεται κάθε οικογένεια, κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση που φέρει αυτή την οφειλή. Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, βέβαια, είναι χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, αν θυμάμαι καλά, είναι 121,4 και στην Ελλάδα είμαστε στο 94,5. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οποιοδήποτε δεν το αναγνωρίζει αυτό είναι τυφλός. Δεύτερον, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Τι μπορείς να κάνεις πρακτικά? Δύο πράγματα. Το ένα είναι να δεις ενέργειες και να εφαρμόσεις ενέργειες οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Έχουμε κάνει πολλές τέτοιες ενέργειες. Από την επιδότηση του 15% στα λιπάσματα μέχρι την κίνηση επιδότηση στο ντίζελ, μέχρι όλα τα μέτρα που αφορούν την ακτοπλοεία, το αγροτικό πετρέλαιο. Και από την άλλη, ακόμη πιο ουσιαστικό, να ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ο μόνος τρόπος για να προχωράς μπροστά και να βοηθάς όλους όσοι έχουν την ανάγκη της πολιτείας, της αρρωγής της πολιτείας, της στήριξης της πολιτείας, είναι να μπορεί η οικονομία να είναι ισχυρή. Λοιπόν, αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ ως Υπουργός Οικονομικών, η πρώτη και απόλυτη και η καθοριστική μας προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκείνους οι οποίοι πλήττονται από την ακρίβεια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημά τους. Αυτό το οποίο δεν θα κάνουμε όμως, θα είναι να παραπλανήσουμε ή να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας. Γιατί στο τέλος αυτό θα δράσει υπονομευτικά ακριβώς για εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη την αρρωγή και τη στήριξη της πολιτείας.
0: Ο Real FM, κυρίες και κύριοι, συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
1: Θα μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τον πληθωρισμό της χώρας μας να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, η κυβέρνηση επιχειρεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Ποιες παρεμβάσεις εφαρμόζονται ήδη και ποιες προωθούνται, θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
7: Ελισάβετ, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, η ακρίβεια συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Και με τον πληθωρισμό στη χώρα μας να είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, η κυβέρνηση προσπαθεί με έκτακτα και μόνιμα μέτρα να αποτρέψει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωρά στη λήψη νέων μέτρων και παρατείνει τη διάρκεια παλαιότερων. Τώρα, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους αποτελεί ένα βασικό όπλο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή για να κάνει ελέγχους για εσφροκέρδια και να επιβάλλει τσουχτερά πρόστιμα Ελισάβετ έως 5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα μέτρο που εκνέει στο τέλος του Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες που έχει ο Real FM αναμένεται να παραταθεί για τους επόμενους 6 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για την υποχρέωση που έχουν οι επιχειρήσεις να πωλούν βασικά προϊόντα όπως είναι τρόφιμα με μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο δεν θα πρέπει μεσοσταθμικά να ξεπερνά το αντίστοιχο με το οποίο πωλούσαν τα προϊόντα του το 2025.
1: Θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτό το μέτρο, Δημήτρη, όσον αφορά τη σύνθεση εννοώ των προϊόντων?
7: Πολύ σωστή η επισήμανσή σου, Ελισάβετ. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά 61 κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες θα επαναξιολογηθούν έτσι ώστε να αποφασιστεί αν χρειάζεται να προσθεθούν και κάποιες ακόμα, έτσι ώστε να επικεντρωθούν σε δεύτερο χρόνο και οι έλεγχοι σε αυτά τα προϊόντα. Επίσης, εκτός από το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εντείνονται οι έλεγχοι με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, Ελισάβετ, πρέπει να σου πω ότι τις επόμενες ημέρες θα μπει σε εφαρμογή η ηλεκτρονική εφαρμογή My Καταγγελίες, που θα επιτρέπει την υποβολή επώνυμων ή και ανώνυμων καταγγελιών με δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών. Επίσης, στις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να λειτουργήσει και η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, θα λάβει τη θέση της πλατφόρμας ή καταναλωτής, με στόχο να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους πολίτες. Δηλαδή θα μπορούν οι πολίτες να μπαίνουν μέσα σε αυτή την πλατφόρμα Πόσο Κάνει και να βλέπουν πόσο κάνουν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν αλλά και πόσο έχουν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Επίσης, υποχρεωτική πλέον είναι και η σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε όσα προϊόντα η ποσότητα μειώνεται, χωρίς να μειώνεται και η τιμή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 2 εκατομμύρια. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Ελισάβετ, ότι θα υποχρεούνται πλέον οι εταιρείες όταν μειώνουν την ποσότητα ενός προϊόντων να το αναφέρουν σε ένα καρτελάκι, έτσι ώστε να το γνωρίζουν.
1: Και όχι να περνάει στα ψηλά όπως γινόταν μέχρι τώρα, ναι.
7: Ακριβώς. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα που είτε θα παραταθούν το επόμενο διάστημα, είτε μιλάμε για νέα μέτρα, προκειμένου να προστατευτούν, Ελισάβετ, οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.
1: Και ας ελπίσουμε ότι με αυτά τα μέτρα, Δημήτρη, θα μπει φρένο στην ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί τους καταναλωτές εδώ και αρκετά χρόνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογουμένους που έχουν οφειλές προς το δημόσιο φέρνει αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Για να ενεργοποιηθεί το ακατάσχετο, βέβαια, οι οφειλέτες θα πρέπει να δηλώσουν έναν τραπεζικό λογαριασμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μιλάμε στην ουσία για 350 ευρώ επιπλέον, τα οποία δημιουργούν πρόσθετο δίχτυ προστασίας σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία όπου τα χρέη συσσωρεύονται, εσείς, Σταυροπή Ιεράκου.
8: Πράγματι, με τη ρύθμιση που ανακοινούσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μεγαλύτερο μέρος εισοδημάτων από μισθού, συντάξει, ενίκεια θα παραμείνει προστατευμένο στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε κάποια σημεία για να γνωρίζουν οι οφειλέτες. Για παράδειγμα, η προστασία ισχύει για έναν μοναδικό ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ένα φυσικό πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ενώ τυχόν ποσά που υπερβαίνουν το ακατάσχετο όριο μπορούν να δεσμεύονται αυτόματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους κοινούς λογαριασμούς, καθώς το ακατάσχετο ισχύει για κάθε συνδικαιούχο μόνο εφόσον όλοι έχουν δηλώσει λογαριασμό ως ακατάσχετο. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να κατασχεθούν ποσά ακόμα και κάτω από το προβλεπόμενο όριο. Η ρύθμιση με την αύξηση στα 1.600 ευρώ του ακατάσχετου ορίου σε τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή εντός Ιουνίου και θα ενεργοποιηθεί εκτός απρόπτου από 1η Ιουλίου του 2026. Όταν επιβάλλεται κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό, θεωρείται ότι τα χρήματα ανήκουν ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσχεση αφορά μόνο το ποσό στο που αντιχεί στοιχεί στον οφειλέτη Βασίλη και όχι το σύνολο του λογαριασμού. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Σε κοινό λογαριασμό που έχει υπόλοιπο 3.000 ευρώ, ο οποίος ανήκει σε δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας έχει χρέη στη φορολογική διοίκηση, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μπορεί να στραφεί στο 50% των καταθέσεων, δηλαδή να κατάσχει τα 1.500 ευρώ του λογαριασμού. Αν όμως ο κοινός λογαριασμός είχε δηλωθεί ως ο κατάσχετος και από τους δύο συνδικαιούχους, τότε
0: δεν θα μπορούσε να λάβει
8: δεν
0: τα
8: θα μπορούσε
0: αυτά.
8: Να κάνει κατάσχεση. Επίσης να πούμε ότι από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών εξαιρούνται τα ποσά της διατροφής, τα 4 πέμπτα των ημερομισθείων, ενώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1 πέμπτου για χρέη προς το δημόσιο, του μισού των καταβαλλόμενων εφάπαξ από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέο και μια σειρά από επιδόματα και παροχές, όπως είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η οικονομική ενίσχυση που δίνεται σε χαμηλοσυνταξιούχους, το επίδομα ανεργίας και μια σειρά από επιδόματα. Επίσης, κλείνοντας να επισημάνουμε ότι μπορεί να αυξάνεται το κατάσχετο όριο στις τραπεζικές καταθέσεις στα 1.600 ευρώ, αλλά το κατάσχετο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
10: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
11: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
10: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
11: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
10: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
11: Τζοέλ.
10: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής WOLT.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
13: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
16: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
13: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
16: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
15: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
16: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
15: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Θεωρούν ότι πιθανόν να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα, κρατά ωστόσο το στόμα του ερμητικά κλειστό.
2: Ακριβώς, λόγο για τρομοκρατικό χτύπημα έκανε, χωρίς όμως να προσδιορίσει το στόχο, καθώς χρησιμοποίησε τον όρο ευρωπαϊκό, ότι θα κάναν ένα ευρωπαϊκό χτύπημα. Γεγονός είναι ωστόσο ότι μετά την σύλληψη των δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο, που ουσιαστικά είναι και αυτό το δεδομένο που ξετύλιξε για το κουβάρι για να φτάσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αντιτρομοκρατική στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου, είχε επισπεύσει τις διαδικασίες ο άνθρωπος αυτός και είχε επισπεύσει τις διαδικασίες για να παραγγείλει τα υλικά που προείπε, στα χημικά δηλαδή, ώστε να δημιουργήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό που ήθελε. Από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι η εκπαίδευσή του στην Μαλαισία έγινε ενώ βρίσκονταν στην γιατί.
1: Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούστε, Οδόση?
2: Εγώ σας ακούω καλά, με ακούτε?
1: Ναι. Έλεγες λοιπόν για την εκπαίδευση που είχε λάβει.
2: Ακριβώς. Την εκπαίδευσή του την έλαβε στην Μαλαισία και μάλιστα όταν βρίσκονταν ήδη στην Ελλάδα. Και το εξηγώ αμέσως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, ο άνθρωπος αυτός, επισήμως τουλάχιστον, φαίνεται να βρίσκεται στην Ελλάδα το 2023. Και λαμβάνει βεβαίως και πολιτικό άσυλο, καθώς προέρχεται από τη Γάζα και έχει το καταστήμα.
0: Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Θεωρούν ότι πιθανόν να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα, κρατά ωστόσο το στόμα του ερμητικά κλειστό.
2: Ακριβώς, λόγο για τρομοκρατικό χτύπημα έκανε, χωρίς όμως να προσδιορίσει το στόχο, καθώς χρησιμοποίησε τον όρο ευρωπαϊκό, ότι θα κάνανε ένα ευρωπαϊκό χτύπημα. Γεγονός είναι ωστόσο ότι μετά την σύλληψη των δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο, που ουσιαστικά είναι και αυτό το δεδομένο που ξετύλιξε για το κουβάρι για να φτάσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αντιτρομοκρατική στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου, είχε επισπεύσει τις διαδικασίες ο άνθρωπος αυτός και είχε επισπεύσει τις διαδικασίες για να παραγγείλει τα υλικά που προείπε, στα χημικά δηλαδή, ώστε να δημιουργήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό που ήθελε. Από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι η εκπαίδευσή του στην Μαλαισία έγινε ενώ βρίσκονταν στην γιατί.
1: Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούστε, Οδόση?
2: Εγώ σας ακούω καλά, με ακούτε?
1: Ναι. Έλεγες λοιπόν για την εκπαίδευση που είχε λάβει.
2: Ακριβώς. Την εκπαίδευσή του την έλαβε στην...

0: Τύπημα γεγονός είναι ωστόσο ότι μετά την σύλληψη των δύο Παλαιστινίων στην Κύπρο, που ουσιαστικά είναι και αυτό το δεδομένο που ξεδίληξε για το κουβάρι για να φτάσει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αντιτρομοκρατική στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου, είχε επισπεύσει τις διαδικασίες ο άνθρωπος αυτός και είχε επισπεύσει τις διαδικασίες για να παραγγείλει τα υλικά που προείπε, στα χημικά δηλαδή, ώστε να δημιουργήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό που ήθελε. Από εκεί και έπειτα φαίνεται ότι η εκπαίδευσή του στην Μαλαισία έγινε ενώ βρίσκονταν στην γιατί.
1: Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, μας ακούς Θεοδόση?
0: Εγώ σας ακούω καλά, με ακούτε?
1: Ναι. Έλεγες πολύ λοιπόν ωραία για την εκπαίδευση που είχε λάβει.
0: Ακριβώς. Την εκπαίδευσή του την έλαβε στην Μαλαισία και μάλιστα όταν βρίσκονταν ήδη στην Ελλάδα. Και το εξηγώ αμέσως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, ο άνθρωπος αυτός, επισήμως τουλάχιστον, φαίνεται να βρίσκεται στην Ελλάδα το 2023. Και λαμβάνει βεβαίως και πολιτικό άσυλο, καθώς προέρχεται από τη Γάζα και έχει το καθεστώς του πρόσφυγα. Από εκεί και έπειτα, όταν πια έχει τα νομιμοποιητικά χαρτιά στα χέρια του, αρχίζει και πραγματοποιεί απανωτά ταξίδια σε Ελβετία και Γερμανία. Από τη Γερμανία διαπιστώνεται ότι από το 23 μέχρι και τον Αύγουστο του 25, που κάνει το τελευταίο ταξίδι στην Μαλαισία, έχει πραγματοποιήσει 3 με 4 ταξίδια στην συγκεκριμένη χώρα. Εκεί λοιπόν εκπαιδεύεται όχι μόνο στα χημικά, αλλά από ό,τι φαίνεται παίρνει και οδηγίες για το ποιοι θα είναι οι στόχοι και το τι θα πρέπει να κάνουμε την ομάδα που είχε δημιουργήσει. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο εκπαιδευτής του, παύλα χειριστής του. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κατοικοεδρεύει μόνιμα στην Μαλαισία και φαίνεται ότι είναι ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση εκατοντάδων ατόμων ριζοσπαστικοποιημένων, έχει ταυτοποιηθεί. Έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και θεωρείται ένας άνθρωπος ιδιαίτερο σημαντικός για την λειτουργία του τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς. Και οι άνθρωποι που φαίνεται να έχει εκπαιδεύσει, δυστυχώς φαίνεται πως αρκετοί από αυτούς βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τον λόγο αυτό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με όμορες υπηρεσίες από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι πολύ σημασία δίνει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του ο 37χρονος και εν προκειμένου το κινητό του τηλέφωνο, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και 3 USB. Από εκεί θα φανούν οι επαφές του όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, που φαίνεται να έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ωστόσο, χρειάζονται επεξεργασία και θα πάρει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να υπάρχουν αποτελέσματα από αυτά τα ψηφιακά μέσα, τα οποία βεβαίως άμεσα θα διαβιβαστούν τόσο στην Αντιτρομοκρατική όσο και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
2: Ευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει η τουρκική προκλητικότητα, καθώς υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο από πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα, ενώ απογειώθηκαν και 2 F-16. Ωστόσο, παρενοχλήθηκαν και αεροσκάφοι που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας, και κάπως έτσι, Χρήστο Μαζανίτη, οι Ευρωπαίοι μπήκαν στη θέση μας.
3: Μάλιστα, οι τουρκικές προκλήσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Απογειώθηκαν και 2 οπλισμένα τουρκικά μαχητικά από τα κατεχόμενα, τα οποία πετούσαν σε παράλληλη πορεία με το μεταγωγικό αεροπλάνο που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Στον εναέριο χώρο όμως των κατεχομένων κινούνταν τα τουρκικά F-16. Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν καθ' όλη την πτήση από την Ελλάδα 2 οπλισμένα ελληνικά μαχητικά, ενώ θυμίζω ότι πλέον στην Κύπρο μετασταθμεύουν 4 οπλισμένα μαχητικά από την Ελλάδα στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Οι Τούρκοι προχώρησαν ακόμη παραπέρα τις προκλήσεις, παρενοχλούντας το αεροπλάνο των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας αλλά και της Ολλανδίας διάσημά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κυπριακή κυβέρνηση θα καταγγείλει τις παρεμβολές κατόπιν σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών, του Συμβουλίου Άμυνας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ενώ είχαμε δήλωση και από τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Χρυστοδουλίδη, που έκανε λόγο για απαράδεκτες ενέργειες και για μία ακόμη αναθεωρητική προσέγγιση από την πλευρά της Τουρκίας. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
4: Συμβαίνει τώρα.
1: Από την αίθουσα ειδήσεων στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM αυτή την ώρα ο Γρηγόρης Διβάνης, καθώς πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε

0: Ανακοίνωσε περιορισμένες αλλαγές στο υπουργικό σχήμα, Γρηγόρη.
1: Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή.
2: Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της κυριακάτικης Real News για τον σχεδιασμό δημιουργίας κόμβων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη να τονίζει ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη σε κοινή πρωτοβουλία 5 ευρωπαϊκών χωρών προς αυτή την κατεύθυνση. Αποκάλυψε ότι το πρώτο κέντρο θα λειτουργήσει πιθανότατα εντός του 2027. Γιώργο Λικουρέτζο.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο την σημερινή του τοποθέτηση στην συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία θα κυρώσει αύριο το νέο κώδικα μετανάστευσης και ασύλου. Αυτό είναι, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης, μια σημαντική πρωτοβουλία στην οποία μετέχει η χώρα μας μαζί με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία. Φαίνεται πως αυτές οι πέντε χώρες έχουν προχωρήσει τις διαβουλεύσεις γύρω από τη λειτουργία του πρώτου κέντρου επιστροφής παρατύπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη και όπως αποκαλύψαμε χθες στη Real News, το 2026 θα έχει ολοκληρωθεί ο διάλογος και η συμφωνία με στόχο εντός του 2027 να λειτουργήσει το πρώτο κέντρο επιστροφής παρανόμων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται πως υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις με χώρες στην Ασία και στην Αφρική. Φαίνεται πως η Αφρική είναι ο πιθανότερος χώρος, εκεί θα είναι η χώρα η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φιλοξενήσει το πρώτο κέντρο, με τον Υπουργό να διευκρινίζει ότι οι συγκεκριμένες δομές δεν θα λειτουργούν εκτός του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, αλλά υπό την πλήρη εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στον χώρο των Ρίχτερ συνεχίζει να κινείται η Εύβοια σε εξέλιξη αυτοψίες μηχανικών στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάιο 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
11: Πού πας ρε καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: στους 97,8.
1: 42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ανησυχία και ζημιές, κυρίως σε παλιές κατοικίες, προκάλεσε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια. Από χθες το μεσημέρι έχουν καταγραφεί δεκάδες δονήσεις μικρότερης ισχύως. Ειδικά κλιμάκια καταγράφουν ήδη τις ζημιές που βρίσκονται κυρίως στους οικισμούς Προκόπη και Δαφνούσα, προκειμένου να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση των αποζημιώσεων. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με κατοίκους και τοπικούς φορείς και μας ενημερώνει.
2: Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών. Οι σημαντικότερες καταστροφές, όπως είπες, έχουν σημειωθεί στη Δαφνούσα και στο Προκόπιο, που έχουν υποστεί ζημιές τουλάχιστον 15 σπίτια. Οι αυτοψίες θα ολοκληρωθούν άμεσα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Στη Βόρεια Εύβοια μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σήμερα, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρόκειται, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, για σχετικά νέα κτίρια, στα οποία δεν έχει διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα. Για το θέμα έχει υπάρξει συντονισμός και επικοινωνία με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Παιδείας. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ έχει μετέβει προληπτικά στην περιοχή. Ανάστατοι είναι κάτοικοι και επιχειρηματίες στην Εύβοια, οι οποίοι έζησαν δραματικές στιγμές την ώρα που οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις με κορύφωση τα 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν την περιοχή χθες το μεσημέρι. Να τους ακούσουμε.
3: Πέθανε πια τα κούπη στη Βιετσάνια. Βγήκα, πρόλαβε και βγήκα.
4: Και πέφτηκαμε έξω. Τι άλλο μπορείς να κάνεις εκεί.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
8: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
12: Παράμετροι με το χρόνο, αυτό είναι η ψυχολογία μας να είναι καλή, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, γιατί όσο είναι σε εξέλιξη με την σεισμική ακολουθία, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος για κάποιο ισχυρό μετασεισμό.
2: Αλλάζουμε κλίμα. Σε μία από τις πλέον ανησυχητικές εξελίξεις για την αγορά εργασίας αναδεικνύεται η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, καθώς τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας για το 2025 καταγράφουν νέα επιδείνωση. Μέσα σε 4 χρόνια ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 70%, με τις κατασκευές να παραμένουν ο πιο επικίνδυνος κλάδος, καθώς εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών, Αργυρό Μαυρούλη.
13: Ναι, το 2025 Ελισάβετ είχαμε νέο αρνητικό ρεκόρ με περισσότερα από 20.000 περιστατικά σε ένα μόνο χρόνο. Συγκεκριμένα, αναγγέλθηκαν 20.498 εργατικά ατυχήματα. Μέσα σε μία τετραετία αυξήθηκαν κατά 8.541 περιστατικά, δηλαδή περισσότερο από 71%. Τα περισσότερα ατυχήματα καταγράφονται στο λιανικό εμπόριο, το οποίο συγκεντρώνει το 20% των περιστατικών, και ακολουθούν τα καταλήμματα, ο τουρισμός με 8,9, η δημόσια διοίκηση 8,7, οι κατασκευές με 7,5, η βιομηχανία τροφίμων με 7% και στη συνέχεια το χοντρικό εμπόριο. Σύμφωνα λοιπόν με τις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας, πραγματοποίησαν το 2025 συνολικά 29.178 ελέγχους για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, και από αυτούς προέκυψαν 3.980 περίπου κυρώσεις και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ήταν 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο πιο επικίνδυνος κλάδος, όπως είπες και εσύ, παραμένουν οι κατασκευές. Από τους 47 νεκρούς εργαζόμενους το 2025, 23 έχασαν τη ζωή τους σε εργοτάξια, οικοδομές και τεχνικά έργα. Κυριότερη αιτία θανάτου παραμένουν οι πτώσεις από ύψος, και συγκεκριμένα τα 23 από τα 47 θανατηφόρα δυστυχήματα, δηλαδή σχεδόν το 50% οφείλονταν σε πτώσεις εργαζομένων. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία όσον αφορά τους αλλοδαπούς εργαζόμενους. Το 2025 έχασαν τη ζωή τους 15 αλλοδαποί εργαζόμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 1 τρίτο των συνολικών θανάτων.
1: Βαριά καμπάνα επεβλήθη σε 55χρονο που παράτησε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
14: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υπέρογκο το πρόστιμο για εγκατάλειψη ζώνης βάρος ενός 55χρονου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης εντοπίστηκε το βράδυ του Σαββάτου να εγκαταλείπει ένα χαρτόκουτο με 9 μικρά γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Έγινε άμεσα αντιληπτός από τους περίοικους και συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Εναντίον του βεβαιώθηκαν 9 πρόστιμα. 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι, δηλαδή συνολικά πρόστιμο 270.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου και ένα άλλο πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Για την υπόθεση παρενέβη και η εισαγγελέας, που διέταξε επίγουσα έρευνα ώστε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και να αξιολογηθούν κρίσιμα στοιχεία για την ποινική αντιμετώπιση του 55χρονου. Κομβικό ζήτημα, όπως προκύπτει από το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι η ηλικία των ζώων κατά τον χρόνο της εγκατάλειψης, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθεί αν θα τοποθετούν κλιμελιματικές ή κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.
5: Αθλητικά.
2: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από τον τρίτο αγώνα στη σειρά των τελικών μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή έχουμε την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
15: Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Σήμερα είναι ο τρίτος τελικός του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός εναντίον του Παναθηναϊκού στις 9 απόψε. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, χθες έκανε ατομικό πρόγραμμα. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε χθες ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές, δήλωσε σε τουρκικό μέσο ενημέρωσης ο τεχνικός Παναθηναϊκού, ο Ερκίν Αταμάν. Η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση απάντηση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για όσα διαδραματίστηκαν στο δεύτερο τελικό στο Telecom Center. Θυμίζω ότι ο Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, είχε καταφερθεί κατά της δημόσιας τηλεόρασης για το γεγονός ότι δεν είχε δείξει το στιγμιότυπο με την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που διαμαρτύρονταν στους διαιτητές. Δεν θα συμμετάσχουμε σε τέτοιες ενέργειες που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζόμενους, τονίζει η δημόσια τηλεόραση, τέτοιες πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες έντασης, υπονομεύουν το ίδιο το ελληνικό μπάσκετ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε τώρα, Ελισάβετ και Βασίλη, στο χθεσινό περιστατικό με τον Έριξεν. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός βηματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα χάρη στον καρδιακό βηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, ο Μάρτεν Μπόεσεν, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως αν τελικά ο Έριξεν, ο χαφ της Βόλφσμπουργκ της Γερμανικής, θα είναι με τη Δανία στο Μουντιάλ. Θυμίζουμε ότι ο Έριξεν είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο το 2001, τότε είχε παγώσει όλη η ποδοσφαιρική, ο ποδοσφαιρικός κόσμος, το παιχνίδι της Δανίας με την Φιλανδία για το Euro. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. 1-0 ιτήθηκε από την Ιταλία.
2: Κακή εμφάνιση, Δημήτρη, κακή εμφάνιση.
15: Πολύ προβληματική εμφάνιση απέναντι σε μια Ιταλία. Πρέπει να πούμε ότι παρατάχθηκε με νεαρό σχήμα, με παίκτες της ΚΑΠΑ 21, ο Εσπόζητος στο 18 τον γκολ. Η εθνική μόνο στο τελευταίο 15 λεπτό ήταν καλή, δοκάρι του Σαββίδη, ευκαιρία του Παυλίδη. Δοκάρι του Ζαφίρη, συγγνώμη, ευκαιρία του Παυλίδη. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nation League από το προσεχή Σεπτέμβριο. Η αρχή είναι με δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια, 24 Σεπτεμβρίου με τη Σερβία και 27 Σεπτεμβρίου με την Γερμανία. Μετά πάει και υποδέχεται την ομάδα της Ολλανδίας. Είναι σε πολύ πολύ δύσκολο όμιλο. Ο Χρήστος Μουρακίτης για την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας.
16: Προφανώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα δύο αποτελέσματα που κάναμε. Θέλαμε να κλείσουμε καλύτερα τη σεζόν, έχοντας τουλάχιστον μια νίκη. Δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά είμαστε εδώ για να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να βελτιωθούμε. Προφανώς είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στους εαυτούς μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο μετά από πολλά χρόνια. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Δεν υπάρχει, είναι κάτι χειρότερο για ένα ποδοσφαιριστή. Έχοντας αγωνιστεί στα προγραμματικά του Μοντιάλ να το βλέπει δυστυχώς από την τηλεόραση, είναι το χειρότερο συνέστημα.
1: Ο καιρός. Θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου και βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ. Τάσο Αρνιακέ, τα κύρια χαρακτηριστικά.
17: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι είναι τα πράγματα, συν κάποιες απαραίτητες βροχές και μπόρες που όλες τις τελευταίες ημέρες συνοδεύουν τα μεσημέρια και τα απογέματα των υπηρωτικών περιοχών. Έτσι αύριο θα είναι ο καιρός, σχεδόν αίθριος στην αρχή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει, οπότε θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στις περισσότερες περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Αττική περιμένουμε λιακάδα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει με μικρή πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα βουνά. Βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5, στα νυχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τις τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά οπωσδήποτε να παρουσιαστούν. Ασθενείς άνεμοι στο Θερμαϊκό μέχρι 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με μικρή άνοδο του υδραργύρου στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και την Πέμπτη, αλλά από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα αυξηθεί η αστάθεια, θα γίνουν περισσότερες οι βροχές και οι καταιγίδες στα ορεινά και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει καθώς το Μελτέμι θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Άλλη μια ματιά στη γίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
18: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος λόγω ανατροπής γιοταχής στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο σημείο έσπευσε όχημα της πυροσβεστικής. Η πρόσκρουση έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Τζιτζιφιές. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
2: Και στο ενικός.gr, εκτός από το μήνυμα ανασχηματισμό, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν ο Λάσκαρης Αγοραστός με τον Γιώργο Νταβαρίνο.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
19: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο καθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύσει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
5: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
22: Νιάου.
23: Νιάου.
21: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
24: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
21: Μπράβο σε όλες.
25: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της κουτοχώρας, οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
0: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
2: Τι λες να δραπετεύσουν?
0: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα...

0: χρηματικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
0: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή την

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Μάλτα. Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής βρίσκεται 100 χιλιόμετρα νότια της Σικελίας και είναι ιδανικό για επίσκεψη όλες τις εποχές του χρόνου. Πεντακάθαρη θάλασσα, φιλική ατμόσφαιρα, μεσαιωνικές πόλεις και υπέροχη τοπική γαστρονομία. Αν βρεθείς στη Μάλτα, προτείνουμε να δοκιμάσεις μία από τις σπεσιαλιτέ, την τιμπάνα, που λατρεύουν οι απανταχού μακαρονάδες. Φτιάχνεται με πένες οι οποίες αναμειγνύονται με ντομάτα, κιμά, αυγά και τυρί. Τέλος, το σύνολο του μείγματος μπαίνει σε ζύμη και είναι κάτι σαν πίτα με μακαρόνια. Μοναδική μαλτέζικη εμπειρία. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχηρίας τον Απρίλιο, εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου.
2: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
3: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt. Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 23.

0: 24057 www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.

0: συμπαθηματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι.
7: Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
7: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
7: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
7: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Radio Preveza 93.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αναβολή επαόριστον πήρε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717, προκειμένου, όπως αποφάσισε το δικαστήριο, να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σοκ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και την προφυλάκηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Τραμπ. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.350 μονάδες. 11 γκάλοπ δείχνουν ανατροπές και αδιέξοδο στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με διαφορά ντέρμπι Πασόκ με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Παραμένει στη θέση του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ώσπου να διαλυθεί η Βουλή και να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, ο Παύλος Μαρινάκης.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και αποτιμή σκαπτικά στυλ.
1: Να προβούν σε άμεσα...

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αναβολή επαόριστον πήρε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717, προκειμένου, όπως αποφάσισε το δικαστήριο, να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σοκ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και την προφυλάκηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Τραμπ. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.350 μονάδες. 11 γκάλοπ δείχνουν ανατροπές και αδιέξοδο στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με διαφορά ντέρμπι Πασόκ με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Παραμένει στη θέση του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ώσπου να διαλυθεί η Βουλή και να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, ο Παύλος Μαρινάκης.

0: για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717, προκειμένου, όπως αποφάσισε το δικαστήριο, να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σοκ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και την προφυλάκηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Τραμπ. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.350 μονάδες. 11 γκάλοπ δείχνουν ανατροπές και αδιέξοδο στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με διαφορά ντέρμπι Πασόκ με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Παραμένει στη θέση του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ώσπου να διαλυθεί η Βουλή και να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ.
0: Να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Τραμπ. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.350 μονάδες. 11 γκάλοπ δείχνουν ανατροπές και αδιέξοδο στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με διαφορά ντέρμπι Πασόκ με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Παραμένει στη θέση του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ώσπου να διαλυθεί η Βουλή και να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93.

0: τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το album 22 Dreams.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

Radio Preveza 93.

0: 93FM Radio.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ανακοινώθηκαν τελικώς οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Οι πληροφορίες για σημειακές και περιορισμένης έκτασης αλλαγές στην κυβέρνηση επιβεβαιώθηκαν. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου και αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, ελέγχονται στενά του πρόσωπα. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Ισραήλ και Ιράν σταματούν τις επιθέσεις υπό την πίεση του Τραμπ. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και ο οποίος φέρεται να οργάνωνε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 2684.

0: 0-41-217 και 6-974 89-65-51. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Στα Μπρούνο είμαστε απόλυτα σίγουροι για τον καφέ που σας προσφέρουμε. Κάθε μέρα ο αγαπημένος σου καφές είναι μαζί σου. Κάθε ποτήρι και μία υπόσχεση. Μία υπόσχεση που κρατάμε καθημερινά. Μπρούνο. Just better coffee.
1: Ανακαλύψτε όλες τις απίθανες γεύσεις ροφημάτων Μπρούνο, δοκιμάστε ολόφρεσκες μπαγκέτες και σνακ και ενημερωθείτε για τις ειδικές προσφορές για μαθητές και φοιτητές. Μπρούνο στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ειρήνης 34 και Μελίνας Μερκούρη. Delivery μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ούτε αέρας, ούτε βροχή. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γκαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για την θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45. Τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29-094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
7: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820-51100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.

0: Τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της κουτοχώρας, οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
0: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
2: Τι λες να δραπετεύσουν?
0: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχη.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινά.

0: Τους καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάθε κοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
6: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Η μελιτζάνα είναι ένα υπέροχο λαχανικό πλούσιο σε μέταλλα όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο, ενώ παράλληλα περιέχει βιταμίνη Α και διαιτητικές φυτικές ίνες που την καθιστούν μια πολύ υγιεινή τροφή. Πολύ εύκολα μπορείς να κόψεις τις μελιτζάνες σε ροδέλες και αφού τις περάσεις από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, να τις απλώσεις σε ένα ταψί. Από πάνω ρίχνεις 2 ντομάτες κομμένες σε κύβους, 150 γραμμάρια τριμμένο τυρί, φύλλα βασιλικού, πιπέρι, λίγο αλάτι και το αφήνεις στο φούρνο περίπου 40 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου. Ύστερα απολαμβάνεις το πιάτο ζεστό και απολαμβάνεις όλες τις γεύσεις. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο.

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
0: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ. Το πιο in μπεργεράδικο της πόλης σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρικαδελάκι, κοτόπουλο.

0: Το μπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Joel, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Joel Street Food Factory θα το φας. Joel, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Τώρα το καλοκαίρι μαζί με τη ζέστη έρχονται και τα ενοχλητικά κουνούπια. Η Google αποφάσισε να δράσει και σκέφτηκε να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια μεταλλαγμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η σκέψη της ήταν απλή. Μόλυνε αρσενικά κουνούπια με ένα βακτήριο που υπάρχει στη φύση και αυτά όταν θα γονιμοποιήσουν τα θηλυκά, τα αυγά τους δεν θα εκολάπτονται. Και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός τους. Σε πρώτη φάση η Google αναμένει την έγκριση των Αμερικανικών αρχών και εφόσον υπάρχει αποτέλεσμα στη μείωση των κουνουπιών, τότε θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
6: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969, σαν σήμερα, παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002, σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003, σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me to Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης hard rock performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008, σαν σήμερα, και ο Paul Weller με το album 22 Dreams.
5: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει.
7: Διαφημίσου στο Radio Prevezza.

0: χρόνο Παλμό.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
2: Τους δημιούργησε, αλλά δεν άντεξε την τρέλα τους. Ο λόγος για τον Brian Jones, ο οποίος στις 8 Ιουνίου του 1969 σαν σήμερα παράτησε τους Rolling Stones. Πολλά χρόνια αργότερα, το 2002 σαν σήμερα, η Jennifer Lopez άφησε τον δεύτερο σύζυγό της, Chris Jude, μετά από 9 μήνες γάμου. Αυτή δεν άντεξε τις απιστίες του. Το 2003 σαν σήμερα, οι Evanescence άφησαν τα χαμηλά και ανέβηκαν στην κορυφή με το Bring Me To Life. Κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το album 22 Dreams.
1: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
4: να ξεχωρίζει.
3: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93.

0: Bring Me To Life κέρδισαν Grammy καλύτερης Hard Rock Performance. Την πρώτη θέση στα charts κέρδισε το 2008 σαν σήμερα και ο Paul Weller με το album 22 Dreams.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
3: να ξεχωρίζει?
2: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM Radio.

0: συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της κουτοχώρας οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
2: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
3: Τι λες να δραπετεύσουν?
0: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
4: Ούτε αέρας, ούτε βροχή, ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απόλυτη προστασία, ολοκληρωμένες λύσεις. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε μονωτικά, στεγανοτικά είναι εδώ. Ακόμα, χρώματα, εργαλεία χειρός, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα κήπου και ηλεκτρικά εργαλεία, υδραυλικά, είδη και γαλερίας. Ενημερωθείτε στο κατάστημά μας για τη θερμομόνωση του κτηρίου σας και επωφεληθείτε του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ. Τώρα και νέο τμήμα Κόνστας Home and Garden με πολλές προτάσεις σε διακοσμητικά σπιτιού και κήπου, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, καθρέφτες, είδη barbecue, εξοπλισμό κουζίνας και εποχιακά είδη. Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας, Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, τηλέφωνο 26820-29-665. Βρείτε μας και στα social, ενημερωθείτε των προσφορών μας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κηβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
11: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω. Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
10: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές. Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.

0: Μορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ζωή μας χωρούσε μέσα σε ένα κουτί? Στο βασίλειο της κουτοχώρας, οι άνθρωποι ζουν μέσα σε κουτιά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι βρίσκουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί.
0: Τα συχάθηκα τα κουτιά. Φαντάζεσαι ένα κόσμο χωρίς κουτιά?
2: Τι λες να δραπετεύσουν?
0: Δύο παιδιά αποφασίζουν και κάνουν το αδιανόητο. Βγαίνουν από τα κουτιά τους. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ώρα το απόγευμα στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Για εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτινο καθώς και στην πλατφόρμα more.com. Βέβαια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Σας περιμένουμε!
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
8: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
7: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
8: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
7: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
8: Τζοέλ.
7: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και αμήνυσε επίσης ότι ο πόλεμος δεν έχει λήξει. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου υπηκόου για την πρόκληση φωτιά στην Περαχώρα Λουτρακίου προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν συλληφθεί συνολικά 74 άτομα για πυρκαγιές και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 400.000 ευρώ. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Ακόμα δύο λέμβοι με 125 άτομα εντοπίστηκαν εχθές το απόγευμα από σκάφος της Frontex στα νότια παράλια του νησιού. Μετά την καταγραφή μεταφέρθηκαν στο χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Τετάρτη στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βορείοι έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα. 9 έχει ο μήνας. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, σιγά σιγά. Λοιπόν, για αυτό που μου γράφετε και έχει στείλει, έχετε στείλει και φωτογραφία, ο κύριος Λαγαστάκης ορκίστηκε βουλευτής και μετά ανεξαρτοποιήθηκε. Θα το έκανα εγώ τώρα. Τι να σας πω. Καθένας κρίνεται για την από τις πράξεις του. Ξεκάθαρα είναι αυτό. Λοιπόν, δεν λάθουμε τελείως. Ο συνονόματος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Μανολή.
1: Χαίρετε, κύριε Παρτάλη.
0: Γεια σας.
1: Χαρητήρια για την εκπομπή σας. Δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αλλά ειλικρινά σας μιλάω, είναι μια πολύ ευχάριστη παρέα.
0: Ωραία, χαίρομαι.
1: Ειλικρινά σας μιλάω. Ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Σε μια συζήτηση που γίνεται με την κυρία προηγουμένως, δεν είναι ότι θέλω να τη φίξω. Μίλησε για την καμπύλη του Γκάους. Εγώ είμαι μαθηματικός και έχω πάρει ειδικότητα διδακτορικό στη στατιστική.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω το εξής. Αυτή η καμπύλη χρησιμοποιείται, αυτή η κατανομή, χρησιμοποιείται σε ένα 86% των πειραμάτων τύχης. Των πειραμάτων τύχης, σε ένα πείραμα τύχης.
0: Τύχης, μάλιστα.
1: Τύχης. Υπάρχει η καμπύλη του Πουασόν, υπάρχει η κατανομή του Πουασόν, η κατανομή του Μπερνούλη, διάφορες κατανομές.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής. Υπάρχουν τρία ψέματα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα το μικρό ψέμα, το μεγάλο ψέμα και το πιο μεγάλο είναι το στατιστικό. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό. Η καμπύλη του Γκάους.
0: Το πιο μεγάλο ψέμα είναι το στατιστικό.
1: Βέβαια, να σας πω κάτι, να το καταλάβετε. Αν δεν πούνε διάφοροι παράμετροι μέσα,
0: ναι,
1: όπως ο μέσος όρος, η διάμεσος τιμή,
0: ναι,
1: η μαθηματική ελπίδα που λέμε, καταλάβατε,
0: ναι,
1: αυτοί οι παράμετροι μας βοηθάνε στο να δούμε αν αυτό το αποτέλεσμα που βγάζουμε είναι αξιόπιστο ή όχι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Αυτό θέλω να σας πω.
0: Ναι, αλλά τώρα εγώ δεν τα ξέρω αυτά που μου λέτε προφανώς.
1: Σας καταλαβαίνω.
0: Αλλά να ρωτήσω κάτι. Για να υπάρχει όμως ως τύπος η μαθηματική καμπύλη,
1: ναι,
0: του Γκάους,
1: ναι,
0: προφανώς κάτι εξυπηρετεί.
1: Βέβαια. Δεν αφιβάλλω. Προς Θεού,
0: όχι,
1: σας είπα.
0: Λέω, εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι, δείτε κάτι. Σας είπα ότι σε οποιοδήποτε πείραμα τύχης κάνουμε, οποιαδήποτε παρατήρηση.
0: Τι σημαίνει πείραμα τύχης?
1: Να το καταλάβετε. Θέλω εγώ να δω κάτι σε ένα πληθυσμό μέσα.
0: Ναι.
1: Μια συγκεκριμένη ιδιότητα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, ας πούμε, είναι οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Το πιο πιθανό είναι αυτή η ιδιότητα, καταλάβατε, να έχει μια μέση τιμή. Να έχει μια διάμεσο τιμή και μια επιγρατούσα τιμή. Καταλάβατε. Αυτές οι τιμές.
0: Ναι, αυτό δεν είναι το πιθανό, αυτό είναι το βέβαιο.
1: Όχι, όχι, να σας πω το εξής. Όταν αυτές οι τιμές ταυτιστούν, η κανονική αυτή, η κατανομή αυτή λέγεται κανονική. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν, να το καταλάβετε, είναι παράμετροι που θα μου πούνε εμένα εάν τυχόν αυτό που βγάζω το αποτέλεσμα είναι αξιόπιστο ή όχι. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφορα πράγματα μέσα. Δηλαδή, μην λέμε ότι παίρνουμε την καμπύλη του Γκάους και την προχωράμε έτσι. Ελαφρά την καρδιά, καταλάβατε, θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Και εκείνο που με πείραξε προσωπικά.
0: Ναι.
1: Όχι προσωπικά, τον κλάδο μου. Είπε ότι η κυρία, ότι οι καθηγητές δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Ουδέν ψευδέστερο. Ουδέν ψευδέστερο. Να σας πω κάτι άλλο πρώτα απ' όλα. Θέλουν. Το θέμα είναι η αξιολόγηση πώς θα γίνεται. Τι παράμετροι θα υπάρχουν. Τι εχέγγυα θα υπάρχουν. Το καταλάβατε.
0: Λογικό είναι. Λογικό μου ακούγεται ως επιχείρημα.
1: Α, μπράβο. Η ΟΛΜΕ δεν είναι κάτι. Επειδή εγώ είμαι καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως. Αλλά δουλεύω και στο πανεπιστήμιο. Κάνω στατιστική.
0: Να.
1: Καταλάβατε.
0: Να σας κάνω όμως μία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Εντάξει, εγώ είμαι στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Από την αρχή της πορείας μου, της επαγγελματικής.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο σημαίνει ότι αξιολογούμε.
1: Ναι.
0: Σε σχεδόν καθημερινή βάση.
1: Μάλιστα.
0: Τα κριτήρια της αξιολόγησης.
1: Μάλιστα.
0: Ποτέ δεν μπορεί να είναι απολύτως αξιόπιστα.
1: Αυτό σας λέω και εγώ κάτι.
0: Και
1: αυτό
0: δεν μπορεί να είναι ποτέ
1: πάλι
0: απολύτως αξιόπιστα. Για ποιο λόγο?
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν κάνεις πολύ καλά τη δουλειά σου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και σας μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα τώρα, για το δημόσιο.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Έτσι. Μπορεί το κάνω καλά τη δουλειά μου να συμπίπτει με μία σύγκρουση συμφερόντων ή με μία ενόχληση που μπορεί να προκαλέσει
1: ακριβώς αυτό
0: που εννοούμε όταν λέμε κάνω καλά τη δουλειά μου. Άρα, άρα η αξιολόγηση,
1: ναι,
0: στην οποία δεν έχω καμία πρόσβαση,
1: ναι,
0: ούτε παρεμβατικότητα, θα γίνει ούτως ή άλλως.
1: Μάλιστα. Και σας λέω το εξής. Για εσείς η δουλειά σας, για να αξιολογηθείτε, δεν υπάρχουν διάφοροι παράμετροι. Διάφορα στοιχεία δεν σας αξιολογούν, ναι ή όχι.
0: Ναι, αλλά όλα αυτά όμως πολύ εύκολα καθίστανται όλα.
1: Μάλιστα. Αλληλονερούνται. Σας καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Πολύ εύκολα. Και δεν έχω και καμία δυνατότητα αμφισβήτησης.
1: Αυτό θέλω να σας πω λοιπόν. Σας λέω και πάλι το εξής. Δεν το λέω επειδή είμαι καθηγητής μέσα εκπαιδεύσεως, σας το λέω, δουλεύω και στο πανεπιστήμιο, κάνω στατιστική.
0: Ναι.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής, να το καταλάβετε και πάλι. Δεν είπαν ποτέ οι καθηγητές, γιατί ο καθηγητής δεν το καταλάβετε, είναι ο μέσος Έλληνας. Είναι παιδί υπαλλήλου ή παιδί αγρότη ή καταστηματάρχη. Δεν είναι πλουσιόπαιδα, δεν είμαστε πλουσιόπαιδα. Είμαστε ένας κλάδος πρώτα απ' όλα που έχουμε πει για το πανεπιστήμιο.
0: Βγήκατε
1: από το πανεπιστήμιο, δείτε κάτι. Ναι. Έχουμε περάσει ΑΣΕΠ. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: ότι...
1: και ένας κλάδος ταλαιπωρημένος.
0: Λέει κανείς ότι οι καθηγητές είναι πλουσιόπαιδα, για όνομα του
1: Θεού. Μπράβο. Θέλω λοιπόν να σας πω και το εσείς, δείτε κάτι άλλο. Και ένας κλάδος ο οποίος είναι ταλαιπωρημένος. Να μην λέμε λοιπόν την μεγάλη ευκολία που είπε η κυρία ότι οι καθηγητές δεν θέλουν να αξιολογηθούν, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Να κοιτάξουν πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουν το Υπουργείο.
0: Ποιος θα τα αξιολογήσει.
1: Αυτό θέλω να σας πω. Να το πούμε πιο απλά να το καταλάβετε. Πολύ απλό. Δεν μου λέτε γιατί να υπάρχουν τόσα κενά στα σχολεία.
0: Μα το συζητούσαμε πριν.
1: Το καταλάβατε.
0: Μισό λεπτό. Εδώ είναι τα πράγματα, είναι ξεκάθαρα.
1: Μήπως η λόγη είναι οικονομική.
0: Όχι μήπως.
1: Σίγουρα είναι οικονομική.
0: Είναι, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ,
1: μάλιστα,
0: εγώ ούτε αυτό το δέχομαι ως δικαιολογία, γιατί για μένα είναι δικαιολογία. Διότι τα κενά, συγγνώμη, προϋπήρχαν των μνημονίων.
1: Ναι, μα να σας πω κάτι, αυτή η ταφογένεια είναι διαχρονική.
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και την περίοδο των παχιών αγελάδων που λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, υπήρχαν κενά.
1: Μάλιστα, το συμμερίζομαι απόλυτα.
0: Για ποιο λόγο να υπάρχουν κενά και για ποιο λόγο να υπάρχουν αναπληρωτές και για ποιο λόγο να υπάρχουν συμβασιούχοι.
1: Και δεν μου λέτε να σας πω για το άλλο. Παίρνει τον αναπληρωτή, να το καταλάβετε. Παίρνει ένα πτυχίο, δίνει ΑΣΕΠ. Τον παίρνει στα 40 και το στέλνει στην επαρχία. Και του δίνει 900 ευρώ το μήνα. Τα οποία δεν φτάνουν για να μείνει. Και το τραβά από εδώ και από εκεί. Και του κουνά και το δάχτυλο. Του λε, θα σε αξιολογήσω. Απειλητικά. Όχι για να τον βοηθήσει. Το καταλάβατε, θέλω να σου πω. Δεν του ενδιαφέρει. Μην σα φάνει περίεργο. Δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση. Διαχρονικά. Να ανεβάσουν το μέσο όρο τη παιδεία.
0: Προσωπικά θεωρώ. Προσωπικά.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει από καμία κυβέρνηση.
1: Να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, σεβαστή είναι η άποψή σας, γιατί το λέω. Μόνο μία ανεξάρτητη αρχή.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και όχι με την έννοια που έχουμε κάποιες ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Να το πω λίγο διαφορετικά. Άρα, αυτό που λέγαμε κάποτε οι ορκωτοί λογιστές που μπαίνουν σε μια επιχείρηση.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θα μπορούσα να δεχθώ μια αξιολόγηση.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Διότι ουδέποτε δεν εξέλιψε το κομματικό κράτος από την Ελλάδα, όποιος και αν ήταν στην ηγεσία.
1: Από το 1829.
0: Έτσι. Άρα κάποιος θα αξιολογηθεί. Λάθος.
1: Α, μπράβο. Αυτό θέλω να σας πω. Το καταλάβατε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να το καταλάβω. Το πιστεύω βαθιά.
1: Προσωπικά σας μιλάω σοβαρά. Δείτε κάτι. Με ενόχλησε. Συσσαγωγικά το λέω. Προς Θεού, έτσι. Είπε η κυρία ότι ελαφρά την καρδία. Οι καθηγητές δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Ποιος της το είπε. Πρώτα απ' όλα είναι ένας κλάδος, να το καταλάβετε. Δεν το λέω επειδή είμαι καθηγητής εγώ. Βγάλαμε ένα πανεπιστήμιο. Δώσαμε ΑΣΕΠ. Δεν παρακαλέσαμε κανένα να διοριστούμε, δεν γλύψαμε καμιά κατουρημένη ποδιά. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Το καταλάβατε. Έχει μέσα το κομμάτι αυτό και φωτεινά παραδείγματα έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι φωτεινά παραδείγματα.
0: Αυτό υπάρχει σε όλες τις εκφράσεις.
1: Αυτό.
0: Της,
1: αλλά να σας πω κάτι. Να
0: μην κουνάει
1: το, αυτό θέλω να σας πω. Να μην κουνάει το δάχτυλο ο καθένας στους καθηγητές. Εντάξει, είναι ένας κλάδος, το ξαναλέμε και πάλι.
0: Ναι, ξέρετε γιατί το κουνάει. Γιατί εκεί τέθηκε το θέμα της αξιολόγησης. Άρα, πιο έντονα.
1: Δεν μου λέτε να σας πω κάτι άλλο. Οι γονείς έχουν αξιολογηθεί. Δηλαδή να το καταλάβετε.
0: Ο γονιός όμως δεν πληρώνεται για να κάνει κάτι.
1: Όχι, δεν με καταλάβατε. Να σας πω το εξής.
0: Η επαγγελματική επάρχεια αξιολογείται.
1: Ναι, αυτό που λέτε το καταλαβαίνω.
0: Επειδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, να σας πω το εξής. Ξέρετε, επειδή σε σχολεία έχω δουλέψει εγώ. Σε δημόσια σχολεία. Και στο πανεπιστήμιο έχω δουλέψει. Δουλεύω στο πανεπιστήμιο.
0: Κύριε Μανώλη, μην πάτε πολύ μακριά.
1: Παρακαλώ.
0: Μην πάτε πολύ μακριά. Επειδή λέτε και για τους γονείς. Και εγώ θα συμφωνήσω γιατί είμαι και γονιός.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο λειτουργίας πώς μεγαλώνουμε παιδιά.
1: Όχι, να
0: όταν,
1: σας πω
0: όταν, ακούστε, όταν, επειδή είστε εκπαιδευτικός.
1: Μάλιστα.
0: Όταν το σχολείο έχει ψυχολόγο μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις 15 μέρες ή μία φορά το μήνα. Το σχολικό συγκρότημα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Το όπου μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πραγματικά πολύ σοβαρό πρόβλημα ενός παιδιού.
1: Ναι.
0: Που να συνδέεται με την οικογένεια ή να συνδέεται με κάποιον εκπαιδευτικό.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχει ψυχολόγο σε καθημερινή βάση που η πόρτα του να είναι ανοιχτή σε εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς.
1: Ναι.
0: Το να συζητάμε για αξιολόγηση προσωπικά το θεωρώ αστείο.
1: Συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις σας.
0: Αστείο.
1: Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όταν βλέπεις τον πατέρα και σου λέει το παιδί μου έχει δικαίωμα να κάνει 114 απουσίες και κοιτάει να το καταλάβετε. Έχει δικαίωμα να κάνει και δεν νοιάζεται να μην τις κάνει. Το καταλάβατε σας λέω.
0: Το κατάλαβα. Ωστόσο, εφόσον το σύστημα δίνει το όριο αυτών των απουσιών, ο καθένας, αναλόγως του πώς σκέφτεται, θα τις εξαντλήσει ή όχι.
1: Μάλιστα, αυτό θέλω να σας πω. Η πολιτεία σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις 114 απουσίες μέχρι τόσες.
0: Το οποίο σημαίνει
1: κούφια η ώρα και να αρρωστείς, άνθρωποι είμαστε.
0: Καλά, εκεί υπάρχουν άλλα κριτήρια.
1: Α, μπράβο. Ο άλλος όμως, θα σου πω κάτι.
0: Γιατί ο σωστός εκπαιδευτικός θα δει ποιο παιδί κάνει απουσίες. Επειδή, επειδή πρέπει να τις κάνει, το πρέπει το βάζω εισαγωγικά, ή γιατί κάνει απουσίες επειδή είναι κοβανατζής. Και εκεί που θα πάει, θα στείλει στο γονιό το μήνυμα ότι δικαιολόγησε με αυτές τις απουσίες. Για να μην έχει πρόβλημα το παιδί.
1: Να σας πω κάτι, ο μέσος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κρύψει την απουσία. Να σας πω κάτι, γιατί αν
0: δεν είπα να κρύψει.
1: Καταλαβαίνετε. Αλλά να σας πω κάτι. Έρχεται ο πατέρας ή η μάνα.
0: Όταν έρχεται η στιγμή να κινδυνεύσει το παιδί, ο εκπαιδευτικός μπορεί να κρίνει ποιο παιδί θα βοηθήσει.
1: Α, μπράβο.
0: Ζητώντας να δικαιολογήσει ο γονιός της απουσίας, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να το κάνει.
1: Να σας πω όμως κάτι. Ο πατέρας ή η μάνα ξέρει ότι έχει κάνει κοπάνα.
0: Α, δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Όχι, να σας πω κάτι. Επειδή το έχω ζήσει. Γι' αυτό σας το λέω.
0: Κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν.
1: Να σας δείτε κάτι. Επειδή δημόσιο σχολείο έχω βγάλει. Καταλάβατε. Η συγχωρεμένη μένα η μάνα μου μοιαζόταν. Έρχονταν στο σχολείο, ρώταγε πώς πάει το παιδί μου. Τι κάνει. Πού είναι. Ξέρετε κάτι. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουμε δει κανένα πατέρα, καμιά μάνα.
0: Ναι.
1: Το καταλάβατε. Ναι. Και δεν είναι θέμα ότι επειδή δουλεύουν.
0: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Για κάποιους δεν είναι, για κάποιους είναι.
1: Τι να σας πω.
0: Μην είστε δογματικός σε αυτό. Ξέρω εγώ ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Που θα πάει να πει ότι πρέπει να πάω στο σχολείο και θα του πούνε όχι, δεν μπορείς να πας, δεν μπορείς να λείψεις.
1: Να σας πω κάτι, ή να κάνει ένα τηλέφωνο στο σχολείο. Για να κάνει τηλέφωνο στο σχολείο, να μιλήσει με καθηγητή.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω.
1: Αυτό θέλω να σας πω.
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Πάντως, όταν μιλάμε για γυμνάσιο και λύκειο που είναι πέραν του ενός η εκπαιδευτική, με το τηλέφωνο δεν τη βγάζεις στην άκρη.
1: Εάν δεν μπορεί να έρθεις, τι θα κάνεις.
0: Δεν τη βγάζεις στην άκρη.
1: Σας το ξαναλέω και πάλι, έχω πολλά χρόνια υπηρεσία. Σας λέω και δουλεύω και στο Πανεπιστήμιο δουλεύω. Σε οικονομικό πανεπιστήμιο κάνω στατιστική.
0: Εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι. Ο κάθε γονιός είναι υπεύθυνος για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά του.
1: Να σας πω και κάτι άλλο. Έχω πει το εξής. Ότι για να οδηγήσεις μηχανάκι σήμερα, για να ανοίξεις ψιλικαζίδικο, θέλει άδεια. Για να γίνεις πατέρας ή μάνα, που είναι το πιο ουσιαστικό, δεν θέλει άδεια.
0: Δεν είναι επάγγελμα.
1: Αυτό θέλω να σας πω. Και ξέρετε κάτι, άλλος είναι ο βιολογικός πατέρας ή βιολογική μητέρα, άλλος είναι ο πραγματικός πατέρας και η πραγματική μάνα.
0: Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ο πατέρας και η μάνα...
0: Ο βιολογικός πατέρας και η βιολογική μάνα είναι ο βιολογικός πατέρας και η βιολογική μάνα. Αν, μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι εκείνοι που έχουν την κύρια ευθύνη. Αν τώρα ο παππούς και η γιαγιά,
1: ναι,
0: ο θείος, η θεία ή δεν ξέρω ποιος άλλος, μεγαλώσει το παιδί με τις αρχές που εκείνοι έχουν ορίσει στο μυαλό τους και με τις οποίες ζουν,
1: μάλιστα,
0: και οι γονείς αδιαφορούν ή έχουν παρκάρει το παιδί ή εργάζονται και δεν προλαβαίνουν, υπάρχουν δικαιολογίες και δικαιολογίες.
1: Να σας πω κάτι, δείτε κάτι. Όταν λέω
0: ο βιολογικός πατέρας όμως και η βιολογική μάνα,
1: ναι,
0: είναι οι μοναδικοί γονείς,
1: ναι,
0: έτσι, οι οποίοι με τις πράξεις τους...
1: Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Να καταλάβετε το
0: με
1: εξής.
0: Τις πράξεις τους καταδικάζουν,
1: ναι, ναι,
0: ή ανυψώνουν τα παιδιά τους.
1: Αυτό θέλω να σας πω το εξής. Βιολογικός πατέρας ή βιολογική μητέρα, βιολογικός μιλοπάτα, γίνεσαι σε ένα βράδυ. Πραγματικός πατέρας ή μάνα είσαι μέχρι να κλείσει τα μάτια σου.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά όμως ότι ο πραγματικός πατέρας και η πραγματική μάνα μπορεί να δομήσουν μια προσωπικότητα συγκλονιστική και ο βιολογικός πατέρας και η βιολογική μάνα να καταστρέψουν τη ζωή του παιδιού τους.
1: Αυτό σας λέω, γι' αυτό σας μιλάω.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό σας μιλάω. Καταλάβατε. Δηλαδή ο πατέρας και η μάνα νοιάζεται για το παιδί. Νοιάζεται για το παιδί.
0: Στην ουσία όμως στο τέλος.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Η εξέλιξη θα καθοριστεί από τους βιολογικούς γονείς.
1: Να σας πω κάτι.
0: Να ξέρετε.
1: Εγώ βλέπω πολλούς βιολογικούς. Δεν μιλάω προς Θεού. Βλέπετε ο άλλος. Δεν θέλω να τα συζητάω. Πόσα παιδάκια είναι παρατημένα στον δρόμο.
0: Σας ξαναλέω. Στο τέλος η πορεία θα εξελιχθεί. Η πορεία θα καθοριστεί από τους βιολογικούς γονείς. Ξέρετε
1: το
0: γιατί. Ξέρετε γιατί. Διότι μεγαλώνει ένα παιδί με τον παππού και τη γιαγιά και γίνεται συγκλονιστική δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχεται κάποια στιγμή που τα πεπραγμένα των βιολογικών γονέων χαντακώνουν τη ζωή του παιδιού τους.
1: Αυτό που λέτε, σας καταλαβαίνω
0: απόλυτα. Καληνύχτα και καλή τύχη.
1: Λοιπόν, σας καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Έτσι.
1: Σας καλώ και πάλι, ειλικρινά σας μιλώ, ότι την εκπομπή σας παρακολουθώ. Είναι πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο. Εκείνο που με πείραξε συσσαγωγικά και πάλι σε
0: το είπαμε, εντάξει, μην το...
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Δηλαδή, οι καθηγητές είναι πολύ εύκολο στόχο.
0: Να είστε καλά.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Κυρία Ρένα από τον Περισσό, ελάτε.
2: Εμένα για τις ειδήσεις.
0: Ο, δεν έχουμε ειδήσεις.
2: Α, δεν έχεις.
0: Όχι, όχι. Πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, ποιος θα αξιολογήσει τους αξιολογητές πρώτα απ' όλα.
0: Είναι ένα ζήτημα.
2: Παλιά, τα παλιά χρόνια, προπολεμικά που ήμουν εγώ, όταν ερχόταν ο επιθεωρητής για να κάνει έλεγχο και να κάνει την αξιολόγησή του, κάναμε εκείνη την ημέρα το καλύτερο μάθημα και ο δάσκαλος στηριζόταν στους καλύτερους μαθητές.
0: Δεν μπορεί η αξιολόγηση να γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται
2: σαφώς,
0: έτσι.
2: Σαφώς, αυτό λέω. Κοιτάξτε, είναι αυτό το μπουρλότο που έλεγε η Νοταρά, έτσι χρειάζεται. Πρώτα απ' όλα να υπάρχουν γονείς που κρύβουν πράγματα, θέματα για το παιδί τους, για μαθησιακές δυσκολίες και οτιδήποτε τέτοιο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα ταμπού έχουν ξεπεραστεί σε μεγάλο
2: όχι
0: βαθμό.
2: Όχι τελείως, αλλά
0: σε μεγάλο βαθμό.
2: Με το που θα μπαίνει το παιδί στο σχολείο, θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση του παιδιού και ανάλογα να πράττουν και δηλαδή με
0: ορισμένες. Κυρία Ρένα, πού ζείτε?
2: Όχι, σε ουτοπία είμαι εγώ.
0: Α, γιατί σας το έχουμε συζητήσει, αλλά το λέω τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Για να περάσει από τα κερασί, μπορεί
2: ξέρω
0: να πάρει και 2 και 3 χρόνια και μπορεί ένα παιδί να τελειώσει και τη βαθμίδα, την εκπαιδευτική, και να μην έχει περάσει.
2: Εδώ σας είπα ότι το κοριτσάκι αυτό που παρακολουθώ με τις αναρτήσεις της μαμάς του, που συμμετέχει στο συνδικαλιστικό κίνημα για τα παιδιά αυτά, είναι ένα αμαία, πρέπει να περνάει η επιτροπή,
0: ναι,
2: για κάτι που δηλαδή έχει και deadline ζωή.
0: Θέλετε να σας πω το πιο ωραίο? Παίρνεις λοιπόν ένα χαρτί, που δεν είναι ένα χαρτί, είναι πολυσέλιδη έκθεση, που καθορίζει, και αυτό έχει να κάνει με το μέλλον του παιδιού, ότι εφ' εξής και μέχρι και την τελευταία εξέταση που θα του γίνει, ακόμα και τις πανελλαδικές,
2: ναι,
0: θα εξετάζεται προφορικά.
2: Ναι.
0: Σας πληροφορώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, το 70 ακόμα και το 80 σε ορισμένες λέω έτσι των εκπαιδευτικών δεν το κάνει με την αιτιολογία ότι δεν προλαβαίνει.
2: Ναι.
0: Τι να συζητάμε.
2: Μην το ψάχνετε. Είναι...
0: Άντε πήγαινε κάνε φασαρία.
2: Όχι, είναι... Είναι σταθρό το σύστημα από όπου και να το πιάσει.
0: Προσέξτε. Το δεν το δεν προλαβαίνει. Δεν είναι μια απλή δικαιολογία.
2: Όχι.
0: Διότι ο εκπαιδευτικός σου λέει ότι υπάρχει ένα ωράριο.
2: Ναι.
0: Το να κάτσω και 2 ώρες και 3 παραπάνω δεν είναι πρόβλημα. Όταν όμως σε μια τάξη 25 παιδιών προκύπτουν 7 και 8 περιστατικά.
2: Βέβαια, είναι... Εγώ το ελάχιστο 1/4 για κάθε παιδί που δεν
0: ένα
2: θα τέταρτο. Είναι 1/4 που δεν θα είναι 1/4.
0: Μα μιλάμε τώρα για αξιολόγηση που κρίνει το μέλλον τους.
2: Κύριε Παρδάλη, γενικά το σύστημα έχει πρόβλημα. Εδώ τώρα παίρνουν παιδιά, δίνουν για προφήσενση, παιδιά τρίτης γυμνασίου. Στιγμή που δεν κατέχουν τη γλώσσα μας.
0: Συγγνώμη, τρίτη γυμνασίου πώς είναι δυνατόν να δίνεις? Απλά τα έχουν πρεσάρει τόσο πολύ οι γονείς.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι, διότι τρίτη γυμνασίου κανονικά είσαι στο επίπεδο του lower.
2: Ναι, για να μην έχουν στο λύκειο.
0: Έτσι, σε μια λογική εξέλιξης φυσιολογικής.
2: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για το παιδί θαύμα.
2: Ακριβώς, όλα έχουν το χρόνο τους και αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Και δεν το καταλαβαίνουν γιατί πιέζονται και από το...
0: Εγώ μπορώ να δεχτώ το να ένας μαθητής να δοκιμάσει τις δυνάμεις του μόνο, μάλλον να το πω διαφορετικά, μόνο στη λογική του δοκιμάζω τις δυνάμεις μου και αν δεν τα καταφέρω δεν έγινε για τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί μπορώ να το δεχτώ γιατί αποκτάς μια εμπειρία. Του πώς είναι το σύστημα.
2: Δηλαδή είναι παράλογο παιδί 14-15 χρονών. Δεν ακυρώνω τα παιδιά, αλλά δεν έχουν τον πλούτο της γλώσσας που θα μπορούσε να
0: μας λέγανε. Λοιπόν, ακούστε κύριε Ρένα, μας λέγανε κάποτε στον Γκέτε, γιατί και εγώ έμαθα γερμανικά, δεν με ρώτησε κανείς.
2: Ναι.
0: Γιατί αυτά δεν τα αποφασίζεις. Τα αποφασίζουν οι γονείς σου. Μας λέγανε λοιπόν κάποτε στον Γκέτε να δώσετε εξετάσεις για την επόμενη βαθμίδα, για να έχετε την εμπειρία. Βέβαια, πληρώναμε.
2: Ναι.
0: Εμείς οι γονείς.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ έτυχε να δώσω και να πάρω το αντίστοιχο του proficiency λίγο πάνω από τη βάση. Αλλά λέω έτυχε.
2: Ναι.
0: Δεν πέτυχε. Έτυχε.
2: Ναι.
0: Δεν μου έκανε καλό.
2: Όχι, γιατί μετά σταματήσατε να διαβάσετε.
0: Όχι, δεν σταμάτησα, αλλά δεν μου έκανε καλό, διότι εκείνη τη στιγμή δεν κοίταξα το πώς το πήρα.
2: Ναι, ήταν κατόρθωμα.
0: Μπράβο, αυτό λοιπόν δεν λειτουργεί πάντα, και δομικά να το δει κανείς, δεν λειτουργεί πάντα θετικά.
2: Όχι.
0: Επίσης, σε επίπεδο γνώσεων, εγώ έπρεπε να πάω μετά μια ταχύτητα παραπάνω, την οποία δεν την είχα.
2: Ναι.
0: Και σε ένα περιβάλλον με παιδιά που την είχαν, που ήταν 2, 3 και 4 χρόνια μεγαλύτερα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα.
2: Όχι βέβαια, γι' αυτό δεν υπάρχει σωστή δομή. Σε αυτά είναι τι θέλει ο γονιός και πόσο θα πιέσει το παιδί. Δεν είναι...
0: Ναι, και μπορεί καμιά φορά να το ευνοήσει τύχη.
2: Ακριβώς.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ότι το ευνόησε η τύχη είναι καλό για την εξέλιξη.
2: Ναι. Και πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Γεωργία στην αρχή, αυτό ήθελα, χωρίς ούτε νόμο του Γκάους ούτε τίποτα, εγώ για να είμαι καθηγήτρια και για να τα έχω καλά με όλους, βάζω σε όλους μεγάλους βαθμούς. Άρα, άμα πάρω το μέσο όρο, άμα πάρετε εσείς το μέσο όρο μου, θα δείτε ότι τα καταφέρνουν τα παιδιά μου. Αν έχω όμως πρόβλημα γιατί είναι τα παιδιά αντίστασα και τέτοια, τα χαρακώνω κυριολεκτικά, τα χατακώνω μάλλον με τη βαθμολογία, οπότε θα είμαι εγώ η κακιά σε εκείνη τη φάση. Δεν υπάρχουν, υπάρχει ο υποκειμενικός παράγοντας και δεν βγαίνουν έτσι τα πράγματα.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, κυρία Ρένα.
2: Παρακαλώ.
0: Ένας μαθητής ο οποίος μένει στην ίδια, μια μαθήτρια που μένει στην ίδια τάξη.
2: Ναι.
0: Τι κερδίζει ακριβώς?
2: Τίποτα. Νεύρα.
0: Τι πιθανότητες έχει, τι πιθανότητες έχει να μάθει τη δεύτερη χρονιά όταν έμαθε την πρώτη?
2: Τίποτα.
0: Πόσα χρόνια μπορεί να μείνει ένα παιδί στην ίδια τάξη?
2: Πολλά.
0: Θα το περάσουν στο τέλος.
2: Ναι.
0: Θα τα έχει μαθεί.
2: Να μην το βλέπουν.
0: Θα τα έχει μαθεί.
2: Όχι βέβαια.
0: Δομικά να το δει κανείς. Δεν λειτουργεί πάντα θετικά.
2: Όχι, όχι.
0: Επίσης σε επίπεδο γνώσεων, εγώ έπρεπε να πάω μετά μια ταχύτητα παραπάνω, την οποία δεν την είχα.
2: Ναι.
0: Και σε ένα περιβάλλον με παιδιά που την είχαν, που ήταν 2, 3 και 4 χρόνια μεγαλύτερα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα.
2: Όχι βέβαια, γι' αυτό δεν υπάρχει σωστή δομή. Σε αυτά είναι τι θέλει ο γονιός και πόσο θα πιέσει το παιδί. Δεν είναι...
0: Ναι, και μπορεί καμιά φορά να το ευνοήσει τύχη.
2: Ακριβώς.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ότι το ευνοήσει τύχη είναι καλό για την εξέλιξη.
2: Ναι. Και πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Γεωργία στην αρχή, αυτό ήθελα, χωρίς ούτε νόμο του Γκάους ούτε τίποτα, εγώ για να είμαι καθηγήτρια και για να τα έχω καλά με όλους, βάζω σε όλους μεγάλους βαθμούς. Άρα, άμα πάρω το μέσο όρο, άμα πάρετε εσείς το μέσο όρο μου, θα δείτε ότι τα καταφέρνουν τα παιδιά μου. Αν έχω όμως πρόβλημα γιατί είναι τα παιδιά αντίστασα και τέτοια, τα χαρακώνω κυριολεκτικά, τα χατακώνω μάλλον με τη βαθμολογία, οπότε θα είμαι εγώ η κακιά σε εκείνη τη φάση. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο υποκειμενικός παράγοντας και δεν βγαίνουν έτσι τα πράγματα.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, κυρία Ρένα.
2: Παρακαλώ.
0: Ένας μαθητής ο οποίος μένει στην ίδια, μια μαθήτρια που μένει στην ίδια τάξη.
2: Ναι.
0: Τι κερδίζει ακριβώς?
2: Τίποτα.

0: Ναι. Και πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Γεωργία στην αρχή, αυτό ήθελα, χωρίς ούτε νόμο του Γκάους ούτε τίποτα. Εγώ για να είμαι καθηγήτρια και για να τα έχω καλά με όλους, βάζω σε όλους μεγάλους βαθμούς. Άρα, άμα πάρω το μέσο όρο, άμα πάρετε εσείς το μέσο όρο μου, θα δείτε ότι τα καταφέρνουν τα παιδιά μου. Αν έχω όμως πρόβλημα γιατί είναι τα παιδιά αντίστασα και τέτοια, τα χαρακώνω κυριολεκτικά, τα χατακώνω μάλλον με τη βαθμολογία, οπότε θα είμαι εγώ η κακιά σε εκείνη τη φάση. Δεν υπάρχουν, υπάρχει ο υποκειμενικός παράγοντας και δεν βγαίνουν έτσι τα πράγματα.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση, κυρία Ρένα.
0: Παρακαλώ.
1: Ένας μαθητής ο οποίος μένει στην ίδια, μια μαθήτρια που μένει στην ίδια τάξη.
0: Ναι.
1: Τι κερδίζει ακριβώς?
0: Τίποτα. Νεύρα.
1: Τι πιθανότητες έχει, τι πιθανότητες έχει να μάθει τη δεύτερη χρονιά όταν έμαθε την πρώτη?
0: Τίποτα.
1: Πόσα χρόνια μπορεί να μείνει ένα παιδί στην ίδια τάξη?
0: Πολλά.
1: Θα το περάσουν στο τέλος?
0: Ναι.
1: Θα τα έχει μαθεί?
0: Να μην το βλέπουν.
1: Θα τα έχει μαθεί?
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Εγώ δεν λέω το κούτσουρο, το απελέκητο να περνάει τις τάξεις, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις πραγματικά παιδιών που δεν μπορούν να περάσουν την τάξη. Αλλά ένας γενικός μέσος όρος,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να αποτρέπει έως και να απαγορεύει στους καθηγητές να αφήνουν τα παιδιά στην ίδια τάξη.
0: Σαφώς.
1: Διότι,
0: διότι
1: το μένω στην ίδια τάξη, πρώτα απ' όλα, δείχνει την παθογένεια του συστήματος.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ένα παιδί το οποίο έχει λάβει μία δομημένη μόρφωση, παιδεία από το σχολείο του και τους εκπαιδευτικούς του, κατ' ελάχιστο, δεν μπορεί να μείνει στην διατάξη. Θα την έχει τη βάση. Προσωπική, ναι, αντίληψη είναι αυτό.
0: Μετά, να πω κάτι άλλο.
1: Έλατε.
0: Πάμε για τους παπάδες. Ο κατώτερος, ο κλήρος, δεν έχει πάρει αυξήσεις. Όχι ότι δεν παίρνουν λεφτά, αλλά παίρνουν τον κατώτερο μισθό, δεν ξέρω πόσο. Αλλά τι γίνεται. Αυτοί οι παπάδες έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν με rotation στα νεκροταφεία.
1: Όχι, δεν πάνε με rotation, βάρδιες βάζουν.
0: Το ίδιο δεν είναι.
1: Εντάξει, όχι.
0: Ναι, γιατί εγώ βρήκα το rotation,
1: το rotation μπορεί να είναι πιο δίκαιο. Οι βάρδιες... Να ξέρετε ότι όταν βγαίνουν βάρδιες, κάποιος τις βγάζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Είναι
1: πότε. Και όταν κάποιος βγάζει βάρδιες.
0: Με τα πρόσφορα, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε βγάζουν κάτι τίσο, γι' αυτό δεν τους βγάζει.
1: Κάτι τίσο.
0: Το ξέρω, όχι. Αφήστε να λέω, να τα λέω ήπια.
1: Μα δεν είναι κάτι τίσο.
0: Εντάξει, ναι. Εδώ υπάρχουν με σφυρίχτρες και.
1: Τρία τρισαγιάκια την ημέρα είναι μίνιμουμ με 60 ευρώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μαύρα.
0: Ναι.
1: Τρία.
0: Τώρα εδώ, να σας πω ένα αστείο. Η μαμά μιας φίλης πήγαινε κάθε Παρασκευή πρόσφορο στην εκκλησία. Του το έφτιαχνε η ίδια. Η ίδια. Μια μέρα της έκανα παρατήρηση ο παπάς, ο οποίος τώρα είναι Μητροπολίτης σε κάποια επαρχιακή πόλη. Λοιπόν, και της έκανε παράπονα και της είπε, κυρία Αλεξάνδρα, δεν το αλάτισε σωστά το πρόσφορο.
1: Α, δεν ήταν νόστιμο?
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Είχε χαλάσει το αυτό και μετά, οπότε. Αλλά οι ιεράρχες, οι ψηλά ιστάμενοι, δεν έχουν έξοδα λειτουργικά. Τους παρέχουν τα πάντα.
1: Ναι, επίσης εγώ ήθελα να ρωτήσω, γιατί δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω όμως. Αν οι ιεράρχες υποχρεώνονται σε ποθενέσχες?
0: Όχι καλέ. Δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί είχε γίνει.
1: Φωνάζει ο Σταυρακάκης απ' έξω, βέβαια. Η κληρική απλή υποχρεώνοντα υποθενέσχε. Δεν νομίζω.
0: Ρωτήστε τον για τον Γκουαρδιόλα τι γίνεται.
1: Ακούει, δεν ξέρω αν ξέρετε, μας πει.
0: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι, ότι είχε γίνει κάτι στο Περιστέρι, νομίζω, με τον Μητροπολίτη. Δεν ξέρω αν βγάλαν άκρη. Πάει αυτό. Και το τελευταίο, και οπότε κυκλοφορούν με τα θωρακισμένα, με τις Mercedes, το ένα το άλλο, τρώνε τζάμπα. Από αυτά που αφήνουμε για τα συστήτια, παίρνουν το κατητής τους για να έχουν...

0: ένα απόθεμα και είμαι σίγουρη.
1: Λοιπόν, επειδή κύριε Σταυρακάκη, στην Ελλάδα οι κληρικοί της επικρατούσας θρησκείας, Εκκλησία της Ελλάδος, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποθενέσεις.
0: Οι κληρικοί, οι κατώτεροι.
1: Όλοι, εκτός αν κατέχουν δημόσια θέση που το επιβάλλει, δηλαδή είναι μέλη σε κρατικές επιτροπές ή καθηγητές θεολογίας.
0: Α, τόσο καλά. Ωραία. Ναι. Μια χαρά.
1: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι λειτουργοί των θρησκευτικών κοινοτήτων δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποχρεωτικών υπόχρεων προσώπων.
0: Εσείς όμως υποχρεώνεστε.
1: Εμείς υποχρεωνόμαστε και καλά κάνουμε. Και καλά κάνουμε.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Παρόλο που η κληρική είναι δημόσια λειτουργία και η μισθοδοσία τους καλύπτεται από το δημόσιο, δεν εντάσσονται στις κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων που υποχρεώνται σε πόθενές σχέσεις.
0: Ωραίο.
1: Οι Μητροπολίτες δεν υποβάλλουν ατομικό ποθενέσχες παρά το ότι διαχειρίζονται τα έσοδα των Ιερών Μητροπόλεων που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
0: Το ξέρετε.
1: Αφήστε
0: το
1: τώρα, βάζουν, εντάξει.
0: Το ξέρετε ότι βάζουν στόχους, έτσι. Τις ενορίες.
1: Δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει.
0: Ενδιαφέρει.
1: Το δεν με ενδιαφέρει, το λέω.
0: Τρόπος του λέγει.
1: Το λέω για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Λοιπόν, πάει αυτό. Και το τελευταίο είναι, επειδή διάβασα τώρα προχτές ένα άρθρο για τον Λουμπούμπα στο Βελγικό Κογκό και όλα αυτά που έχουν γίνει, το πώς τους έχουν κατακερματίσει για να παίρνουν τα ορυκτά πλούτη από αυτές τις χώρες. Το επόμενο κομμάτι είναι η Αφρική σίγουρα, γιατί οι απεικιοκράτες έχουν κρατήσει τον έλεγχο πάνω στις πλουτοπαραγωγικές πηγές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ρένα.
0: Χάρηκα που τα είπαμε. Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης, να είστε καλά. Έχουμε διακοπή. Όχι. Καβαντορίτης, ελάτε.
2: Καλημέρα μου, κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας, Καβαντορίτη.
2: Χαρούμενος γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός σήμερα.
1: Ναι.
2: Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Ελπίζουμε να το πάρουμε.
1: Δεύτερο. Το τρίτο ήταν αυτό.
2: Ναι, στο τρίτο παιχνίδι. Να. Θα πάμε στο τέταρτο παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
1: Μετά το τρίτο συνήθως, ναι.
2: Ναι, στο τέταρτο. Μεθαύριο. Θα το πάρουμε εκεί μέσα.
1: Αν είναι καλύτερος Ολυμπιακός, θα το πάρει. Αν δεν είναι, δεν θα το πάρει.
2: Θέλω να σταματήσει τις γκρίνιες ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, λέω. Αν είναι. Ξαναλέω. Επειδή.
2: Να πατάει γραμμές.
1: Ξαναλέω, αν είναι καλύτερος Ολυμπιακός.
2: Δεν μπαίνει καλύτερα μέσα να παίξει και μπάσκετ.
1: Ξαναλέω.
2: Τον βλέπω, έχει ταλέντο.
1: Καβοντορίτη, ξαναλέω. Αν είναι καλύτερος, θα το πάρει. Αν δεν είναι, θα το χάσει και θα πάει σε πέμπτο.
2: Δεν είπαμε να το πάρουμε, να μην είμαστε καλύτεροι. Αν θα το πάρουμε, θα είμαστε και καλύτεροι. Τέλος πάντων, εκνευρισμένος για άλλο λόγο, για το λόγο που μόλις είπε η κυρία.
1: Ναι.
2: Με τους Μητροπολίτες. Πέντε 200 Μητροπολίτες. Αν είναι δυνατόν.
1: Γίνεται κι εσείς.
2: Ο λαός είναι με 400 ευρώ.
1: Ναι.
2: Και 500.
1: Τι να κάνουμε.
2: Δηλαδή δεν σκέφτονται την νεολαία. Ο Μητσοτάκης το πέταξε αυτό. Οι Μητροπολίτες. Καταρχήν πρέπει ο Ιερώνυμος, ο ίδιος, αν έχει τσίπα, να
1: γιατί,
2: πει.
1: Γιατί, Καβοντορίτη, δίνει έτσι, δίνει κατεύθυνση σε προς επαγγελματική αποκατάσταση. Ας σκεφτεί κάποιος να μπει στην ιεραρχία.
2: Ναι,
1: ξεκινήσει από χαμηλά και να ανέβει.
2: Όλοι οι Μητροπολίτες.
1: Δεν είπαμε αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν είπα εγώ αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Σε πρώτη φάση.
1: Σε πρώτη φάση, Καβοντορίτη, όλοι κρίνονται και όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις μας.
2: Ναι. Και οι Μητροπολίτες θα κρυθούν. Διότι όταν παίρνουν 5-200.
1: Συγγνώμη, αλλά αν έρθει κάποιο και μου πει.
2: Συγγνώμη.
1: Αλλά αν έρθει κάποιο και μου
2: πει.
1: Καβοντορίτη, αν έρθει κάποιο και μου πει παίρνει 5-200 αύριο. Όχι, δεν θα του πω.
2: Ναι, αλλά ο Μητροπολίτης.
1: Α, δεν ξέρω.
2: Για τον Μητροπολίτη λέω εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρω. Ας απαντήσουν, οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω.
2: Εάν είναι χριστιανοί. Αν είναι χριστιανοί. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση να αρνηθούν το ποσό. Να αρνηθούν το ποσό.
1: Για να το πάρουν σε δεύτερη φάση.
2: Και θέλω ειδικά να μιλήσω και για ένα Μητροπολίτη.
1: Όχι, δεν θα μιλήσετε για Μητροπολίτη Ατομικά δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι, όχι ατομικά. Είναι στη Μητρόπολη.
1: Δεν θα πείτε, δεν θα πείτε. Όχι, όχι, δεν θα πείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ να πείτε για
2: όνομα. Όχι, στη Μητρόπολη.
1: Είναι αστείο.
2: Πολλοί μας λένε για το Χριστό, για το ένα, για το άλλο, να δεχτούμε τη θρησκεία μας. Αλλά.
1: Καβοντορίτη, μισό λεπτό. Τα έχετε λίγο μπερδέψει. Ο Μητροπολίτης, ή δεν ξέρω εγώ τι βαθμούς έχουνε. Το τι λέει για τον Χριστό και το τι. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέει εσείς πρέπει να το πιστέψετε.
2: Εντάξει, ναι. Ναι, εντάξει.
1: Όχι, έχουμε... δεν είναι εντάξει.
2: Δεν με καταλάβατε. Ο λαός, δηλαδή, πώς το λένε, οι απλοί ιερείς που είναι σε χωριά, που είναι στο ένα, που έχουν οικογένεια. Εντάξει. Έχουν ένα μισθό. Βέβαια και αυτοί, όπως είπατε προηγουμένως και είπατε και στην κυρία. Δεν κάνουν φορολογικούς. Γιατί δεν κάνουν φορολογικούς.
1: Δεν είπα δεν κάνουν φορολογικούς. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είπα. Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό. Μην μπερδεύεστε. Φορολογική δήλωση κάνουν όλοι.
2: Μάλιστα.
1: Πόθεν έσχες δεν κάνουν. Δήλωση πόθεν έσχες δεν κάνουν. Άλλο αυτό.
2: Α, πόθεν έσχες.
1: Άλλο το πόθεν έσχες, άλλη φορολογική δήλωση.
2: Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα από εκεί.
1: Το μαύρο χρήμα και φορολογική δήλωση να κάνεις δεν το δηλώνεις.
2: Ναι, εντάξει. Εντάξει, υπάρχει τουλάχιστον τους μισθούς τους να...
1: Οι μισθοί προέρχονται από το δημόσιο.
2: Το δημόσιο πρέπει να ελέγχει. Διότι όλοι μέσα φορολογούμε πολίτες, δεν είναι και παπάδες.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι είναι το σωστό.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Από εκεί και πέρα τώρα το μαύρο χρήμα υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει και στο δουλειστικό. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Θα πρέπει να βγάλει ο Αρχιεπίσκοπος να αρνηθεί σε πρώτη φάση τα 5.200. Διότι δεν τα χρειάζονται. Δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν το ένα, δεν έχουν το άλλο. Θα πρέπει και κάνουν μια υποτίθεται λιτή ζωή, έτσι. Αυτό λέει και η θρησκεία.
1: Ευχαριστώ, Καβοντορίτη.
2: Πρέπει αυτό το πράγμα, ο Μητσοτάκης τους έχει τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί όλους τους Μητροπολίτες. Με αυτό που πάει να κάνει. Διότι θα τους εκθέσει όλους. Θα πάρουν τα λεφτά και ο κόσμος είναι τόσο δυσαρεστημένος όταν βλέπει ότι το παιδί του κάνει 4 εκατοστάρικα, 3-3,5, 4 εκατοστάρικα μαύρα. Θα πάει να ψηφίσει αυτό που του λέει η Εκκλησία και ο καθένας. Άλλο η πίστη και άλλο το σωστό. Αυτή δεν έπρεπε.
1: Καλά, καμιά φορά μπορεί η πίστη να σημαδίζει με το σωστό.
2: Ο Μητροπολίτης ούτε σαν μπουζούκια
1: πάει, πάλι.
2: Ούτε πάει να κάνει, πώς το λένε...
1: Συγγνώμη, Καβοντορίτη, να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Ο Μητροπολίτης που λέτε δεν πάει στα μπουζούκια.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν πάει.
2: Πάει και στα μπουζούκια, βγάζει το ράσο και πηγαίνει.
1: Συγγνώμη, στο θέατρο μπορεί να πάει.
2: Στο θέατρο δεν ξέρω, στο
1: Γιατί?
2: Θέατρο μπορεί να πάει.
1: Γιατί, στον κινηματογράφο μπορεί να πάει.
2: Στον κινηματογράφο νομίζω μπορεί να πάει.
1: Σε μια συναυλία μπορεί να πάει.
2: Σε μια συναυλία μπορεί να πάει.
1: Στα μπουζούκια γιατί δεν μπορεί να πάει.
2: Εντάξει, τα μπουζούκια τώρα είναι και λίγο πιο.
1: Τι είναι.
2: Πάει ο Μητροπολίτης.
1: Κοινωνική εκδήλωση δεν είναι. Συγγνώμη, έχετε ταμπού περίεργα. Το ότι θα πάει κάποιο στα μπουζούκια τι σημαίνει, ότι θα κολλαστεί.
2: Όχι, θα κολλαστεί.
1: Αλλά τι.
2: Ο βίος του Μητροπολίτη. Δεν είναι για τη διασκέδαση.
1: Ο βίος.
2: Διότι η διασκέδαση.
1: Ο βίος.
2: Διασκεδάζω.
1: Ο ενάρετος βίος. Δεν καθορίζεται.
2: Είναι άλλα τα καθήκοντα του Μητροπολίτη.
1: Ναι, ο ενάρετος βίος, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν καθορίζεται από αυτά τα πράγματα. Ο ενάρετος βίος, κατά την προσωπική μου άποψη, καθορίζεται από άλλα πράγματα.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αν πηγαίνει κάποιο ιεράρχης με 5.200, πηγαίνει κάθε βράδυ σε ένα μπουζουξίδικο.
1: Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό, Καβοντορίτη. Δεν είπα αυτό, Καβοντορίτη. Δεν είπα αυτό.
2: Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν είπα αυτό.
2: Είπα
1: ότι εμένα προσωπικά δεν θα με ενοχλούσε.
2: Εμένα θα με ενοχλούσε.
1: Εμένα δεν θα με ενοχλούσε όμως. Γιατί προτιμώ κάποιος να πάει στα μπουζούκια.
2: Ναι.
1: Έτσι. Πιο ενάρετο το θεωρώ αυτό.
2: Πώς να πιστέψεις κι άλλος μετά.
1: Σοβαρά τώρα.
2: Πώς να πίστεψε άμα το βλέπει τον παπά και σπάει πιάτα.
1: Μα δεν είναι αυτό συζητάμε. Δεν είναι. Καλά, εντάξει.
2: Λέω τώρα, εάν δεν γίνεται, αλλά θέλω να σου πω. Έχει τα λεφτά μου και μπορεί να πάει. Δεν το απαγορεύει.
1: Στο γήπεδο μπορεί να πάει ο Μητροπολίτης.
2: Μητροπολίτης στο γήπεδο μπορεί να πάει.
1: Γιατί?
2: Δηλαδή έναν αγώνα μπορεί να πάει, αλλά να είναι σεμνός. Δεν μπορεί να είναι χουλιγκάνος ο Μητροπολίτης.
1: Καλά, δεν είπαμε να χτυπιέται στα καθίσματα.
2: Έτσι ούτε μπορεί να πάει στη ρεφτά τώρα ο Μητροπολίτης.
1: Σε μια ταβέρνα μπορεί να πάει.
2: Να ακούει τα γαλλικά και να λέει και γαλλικά.
1: Σε μια ταβέρνα μπορεί να πάει.
2: Σε μια ταβέρνα μπορεί να πάει. Πηγαίνουμε στα ταβέρνα.
1: Άρα μόνο τα μπουζούκια είναι που δεν μπορεί να πάει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν λέμε ένα βίο πρέπει να είναι ανάλογα με τα. Όταν παίρνει 5.200.
1: Αφήστε τα 5.200. Έστω ότι παίρνει 1.500.
2: Ναι, δεν είναι βάση αυτό που πιστεύουν που είναι η θρησκεία του. Έχουν ένα αρετό βίο. Δεν μπορεί να πα.
1: Ο ενάρετο βίο καθορίζεται από το που θα πάει.
2: Να παρά λεφτά στα μπουζούκια. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα.
1: Ταξίδια λέω. Μπορεί να κάνει. Να μπορεί να κάνει ένα ταξίδι το χρόνο να. Στον πλανήτη 2.
2: Να δει ένα Μητροπολίτη στα μπουζούκια να σπάει τα πιάτα. Και να διασκεδάζει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε μεγαλύτερο από. Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντα. Τα είχατε δει. Το σύριαλ. Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας.
2: Όχι, δεν το έχω δει.
1: Παλιό πολύ, δεν πειράζει. Ευχαριστώ Καποντορίτη, καλό βράδυ.
2: Καλώς πάντων, ελπίζω να πάρουν την απόφαση πίσω αυτή, γιατί είναι προσβολή για την νεολαία.
1: Τώρα θα σας πω τι ώρα, ευχαριστώ.
2: Προσβολή για την νεολαία.
1: Γεια σας Καποντορίτη, γεια, γεια. Ελάτε κύριε Ζαφυρόπουλε.
3: Χαιρετισμούς στους συνακροατές μας. Κοιτάξτε να δείτε, ακούω τον προηγούμενο συνακροατή και βγάζω το συμπέρασμα ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι πάρα πολύ δόλιο ταμείο και θέλει να δημιουργήσει ένα κακό, ας το πούμε, προηγούμενο, μια κακή εντύπωση για τους Μητροπολίτες, για τους ιερείς, για τους αρχιμανδρίτες, για τους οποιουσδήποτε κτλ. Ώστε να βάλει στο χέρι την τεράστια εκκλησιαστική περιουσία.
1: Α, τους έστησε παγίδα δηλαδή.
3: Ναι, κόλπο είναι. Εγώ ξέρω, επειδή κατάγομαι και ολίγων από Χαλκιδική και γνωρίζω πολλά πράγματα, έχω δει και Μητροπολίτη να πηγαίνει στα μπουζούκια όπως το ακούτε.
1: Γιατί να μην και εγώ δεν θα με ενοχλούσα.
3: Εγώ έχω δει Μητροπολίτη.
1: Εγώ δεν έχω δει γιατί δεν πάω στα μπουζούκια, αλλά να σας πω κάτι, δεν θα με ενοχλούσα κιόλας.
3: Όχι, εμένα δεν με ενοχλούσε καθόλου και ίσα ίσα που κάναμε και καλή παρέα. Επίσης, πάρα πολλοί μοναχοί του Αγίου Όρους καμιά φορά ξεφεύγουν λίγο από το μοναστήριο τους και πηγαίνουν και μια βόλτα εκεί πέρα στην Ιερισσό που έχει μπουζούκια καλά. Λοιπόν, δεν
1: αυτό
3: είναι
1: δεν
3: περίεργο.
1: Το ξέρω.
3: Εγώ το ξέρω όμως.
1: Ναι, παρόλα αυτά,
3: δεν κακό,
1: εγώ δεν θεωρώ κακό. Ότι ο ενάρετος βίος διαταράσσεται από αυτά.
3: Και μάλιστα φορούν και κουστούμια. Κανονικά βγάζουν την περιβολή την εκκλησιαστική για να μην προσβάλλουν κιόλας και την όλη διαδικασία. Μάλλον την όλη. Την ιδιότητά τους. Να μην προσβάλλουν την ιδιότητά τους.
1: Δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν μπορούν να με πολιτική περιβολή, δεν το ξέρω.
3: Ναι, με πολιτική περιβολή πηγαίνουν. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά, φαντάζομαι τώρα ότι ένας ιερωμένος δεν θα πάει με τα ράσα στα μπουζούκια.
3: Όχι, καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Όχι, βέβαια. Όχι. Βάζουν κουστούμια κανονικά και είναι αξιοπρεπέστατα. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι τώρα. Επειδή άκουσα το προηγούμενο ακροατικά, έχει τη γνώμη του, έχω και εγώ τη δική μου. Κοιτάξτε τώρα. Εδώ τα πράγματα είναι κάπως απλά. Εγώ θα κάνω μία. Έτσι θα διασκεδάσω λίγο το κοινό σήμερα, γιατί χρειάζεται και λίγο διασκέδαση. Ας είναι Δευτέρα, δεν είναι Σάββατο, ούτε είναι Παρασκευή, ούτε Κυριακή. Λοιπόν, θα κάνω μία περίεργη προβολή στο μέλλον. Μία περίεργη προβολή. Μπορεί να μου βγει, μπορεί να μην μου βγει. Μάλλον θα μου βγει.
1: Άρα δεν το έχετε σκεφτεί,
3: Λοιπόν, θα κάνω μία προβολή στις 16 Μαρτίου του 27. Είναι ως Τρίτη μετά την Αποκριά.
1: Ναι.
3: 16 Απρίλη του 27. Θα βγει κάποιος, μάλλον θα του λένε με το συγκεκριμένο όνομα που όλοι γνωρίζουμε πως είναι ο Πρωθυπουργός, και θα πει τώρα οι αποκριές τελείωσαν, ελπίζω το καρναβάλι να πέρασε καλά και ευχάριστα και με όμορφο τρόπο για όλους, αλλά ήρθε η ώρα των σοβαρών αποφάσεων και των σοβαρών επιλογών.
1: Ναι.
3: Ήρθε η ώρα λοιπόν στις 18 Απριλίου να περάσουμε μπροστά, να πάμε δυνατά και να ζήσουμε πραγματικά σαν αξιοπρεπείς Έλληνες και πατριώτες μέσα από ένα σύστημα που εμείς το δημιουργήσαμε, εμείς το φτιάξαμε και εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι έχουμε το δικαίωμα να εκφενευόμαστε για το ότι ο Έλληνας πολίτης ζει πολύ καλύτερα από το 2015 ή από το 2012 ή από το 2010. Λοιπόν, έκανα μια προβολή στο μέλλον. Φαντάζομαι ότι μου θα έχει κατακοκκίνηση τώρα, γιατί ξέρει πως ουσιαστικά είμαστε και λίγο μέσα στο μυαλό του. Προβλέψιμος είναι, πάρα πολύ προβλέψιμος.
1: Λοιπόν, σύμφωνα, ακούστε τώρα, επειδή και εγώ δεν θέλω να λέω πράγματα. Σύμφωνα λοιπόν με το. Σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο, του ιερού κανόνε τη Εκκλησία, ένα ορθόδοξο ιερωμένο δεν μπορεί να βάζει στα μπουζούκια. Δεν επιτρέπεται.
3: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Όμως.
1: Λέει όμως.
3: Συμβαίνει.
1: Λέει όμως. Αποστολικό κανόν. Αν κάποιο κληρικό πιαστεί να τρώει να διασκεδάζει σε καπηλιό ταβέρνα, γιατί είναι από τότε ο κανόνας,
3: ναι,
1: εκτός αν βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης λόγω ταξιδιού, πρέπει να αφορίζεται.
3: Υπερβολικό.
1: Λοιπόν.
3: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, μην νομίζετε.
1: Κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου απαγορεύει ρητά σε επισκόπους, ιερείς και διακόνους να παρακολουθούν υποδρομίες, θεατρικά παίγνια, κοσμικά θεάματα που ξεφεύγουν από το χριστιανικό ήθος. Το περιβάλλον, λέει, των ταμπουζούκια και νυχτερινά κέντρα. Υπάρχει κατανάλωση αλκοόλ και μεθύου, ιερέας οφείλει να είναι νυφάλιος και σε πνευματική εγρήγορση, αισθησιακό περιβάλλον, αλλά αυτό η πηγή για το αισθησιακό περιβάλλον προέρχεται από, από το Regnum Christi της Βόρειο Αμερικής. Και σκανδαλισμός, το φαίνεστε, η παρουσία, λέει, ενός ιερέα μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μειώνει το κύρος εκκλησίας και προκαλεί το κοινό αίσθημα των πιστών, κάτι που το εκκλησιαστικό δίκαιο τιμωρεί αυστηρά. Επιτρέπεται να παρευρεθεί σε γαμήλιο τραπέζι ή σε τραπέζι βάπτισης,
3: ναι,
1: αλλά
3: βέβαια
1: οφείλει να αποχωρήσει όταν το κλίμα αρχίσει να ξεφεύγει. Αν λέει φωτογραφηθεί, βιντεοσκοπηθεί σε νυχτερινό κέντρο, παραπέμπεται στο επισκοπικό δικαστήριο της Μητρόπολης του, όπου αντιμετωπίζει ποινές που ξεκινούν από την επίπληξη και την προσωρινή αργία έως και την καθαίρεση.
3: Αρκεί να αναγνωριστεί ότι είναι αυτός.
1: Εντάξει.
3: Επίσης, θέλω να παρατηρήσω κάτι, ότι αν ίσχυαν όλοι αυτοί οι ιεροί κανόνες, οι οποίοι υπάρχουν βεβαίως εδώ και τώρα δεκαετίες, τότε μόνο οι μονίες σφιγμένου θα ήταν η μοναδική από τις 20 μονές του Αγίου Όρους, η οποία θα ήταν η πραγματικά ορθόδοξη. Μία μονή θα είχε μείνει. Μία μονή. Οι μονίες σφιγμένου είναι οι μόνοι που τηρούν αυτούς τους κανόνες. Μία άλλη μονή δεν τους τηρεί.
1: Μάλιστα.
3: Σας λέω την αλήθεια, γιατί Χαλκιδικιώτης είμαι από παππού και έχω επισκεφθεί πάρα πολλές μονές στο Αγίου Όρους και κάτι γνωρίζω από όλα τούτα. Ξέρετε κάτι, οι εκλογές στο καπιταλιστικό σύστημα.
1: Εν τω μεταξύ μου είχε έρθει μήνυμα που σας εγκαλεί φιλικά ότι είχατε πει 16 το 10 το 25 θα έχει αλλάξει κυβέρνηση.
3: Συγγνώμη, να σας εξηγήσω γιατί δεν άλλαξε κυβέρνηση.
1: Άλλαξε.
3: Πού είπα ψέματα.
1: Πού άλλαξε η κυβέρνηση.
3: Ακριβώς. Είναι η ίδια. Είναι η ίδια με άλλο προσωπείο. Ουσιαστικά δηλαδή από το 25 και μετά. Ποια κυβέρνηση. Καταρχήν δεν υπάρχει κυβέρνηση. Υφίστανται
1: δεν
3: μόνο
1: υπάρχει κυβέρνηση. Τόσους υπουργούς έχουμε.
3: Αστείευεστε.
1: Εγώ.
3: Μιλάμε για κυβερνήσεις
1: τώρα μαγιονέτες. Δεν έγινε μήνυμα ένα σχηματισμός.
3: Α, βέβαια. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ξέρει ούτε η μητέρα τους.
1: Πώς δεν τους ξέρει. Για ποιον δεν ξέρετε.
3: Κανένα δεν ξέρω από όλους τους.
1: Δεν διαβάζετε γι' αυτό. Δεν ξέρετε τον κύριο Σιμόπουλο, δεν ξέρετε τον κύριο Μαρκόπουλο. Είναι δυνατό.
3: Το Μαρκόπουλο, ναι, κάπου τον έχω ακούσει. Το Μαρκόπουλο το ξέρω.
1: Και τώρα δεν ξέρετε τον κύριο Σιμόπουλο και είστε και Χαλκιδικιώτης. Βουλευτής Θεσσαλονίκης. Βουλευτής Θεσσαλονίκης.
3: Ο Σιμόπουλος είναι αστρονόμος.
1: Όχι, όχι. Ο κύριος Σιμόπουλος, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Ελάτε τώρα που δεν το ξέρετε, θα ψάξετε μόλις κλείσουμε.
3: Πιθανότατα να το. Ναι, εντάξει, τώρα που μου το λέτε, κάτι μου λέει. Όμως. Εδώ που τα λέμε, θα ζούμε μέχρι τον επόμενο Απρίλιο-Μάιο με δημοσκοπήσεις, με αναλύσεις, με γνωμοδοτήσεις.
1: Ωραία δεν είναι.
3: Είναι υπέροχο, καταπληκτικό. Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, ασχοληθούμε με αυτό. Αφού δεν υπάρχει αρκετό άρτο, θα υπάρχουν πολύ καθάματα. Θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις κάθε μία-δύο μέρες.
1: Μην διαμαρτύρεστε. Εγώ τις βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες.
3: Οι καταπληκτικές,
1: βέβαια. Περιμένετε, σας παρακαλώ, γιατί είναι μία η ώρα. Ένα λεπτό.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
1: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη τελευταία ώρα. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
3: Ναι, για να ολοκληρώσω και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ήθελα να πατήσω κάτι. Όλοι μιλούν για κυβερνησιμότητα. Κυβερνησιμότητα. Δεν υπάρχει για κυβερνησιμότητα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, το Σύνταγμα ορίζει ότι ακόμα και δεν εκλεγεί κανένας. Πάρουν όλοι από 10%, σας λέω. 10 κόμματα από 10%. Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Βγαίνει οπωσδήποτε μια, αν όχι οικουμενική, που δεν θα μπορέσει να βγει, βγαίνει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή θα έχει τον τάδε τραπεζίτη ή τον τάδε, μάλλον διοικητή της Τράπεζης Ελλάδας, προφανέστατα, ή τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου ή τον πρόεδρο του τάδε.
1: Έχετε πάει πολύ μακριά τη σκέψη σας.
3: Όχι, καθόλου μακριά. Απλούστατα, ξέρετε τι βλέπω. Υπάρχει κάτι που δεν το έχει τονίσει κανένας δημοσιογράφος. Ότι αν, ας πούμε, παραιτηθούν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, παραιτηθούν, βλέπετε, ο κύριος.
1: Τι είναι, έπεσε γραμμή. Για καλέστε πάλι τον κύριο Ζαφυρόπουλο, κάτι συνέβη τώρα. Λοιπόν... Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Ξηρομερίτη βάλε μου και ό,τι θες, εγώ σου βάζω 10. Δεν μπορώ, ρε φίλε, να σε αξιολογήσω. Δεν είμαι αντικειμενικός αξιολογητής. Βάλε μου, εμένα βάλε μου κάτω από τη βάση, δεν με νοιάζει. Δεν... Πες το, δεν χαλάγω την καρδιά μου με αυτά. Ελάτε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
3: Σιγά που χαλάσουμε τις καρδιές μας για όλους τούτους.
1: Κάτι κακό πήγατε να πείτε και έπεσε η γραμμή.
3: Πάντοτε. Όλα παρακολουθούνται, να το ξέρει και ο κόσμος.
1: Άντιμα, τι να παρακολουθείς, αφού δημόσια μιλάμε.
3: Δημόσια μιλάμε, αλλά μπορεί να λέμε και πράγματα λίγο απαγορευμένα.
1: Αχ, εντάξει.
3: Ναι.
1: Στο δημόσιο λόγο, άμα είναι κάτι απαγορευμένο.
3: Ειδικά το δημόσιο λόγο, το παρακολουθούν όλα τα κόμματα.
1: Θα μας συμπίσει το ραδιοτηλεοπτικό, άμα λέμε κάτι τώρα, δεν είναι.
3: Και το ραδιοτηλεοπτικό το παρακολουθούν. Όλα τα παρακολουθούν. Ξέρετε, οι βουλευτές, όπως ξέρετε, μπορούν να μεταπηδήσουν από το ένα κόμμα στο άλλο, μπορούν να αποστατήσουν, μπορούν να...
1: Τι σημαίνει αποστατώ?
3: Είναι μια έκφραση από τα παλιά που λέμε.
1: Δεν υπάρχει
3: αποστατώ,
1: πια.
3: Δηλαδή φεύγω από αυτό το κόμμα και πάω σε εκείνο για να το υποστηρίξω επειδή μου δίνουν ένα υπουργείο.
1: Ή ανεξαρτητοποιούμε κι αυτό.
3: Ή ανεξαρτητοποιούμε.
1: Εντάξει, τώρα πια υπάρχει ανεξαρτητοποίηση.
3: Υπερψηφίζω τα νομοσχέδια για λόγους κυβερνησιμότητας ή για άλλους εθνικούς λόγους, αλλά δεν δέχομαι όλες τις θέσεις του κόμματος αυτού που υπερψηφίζω το νομοσχέδιο σαν επανειδή.
1: Μισό λεπτό. Αυτό. Ναι. Κατά την προσωπική
3: είναι
1: μου άποψη. Όχι. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι καθόλου απάτη.
3: Γιατί δεν είναι απάτη.
1: Θα σας πω γιατί. Εάν ένας εκλέγεται ένας βουλευτής με το κόμμα του Ζαφυρόπουλου.
3: Ναι.
1: Μάλλον με το κόμμα του Παρδάλη, για να το πάρω εγώ. Και ο Ζαφυρόπουλος, ο οποίος κυβερνάει, κάνει ένα νόμο που ο βουλευτής που έχει εκλεγεί με το κόμμα του Παρδάλη θεωρεί ότι είναι σωστός. Δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει κατά συνείδηση.
3: Αυτά είναι σπάνιες περιπτώσεις.
1: Όχι, μισό λεπτό.
3: Ναι.
1: Αφήστε τις σπάνιες
3: περιπτώσεις. Έχει δικαίωμα, φυσικά έχει δικαίωμα. Φυσικά έχει δικαίωμα.
1: Υπάρχει κανένας νόμος που να λέει...
3: Με βάση το άρθρο 60.
1: Μπράβο, που να λέει ότι ο βουλευτής που εκλέγεται μπαίνει σε κανένα μαντρί. Όχι, βέβαια.
3: Όχι, φυσικά. Όχι.
1: Άρα...
3: Αλλά αυτό είναι κοινοβουλευτικό σύστημα.
1: Κακώς.
3: Είναι κοινοβουλευτικό σύστημα γιατί... Διότι όταν εγώ ψηφίζω έναν βουλευτή ο οποίος κουβαλάει πάνω του 20.000 ψήφους, λέω εγώ τώρα, ναι, ένα παράδειγμα,
1: δεν έχει άποψη αυτός ο
3: άνθρωπος. Όχι, έχει βεβαίως, φυσικά έχει. Τον ψήφισαν 20.000 άνθρωποι. Αλλά
1: αν δει λοιπόν κάτι σωστό, δεν μπορεί να το ψηφίσει ακόμα και αν είναι άλλου κόμματος. Κάτι που θεωρεί ο ίδιος σωστό, δεν μπορεί.
3: Κανείς δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί, γιατί θα διαγραφεί αν το κάνει.
3: Οι βουλευτές, αν υπάρξει απειλή για διαγραφή, τότε δεν μιλάμε για δημοκρατία τότε εκεί πέρα.
1: Έχετε δει πολλούς βουλευτές να κινούνται εκτός κομματικής γραμμής?
3: Όχι, δεν έχω δει πολλούς. Έχω δει ελάχιστους. Μην σας πω μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού που θα λέει.
1: Τα κόμματα ατύπως δεν θέτουν θέμα, πώς το λένε, πολιτικής πειθαρχίας, κομματικής πειθαρχίας.
3: Κομματική πειθαρχία είναι μια έκφραση, όχι τωρινή, είναι βγαλμένη επίσης από τα παλιά, από την εποχή του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, παλιάς Νέας Δημοκρατίας κτλ. Ξέρετε, η ουσία ποια είναι, ότι κυβερνησιμότητα θα υπάρχει οπωσδήποτε, αλλά όταν ρωτάει κάποιος, κάποιον κομματικό εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο ή οτιδήποτε άλλο ή φερέφωνο του οποιοδήποτε κόμματος, πράσινου, κίτρινου, μπλε, γαλάζιου, κόκκινου, ροζέ, μοβ κτλ. Και τον ρωτάει, εσείς θα συνεργαστείτε με αυτούς ή θα συνεργαστείτε με τους άλλους? Αυτός ξέρει ότι θα συνεργαστεί με αυτούς ή εκείνους ή τους άλλους, γιατί οι νόμοι ουσιαστικά έρχονται από το εξωτερικό, έρχονται από τις Βρυξέλλες, από το Βερολίνο, έρχονται από το... Πώς το λένε, από την Ευρωπαϊκή Εντρική Τράπεζα, δηλαδή τη Φραγκφούρτη, έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωενωσιακοί είναι οι νόμοι. Ουσιαστικά εδώ επικυρώνονται και τίποτα περισσότερο. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε εμείς μαριονέτες. Και αν ο κόσμος, ο λαός δηλαδή, ο ίδιος δεν πάρει την κατάσταση στα χέρια του με νόμιμες κινητοποιήσεις, μεγάλες δυναμικές κινητοποιήσεις, αλλά νόμιμες και ανέμακτες φυσικά, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια νέα συνταγματική δομή του ελληνικού κράτους, σε μια νέα συντακτική εθνοσυνέλευση όπου ο λαός θα αποφασίζει για όλα και δεν θα υπάρχουν κόμματα, αλλά θα υπάρχει μόνο ο λαός και θα υπάρχει αυτό το κράτος ως ανεξάρτητο κράτος και δεν θα υπάρχουν χρέη και δάνεια και μνημόνια και ούτε θα υπάρχουν ξένες τράπεζες. Θα υπάρχει μια νέα τράπεζα, η Λαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που θα τυπώνει νόμισμα πραγματικά εθνικό και λαϊκό και κρατικό. Τότε μόνον θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε την κυριαρχία μας, αλλά και φυσικά και τη δημοκρατία μας. Τι μας δημοκρατία? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, κύριε Παρδάλη. Εγώ θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι αυτή η γκρίζα γραμμή που βγαίνει πολλές φορές και περνάει και τον ίδιο τον Μητσοτάκη, τον σημερινό πρωθυπουργό εντός εισαγωγικών.
1: Εντός εισαγωγικών είναι εκλεγμένος.
3: Εντάξει, ναι, είναι εκλεγμένος, το ξέρω. Όλοι εκλεγμένοι ήταν, ναι.
1: Όχι, λοιπόν, ξέρετε, δεν είναι, συγγνώμη. Είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός.
3: Εκλεγμένος βεβαίως, με πολλά πόνους στα ρίσκη είναι την
1: με τον πόνους που προβλέπει ο εκλογικός νόμος.
3: Ναι, το εκλογικό νόμο μπορώ να φτιάξω κι εγώ. Ο Κακησής μπορεί να φτιάξει ένα εκλογικό
1: καλά,
3: νόμο.
1: Καλά, οποιοδήποτε μπορεί να φτιάξει. Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο ισχύει, ναι, το έχουν αποδεχθεί όλα τα κόμματα.
3: Είναι παράλογη η εκλογική νόμη αυτή.
1: Δεν
3: μπορεί να παίρνει πόνους. Τι είναι, τηλεπαιχνίδι είναι ή είναι κανένα.
1: Είναι ένας τρόπος για να διασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα. Ναι.
3: Εδώ γελάτε, καταλαβαίνετε. Κυβερνησιμότητα.
1: Εγώ δεν βλέπω κανένα να γελάει.
3: Εγώ γελάω προσωπικά. Ξέρετε τι γίνεται. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Δηλαδή,
1: ελάτε όμως, ολοκληρώστε.
3: Θα ολοκληρώσω. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα εργαλεία χειραγώγησης του ελληνικού λαού, τα οποία δεν είναι μόνο μηντιακά, είναι και, θα λέγει κανείς, και δημοσκοπικά, από τις δημοσκοπήσεις, όπου έστω ότι αύριο συνενώντουσαν τρεις εταιρείες δημοσκοπήσεων και βγάζανε δεύτερο κόμμα, το ΚΚΕ, με 27%. Ή βγάζανε π.χ. το...
1: Με 27 δεύτερο.
3: Άντε, να πούμε 22, για να μην το χωρίζουμε.
1: Και το πρώτο πόσο έχει.
3: Και το πρώτο θα έχει 24. Ώστε να μπορεί ο κόσμος να ελπίζει ότι το ΚΚΕ θα βγει πρώτο. Ή έστω ότι το ΕΠΑΜ, το οποίο έχει πατώσει, έγινε στο 0,3%, το έβγαζαν με 5%. Ναι. Ο κόσμος θα ψήφιζε αυτά τα κόμματα με την ελπίδα ότι ίσως προκύψει κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο, κάτι που θα φέρει πραγματικά αλλαγή. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όπως το καλύτερο τσάι είναι του βουνού, έτσι και η καλύτερη δημοκρατία είναι του λαού.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Ζαφυροπούλα.
3: Χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Και εγώ, γεια σας, καλή εβδομάδα.
3: Το όταν μιλάω μαζί σας.
1: Χαίρομαι. Ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδάλλο, ελάτε.
7: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Μπαρδάλη, τι κάνετε. Καταρχάς, πείτε μου αν τελείωσε το θέμα υγείας που είχατε.
1: Καλά πάμε.
7: Μπράβο, ωραία. Χαίρομαι, μακάρι και καλύτερα. Λοιπόν, τι θέλω τώρα εδώ πέρα εγώ. Κύριε Παρδάλη, τώρα που είναι προεκλογική περίοδο, λέτε να κάνω κανένα κόμμα έτσι, καταργήση του χρήματος, να φτιάξουμε τεχνητή νοημοσύνη και να δώσω στον καθένα αυτό που πρέπει και να πάρω και θέσεις ως προς τα εθνικά θέματα και...
1: Με ρωτάτε την άποψή μου. Κάντε ένα κόμμα.
7: Άρα, μου, για πλάκα τα λέω, εννοείται. Τα έχω ξαναπεί όταν το είχα πάρει πιο βαριά τότε, ήδη ήμουν πιο άρρωστος. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω. Κύριε Παρδάλη, μου αρέσει πολύ με τους παπάδες που θα παίρνουν, θα χορτάσουν χρήματα και μετά, ξέρετε, δεν θα χρειάζονται ούτε 100 ευρώ, ξέρω εγώ, για να πηγαίνουν να κάνουν τους γάμους και αυτά, 300 ευρώ, πόσα είναι.
1: Λέτε.
7: Στην εκκλησία.
1: Λέτε ότι δεν θα σταματήσουν να...
7: Τίποτα. Το όνειρό μου ήταν πότε θα κάνω ένα γάμο εκεί πέρα για να...
1: Να σας πω κάτι, κύριε Αλέξανδρε. Να σας πω κάτι. Δεν ζητούν όλοι οι κληρικοί χρήματα.
7: Και να βλέπω τον παπά να φεύγει την ώρα που αρχίζουμε να το σπάμε.
1: Όχι, δεν ζητούν όλοι οι κληρικοί χρήματα.
7: Όχι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι όλοι. Είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ταπεινά να ζήσουν στη ζωή τους με αυτά που θα τους δώσει ο λαός, γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί είναι οι παλαιοημερολογίτες, αυτοί δεν πληρώνονται.
1: Όχι, εγώ δεν χωρίζω, δεν το λέω έτσι. Εγώ το έχω ξαναπεί.
7: Αν θέλουμε να πούμε για τη θελησία του κράτους, έτσι. Γιατί κανονικά έπρεπε να έχουμε ξεφύγει λίγο από αυτό το πράγμα μετά από 2.000 χρόνια και ξέρετε τι γίνεται. Έχω τσακωθεί άπειρες φορές στο ταξί, θυμάμαι. Άπειρες φορές όμως. Γιατί μπαίνανε κάτι σκαλωμένα μυαλά που λέγανε «Εγώ θα ακολουθήσω τον Χριστό». Εντάξει, τον Ιησού Χριστό, ωραία.
1: Εντάξει, ο καθένας...
7: Μπράβο. Λοιπόν, δικό σου θέμα, ρε παιδί μου. Αλλά το θέμα είναι να εγώ προσωπικά να πω ότι ο Χριστός είπε «Το εγώ ημί».
1: Το πάτε πολύ μακριά.
7: Δηλαδή, αυτά που λέει ο Χριστός θα τα χρησιμοποιήσω για μένα, δεν θα τα χρησιμοποιήσω για να πάω να ακολουθήσω τον Χριστό.
1: Ναι, λέω όμως ότι το πάτε πολύ μακριά.
7: Πρέπει να εξελιχθούμε λίγο.
1: Τι ξέρω να εξελισσόμαστε έτσι.
7: Νομίζω ότι πρέπει να εξελιχθούμε λίγο, κύριε Παρδάλη.
1: Όχι, να εξελιχθούμε. Ναι. Με αυτή την έννοια.
7: Ναι, πρέπει να πιστέψουμε σε πολύ ανώτερο Θεό. Ότι είναι
1: ένα ναι, γιατί πρέπει, γιατί πρέπει να πιστέψουμε έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή εγώ ας πούμε έχω στο μυαλό μου ότι είναι 5-6 πράγματα τα οποία θέλω να κάνω και με αυτά θεωρώ ότι είμαι εντάξει με τον εαυτό μου.
7: Για να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου πρέπει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Αυτό για να είσαι εντάξει πρέπει να είσαι εσύ. Δηλαδή, από μέσα σου,
1: τι σημαίνει.
7: Άκουσα με λίγο, Παρδάλη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, όταν έχεις στο νου σου, βάζεις στο νου σου ότι εγώ είμαι. Για ώρα. Και το κρατάς. Μέχρι να βγει ο εαυτός σου, ρε φίλε.
1: Ναι, δεν έχω πάει εγώ τόσο υπερβατικά όμως.
7: Τόσο μπαμ.
1: Ναι, μπορώ να το κάνω εγώ λιγότερο μπαμ.
7: Πες το όπως θες.
1: Δεν θα κλέψω κανέναν. Δεν θα ρουφιανεύσω κανέναν.
7: Άσε τι θα κάνεις και τι δεν θα κάνεις. Περίμενε.
1: Μπορώ να πω αυτό που θέλω να πω.
7: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν θα ρουφιανεύσω κανέναν που λες. Είναι πέτσα απέναντι στην πολυκατοικία και βιάζει ο άλλος που...
1: Όχι, μισό λεπτό, δεν είπα αυτό.
7: Τι δεν θα ρουφιανεύσω κανέναν.
1: Μισό λεπτό.
7: Δεν καταγγείλω κανέναν.
1: Όχι, δεν θα ρουφιανέψω κανέναν. Είναι διαφορετικό. Αν κάποιος βιάζει ή κλέβει ή κάνει, θα τον καταγγείλω.
7: Μα θα του δώσω ξύλο, εγώ πρώτος.
1: Εντάξει, όχι.
7: Τι να σου πω τώρα, ρε Παρδάλη. Δεν είναι. Έχουμε έρθει εδώ πέρα και να κρυθούμε και να κρίνουμε, φίλε.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν δεν έχω έρθει για να κρίνω.
7: Όχι, έχω έρθει να κρίνω τον εαυτό μου, να κρίνω
1: τον πάντες. Εαυτό μου, ναι, αλλά να κρίνω άλλον, όχι, δεν με ενδιαφέρει.
7: Όλους.
1: Όχι κανέναν.
7: Όπως το λέω, όλους.
1: Έχω δικαίωμα εγώ να μην κρίνω.
7: Κρίνω ακόμα και το Θεό. Εγώ έχω δικαίωμα να μην κρίνω κανέναν.
1: Δεν
7: κρίνω τόσο κάτω.
1: Αλέξανδρε, εγώ μπορώ να μην κρίνω κανέναν ή είμαι υποχρεωμένος.
7: Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κρίνω.
1: Ωραία. Εντάξει.
7: Για μένα. Εγώ κρίνω. Τέλος.
1: Βρε, καλά κάνεις. Εγώ μπορώ να μην κρίνω. Έχω δικαίωμα.
7: Μην κρίνεις. Θέλεις να σου πω πώς λέγεται αυτός ο άνθρωπος που δεν κρίνει.
1: Για πες μου. Πες μου.
7: Αδιάκριτος, πώς λέγεται.
1: Αδιάκριτος. Αδιάκριτος είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να μάθει κάτι το οποίο δεν τον αφορά.
7: Για να κρίνει. Α, μπράβο, αυτό σου λέω. Κρίνει τα πάντα, κουτσομπολιό.
1: Εγώ λοιπόν δεν θέλω να κρίνω, δεν με ενδιαφέρει να κρίνω.
7: Εντάξει τώρα, τέλος πάντων. Το ξεφτυλίσαμε το θέμα, έτσι πέσαμε 500 επίπεδα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Δεν το νιώσα.
7: Δε, εγώ το νιώσα. Έπεσα 500 επίπεδα και καλό είναι τώρα να γιωθώ. Καλό είναι τώρα να πέσω τέρμα κάτω, κατάλαβες. Να γίνω ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Αυτός είμαι εγώ. Αυτός είμαι, Παρδάλη, δεν πιστεύω
1: εγώ ότι είναι
7: το κακό. Υπάρχει και το καλό και το κακό και γίνεται το κακό πολλές φορές για να αποδείξεις στον άλλον ότι έχει την αλήθεια του το κακό το οποίο του λέει για να το βάλει με το δόρυ.
1: Γίνεται το κακό για να αποδείξει σε κάποιον ότι... Ότι τι?
7: Ότι πρέπει να το βάλεις μέσα στο μυαλό με το δόρυ. Άμα τυχόν δεν το δέχεται και έχει μια άρνηση, πρέπει να το βάλεις στο άλλο του ανήλου μέσα στο μυαλό με το δόρυ.
1: Okay.
7: Κοιτάξτε να δεις, λέμε ότι έλεγα με την τεχνητή νοημοσύνη τις προάλλες και μου έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη, εσύ πώς άθελες στον κόσμο, ξέρω εγώ. Και άρχισα να λέω εγώ πώς άθελα. Και σε κάποια φάση έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε τελικά εγώ πρέπει να τον κόσμο αυτόν εδώ πέρα που ζούμε πώς το λένε, να είναι φανερά τα χάρτια ή να είναι κλειστά και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει από πίσω πλατά. Εσύ τι προτιμάς? Εγώ προτιμάω διαφάνεια πλήρη. Εγώ δέχομαι να μαθευτούν ό,τι έχω κάνει σε όλη μου τη ζωή. Εσύ το δέχεσαι?
1: Ναι, εννοείται.
7: Άλλος δεν το δέχεται.
1: Εντάξει, ο καθένας...
7: Δεν λέει προσωπικά δεδομένα.
1: Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια.
7: Καταλαβες. Τις λαμογίτσες.
1: Όχι, περίμενε. Το ότι κάποιος δεν το δέχεται δεν σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι.
7: Έχει κάνει πολλά να ξέρεις από πίσω και δεν τα ξέρεις.
1: Εντάξει, εγώ είμαι πιο ρομαντικός στη σκέψη μου.
7: Αυτό το ρομάτζο είναι για ρομαντικούς ανθρώπους, Παρδάλη.
1: Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να σου μοιάσω, ρε Αλέξανδρε, ή εσύ σε μένα.
7: Όχι, εγώ προσωπικά σου λέω την άποψή μου.
1: Και εγώ τη δική μου.
7: Δεν ξέρω αν. Εντάξει, τώρα καθόμαστε και λέμε, ας πούμε, για τον εγωισμό. Βάζω τον εγωισμό για ποιο λόγο, γιατί. Όταν πρέπει να παλέψεις με θηρία και δαίμονες για να μπορέσεις να ορθοποδήσεις αυτή τη ζωή και όταν βλέπεις ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ και πλέον τα προϊόντα ακριβένουν και βλέπεις ότι δεν μπορούμε να τη βγάλουμε και κάποιοι πεθαίνουν από την πείνα και δεν έχουν σώσει το θέμα της πείνας τόσα χρόνια και μην το βάλουμε πόσα και έχει, έτσι. Λοιπόν, σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε και εμείς λύκοι μέσα στους λύκους.
1: Ναι.
7: Για μένα τώρα είναι αυτό. Ότι δεν γίνεται να τα αφήσεις όλα έτσι ξεκρέμαστα, γιατί άμα τα αφήσεις ξεκρέμαστα μετά δεν βλέπεις που καταντάει η υπόθεση. Και τρέχουν οι αστυνομικοί να πάνε να σώσουν την κατάσταση.
1: Λύκος μέσα στους λύκους και μέσα στα πρόβατα τι είσαι?
7: Στα πρόβατα. Με για πρόβατο. Αχ, θα με κάψει ο Θεός εμένα μία μέρα, το ξέρεις.
1: Δεν καίει ο Θεός.
7: Άσχημα, με έχει κάψει ήδη πολλές φορές.
1: Δεν καίει ο Θεός, ο ήλιος καίει.
7: Περιμένω κι άλλη, περιμένω κι άλλη. Σου λέω σφαλιάρα.
1: Ο Θεός δεν καίει, ο ήλιος καίει. Δεν ακούς.
7: Δεν πού να ακούσω τώρα για καίει και καίει. Τώρα τι καίει και τι καίει.
1: Άσχετο είναι αυτό που είπες τώρα, καμία δεν είχα μία σχέση.
7: Κάει καλά, με πήρε φωτιά ο κόλος μου.
1: Εντάξει, γεια σου Αλέξανδρε. Σβήστον. Μα τώρα εντάξει. Ελάτε κυρία Βασιλική.
11: Γεια σου βρε Μανώλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά εσείς?
11: Καλά και εγώ σ' ακούω κάθε βράδυ. Δεν υπάρχει μέρα να μην σ' ακούσω.
1: Να είστε καλά.
11: Ναι, και εσύ να είσαι καλά. Πας καλύτερα με την υγεία σου, σ' ακούω πολύ καλύτερα τώρα.
1: Κάτι γίνεται.
11: Ναι, έχει ο Θεός για όλα. Βρε Μανώλη, πολλές δημοσκοπήσεις, πολύ με κόμματα. Και πρόγραμμα...
1: Ακόμα είμαστε δεν... στην αρχή.
11: Ναι, πρόγραμμα δεν λέει κανένας τι θα γίνει.
1: Πώς δεν λένε?
11: Έλα βρε Μανώλη.
1: Σιγά σιγά έχουν αρχίσει και βγαίνουν,
11: ναι,
1: τα προγραμματάκια.
11: Για τον Ένφια είπαν τίποτα, είναι μόνο για τους Μητροπολίτες.
1: Ελάτε τώρα, από τώρα θέλετε να ακούσετε εσείς για τον Ένφια. Έχουμε μπροστά μας στη ΔΕΘ ότι είναι να υποθεί.
11: Στη ΔΕΘ θα δώσει μόνο στους συνταξιούχους για να τους ξεκινήσουν.
1: Όχι, για τους συνταξιούχους έχει δώσει ήδη. Στη ΔΕΘ θα ακούσουν άλλα πράγματα.
11: Για την εφορία θα πει τίποτα βρε Μανώλη μου.
1: ΔΕΘ θα ακούσετε άλλα
11: πράγματα.
1: Στη ΔΕΘ θα ακούσετε άλλα πράγματα.
11: Ναι. Για την ακρίβεια Μανώλη πήγα στη Λαϊκή.
1: Νομίζω στην ακρίβεια έχει αποτύχει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αν είναι να ακουστεί κάτι για φόρους, όπως είπατε ας πούμε για τον ΕΜΒΙΑ ένα παράδειγμα,
11: ναι,
1: θα ακουστεί στη ΔΕΘ.
11: Να καταργηθεί εντελώς. Τι να το
1: δεν ξέρω, δεν είμαι στο κυβερνητικό επιτελείο. Σας λέω.
11: Ναι.
1: Υπάρχει μια τάση. Εγώ περιπτώσει περιμένουμε.
11: Την Πέμπτη το βράδυ τον έχει ο Χατζηνικολάου. Ναι, θα προσπαθήσω να πάρω τηλέφωνο.
1: Περιμένετε να πει την Πέμπτη τι θα πει στη ΔΕΘ? Δεν θα πει.
11: Εντάξει, δεν θα πει αυτό στο Χατζηνικολάου.
1: Ούτε τάση θα δώσει.
11: Για τη φτώχεια, για τον κόσμο. Οι Μητροπολίτες έχουν ανάγκη, βρε Μανώλη, 5.000 το μήνα.
1: Ρωτάτε την προσωπική μου άποψη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν έχουν. Από εκεί και πέρα ο καθένας είπαμε κρίνεται.
11: Κρίνεται. Γιατί δεν κάνουν κάτι άλλο με τις παράλληλες στήριξη που στα σχολεία που φέτος ήταν χωρίς στήριξη τα παιδάκια.
1: Μόνο
11: και
1: φέτος.
11: Και φάγαν τα λεφτά. Η διευθύντρια εμένα μου είπε ότι φάγαν τα λεφτά και σιγά σιγά μου λέει θα τις καταργήσουν. Πάνε να τις καταργήσουν, το παιδί.
1: Να τις καταργήσουν δεν γίνεται. Ούτε ότι φάγανε τα λεφτά έτσι όπως σας είπε.
11: Έλα βρε Μανώλη μου.
1: Κυρία Βασιλική.
11: Ναι.
1: Εάν η διευθύντρια που μιλήσατε ξέρει ότι φάγανε τα λεφτά, να πάνε το καταγγείλει.
11: Καλά τώρα.
1: Τώρα αυτά τα λόγια, εγώ τα ακούω βερεσέ.
11: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά.
11: Και αδικίες πολλές Μανώλη.
1: Υπάρχουν,
11: και
1: λοιπόν,
11: πολλές αδικίες.
1: Υπάρχουν,
11: ναι,
1: λοιπόν πάρα πολλά κενά,
11: ναι,
1: τα οποία δικαιολογούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τη δημοσιονομική πολιτική, η οποία δεν αντέχει περισσότερες προσλήψεις κτλ. Από εκεί μέχρι του φάγαν τα λεφτά για την παράλληλη στήριξη και θα την καταργήσουν στο τέλος, αυτό πηγαίνετε να το πείτε στους ψυχολόγους και τους ψυχοπαιδαγωγούς που κάθε μέρα δίνουν αγώνα για να περάσουν τα παιδάκια από τις επιτροπές και να γράψουν πολυσέλιδες εκθέσεις για να τα βοηθήσουν ώστε να έχουν ένα μέλλον. Δεν
11: Μανώλη
1: είναι έτσι.
11: Μανώλη μου, εδώ στο Κερατσίνι όλη τη χρονιά ήταν μία παράλληλη στήριξη για 7 παιδάκια.
1: Η ωραία.
11: Ψέματα θα σου πω.
1: Δεν μου λέω ότι μου λέτε ψέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φάγαν τα λεφτά, γιατί έπρεπε, ότι είχαν λεφτά για 5 παράλληλες στηρίξεις και φάγανε τις 4 και έμεινε μία. μία είχαν για τη μία αποφασίσαν ότι αντέχει ο προϋπολογισμός για το Γερατσίνη.
11: Μάλιστα, απα έτσι δηλαδή.
1: Έτσι πάει.
11: Δεν μου λες, Μανώλη μου, αυτούς στην Πολωνία που τρώγουν πάλι λεφτά, να τους κάνουν τίποτα, να πάρουν τα λεφτά πίσω.
1: Τι να σας πω, δικαιοσύνη υπάρχει, ναι, να τους κάνουν.
11: Ναι. Με τον ΟΠΕΚΕ πήραν τα λεφτά πίσω, Μανώλη. Και δηλαδή μας έβαλε το ρεύμα πάνω, τα πάντα πάνω, βρε Μανώλη.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν κάποιοι έχουν επιστρέψει χρήματα, αλλά είναι τόσες χιλιάδες
11: οι απατεωνιές και οι
1: κατηγορούμενοι. Που δεν ξέρω κι εγώ που. Επίσης βλέπω ότι δεν έχουν ακόμα, δεν υπάρχει κατηγορητήριο για πρόσωπα.
11: Ναι.
1: Τα οποία δεδομένα είχαν εμπλακεί. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, θα υπάρξει, ξέρω εγώ.
11: Τώρα εκεί με τους σεισμούς.
1: Ο σεισμός είναι. Τι είναι,
11: ναι,
1: τι είναι.
11: Ναι, θα βοηθήσει εκεί πέρα τον κόσμο.
1: Προφανώς δεν μπορεί να μην βοηθήσει. Το θέμα
11: μακάρι
1: είναι.
11: Μακάρι να
1: το
11: βοηθήσει.
1: Το θέμα είναι η βοήθεια.
11: Και στη ΔΕΤ, μακάρι να κάνει κάτι.
1: Το θέμα
11: κάτι
1: είναι
11: καλό,
1: η βοήθεια,
11: βρεμανό,
1: να είναι ουσιαστική και να μην εξαγγελθεί τώρα και έρθει μετά από 5 χρόνια.
11: Αυτό ξαναπέσαι, Μανώλη.
1: Γιατί ότι θα βοηθήσει, θα βοηθήσει. Αλλά το θέμα είναι η βοήθεια να είναι
11: ουσιαστική
1: και άμεση.
11: Ναι.
1: Όσο το δυνατόν.
11: Το ξέρω, βρε Μανώλη. Πάλι υπάρχουν αδικίες, Μανώλη. Αυτά τα παιδιά που βγήκε ο κύριος Γιαννάκος, τον βλέπω εγώ και στον Ευαγγελάτο και
1: όχι,
11: παντού.
1: Όχι, μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι αδικία. Δεν αυτό είναι έγκλημα.
11: Ναι, έγκλημα, Μανώλη.
1: Ένα παιδί,
11: γιατί να μην
1: ένα παιδί,
11: αυτά
1: ένα
11: τα
1: παιδί. Ένα παιδί το οποίο δεν είναι, ναι, άρρωστο.
11: Ναι, και να είναι μέσα στο
1: να φιλοξενείται σε ένα νοσοκομείο επειδή δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές να το φιλοξενήσουν,
11: ναι,
1: να το βοηθήσουν, να το αξιολογήσουν ή ό,τι άλλο να κάνουν, να το υποστηρίξουν.
11: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι αδικία, είναι έγκλημα.
11: Έγκλημα. Τώρα αυτά τα κοριτσάκια που προχθές τη σκότωσε ο πατέρας τη, ναι, μάνα. Αυτά τη θεία δεν πρέπει να τη βοηθήσει το κράτος. Δεν είναι αμαρτία αυτή η κοπέλα.
1: Ξεκινάτε από λάθος βάση. Τα κοριτσάκια αυτά,
11: ναι,
1: μάλλον η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τη θεία,
11: τη θεία
1: για να,
11: ναι,
1: πάρει την επιμέλεια των κοριτσιών.
11: Των κοριτσιών,
1: αλλά,
11: ναι,
1: η πολιτεία πρέπει πρωτίστως να στηρίξει αυτά τα δύο παιδιά, τα οποία όταν μάθουν τι έγινε, γιατί θα το μάθουν.
11: Θα το μάθουν κάποια στιγμή, θα το μάθουν
1: θα
11: τα παιδάκια.
1: Θα αποκτήσουν τραύματα, τα οποία πρέπει να η πολιτεία.
11: Δεν θα υπουλώνονται ποτέ,
1: όχι,
11: αυτά,
1: όχι,
11: τα τραύματα.
1: Να σας πω κάτι, όλα τα τραύματα υπουλώνονται, αρκεί να υπάρχει η σωστή αγωγή.
11: Κατάλληλες δομές.
1: Η σωστή, ναι, αγωγή.
11: Σε αυτό σε παραδέχουμε, βρε Μανώλη, εκεί να βοηθήσει. Και ο Μητσοτάκης μερικά,
1: λοιπόν,
11: πράγματα,
1: ναι,
11: δεν τα πήγε καθόλου,
1: ναι,
11: καλά.
1: Η θεία βεβαίως να υποστηριχθεί,
11: να
1: υποστηριχθεί ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει σεζόν εφόσον έχει να μεγαλώσει
11: δύο παιδιά.
1: Διότι υπάρχει άνθρωπος να τα μεγαλώσει και άρα αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να μεγαλώσουν σε κάποιο ίδρυμα, ούτε σε,
11: όχι,
1: κάποιο νοσοκομείο.
11: Όχι, όχι.
1: Αλλά κυρίως πρέπει να στηριχτούν αυτά τα παιδιά για να. Όχι να ξεπεράσουν, γιατί κάποια πράγματα δεν ξεπερνιούνται. Για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να ισορροπήσουν με αυτό που συνέβη στη ζωή τους, για το οποίο δεν φταίνε.
11: Δεν φταίνε, βρε Μανώλη μου.
1: Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτή την ευκαιρία πρέπει να τους τη δώσει η πολιτεία.
11: Η πολιτεία, η πολιτεία.
1: Με τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα τους.
11: Όλα, ξέρεις τι,
1: ναι,
11: μετά
1: το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι η πολιτεία είναι μονίμως απούσα.
11: Πάντα, παντού, παντού, Μανώλη, παντού. Παντού απούσα. Η πολιτεία δεν βοηθάει καθόλου εκεί που πρέπει να βοηθήσει και γίνονται μεγάλες αδικίες. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Και αυτές οι δημοσκοπήσεις, Μανώλη, θα πάρει Καριστιανού αυτό το ποσοστό, Μανώλη, που δεν έχει πρόγραμμα. Αυτοί όλοι τριγύρω δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Μην πάρει και παραπάνω, δηλαδή, κυρία Βασιλική.
11: Δεν ξέρω τι να πω, Μανώλη.
1: Ξέρετε γιατί σας το λέω.
11: Ναι.
1: Μπορεί να μην το πάρει και να πάρει πολύ μικρότερο.
11: Mm.
1: Αλλά επειδή λέτε δεν έχει πρόγραμμα.
11: Ναι.
1: Ενώ όλοι οι άλλοι που είχαν πρόγραμμα μας πήξανε,
11: ναι,
1: στο πρόγραμμα τόσα χρόνια.
11: Αυτό ξαναπέστω, Μανώλη. Ναι.
1: Ξέρετε, αν σκεφτεί ένας πολίτης που δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του έτσι, πόσο εύκολα μπορεί να ψηφίσει κάποιον που εσείς λέτε δεν έχει πρόγραμμα, ενώ είδαμε και με τα προγράμματα. Προκόψαμε.
11: Εγώ, Μανώλη, σου είπα, ήμουνα Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα δεν θα πάω με τίποτα να ψηφίσω. Με τίποτα. Κανένας δεν με εμπνέει, βρε Μανώλη. Τον Τσίπρα δεν τον είχαμε δει. Είπε ένα κάρο ψέματα, τα γύρισε όλα τούμπα και τα έκανε.
1: Εγώ, κυρία Βασιλική, να σας πω τι νομίζω.
11: Ναι.
1: Εγώ νομίζω θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία.
11: Δεν θα πάω καθόλου, Μανώλη.
1: Ξέρετε γιατί θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία? Γιατί μόλις πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι μειώνει τον έμφυ ή τον καταργεί.
11: Ή τον καταργεί, θα πάω να τον ψηφίσω.
1: Α, έτσι, μπράβο.
11: Ψέματα θα σου πω. Άμα πει ότι θα τον καταργήσει, θα πάω να τον ψηφίσω. Ναι.
1: Το βλέπετε λοιπόν.
11: Ναι. Άμα πει πάλι ότι δεν θα φορολογηθώ με 15% όπως πέρσι και χρωστά ακόμα στην εφορία, θα πάω να τον ψηφίσω. Ναι. Γιατί εγώ δεν έχω άλλα εισοδήματα, βρε Μανώλη. 600 ευρώ το μήνα έχω.
1: Άρα ο καθένας τι κοιτάει.
11: Αφού δεν τα βγάζω πέρα, βρε Μανώλη.
1: Όχι, μισό λεπτό.
11: Ναι.
1: Ξαναρωτάω, ο καθένας τι κοιτάει?
11: Την τσέπη του.
1: Α, μπράβο.
11: Την τσέπη του.
1: Έτσι να ξέρετε, δεν θα πάμε ποτέ μπροστά.
11: Μάλιστα. Και αυτοί που κλέβουν πάνε μπροστά, ρε Μανώλη.
1: Πώς?
11: Αυτοί που κλέβουν όλοι, γι' αυτό πάνε μπροστά. Αυτοί που κλέβουν,
1: ναι, αλλά
11: όλοι.
1: Ξέρετε, ο κλέφτης, μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη.
11: Μανώλη, τι τους κάνουν, όλοι έξω είναι. Με τις βίλες τους, με τις μερσεντάρες τους, με όλα τους.
1: Έχετε κότσια να κλέψετε κι εσείς?
11: Εγώ είμαι για πέταμα, βρε Μανώλη.
1: Όχι, μισό λεπτό. Αν δεν ήσασταν για πέταμα, που δεν είστε, ναι, θα κλέβατε?
11: Δεν θα το... Να σου πω, αν ήμουν υπουργός.
1: Α, εντάξει.
11: Έλα εδώ, Μανώλη. Είχατε μέγει δίπλα μου, δεν θα έπαιρνα κι εγώ κάτι.
1: Α, θα παίρνατε.
11: Κάτι θα
1: παίρνατε.
11: Τα βούταγα μου φαίνεται κι εγώ, βρε Μανώλη. Έτσι μου φαίνεται.
1: Γι' αυτό δεν θα πάμε ποτέ μπροστά, κυρία Βασιλική μου.
11: Ναι. Αυτά, βρε Μανώλη, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Γεια σας, κυρία Βασιλική, να είστε καλά.
11: Θα τα πούμε πάλι. Θα σε ξαναπάρω πάλι.
1: Να είστε καλά.
11: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Κατερίνα, εσύ άμα είσαι υπουργός, δεν θα βούταγες λίγο στο μέλι? Η σωστή απάντηση δεν είναι δεν θα ήμουν υπουργός. Η σωστή απάντηση είναι δεν θα βούταγα στο μέλι, για να σου πω εγώ μετά γι' αυτό δεν θα ήσουν ποτέ υπουργός. Αυτή είναι η σωστή. Ο σωστός διάλογος αυτός είναι. Καταλάβες? Έχει να σου πω. Το έχω μελετήσει. Γιατί έτσι το λέω και εγώ, ποτέ δεν θα γίνω. Δεν θα γίνω ποτέ, γιατί αν γινόμουνα θα αυτό και θα τους χαλάσει τη σούπα. Ελάτε, κυρία Ηρώ.
12: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Ηρώ.
12: Είναι η πρώτη φορά που στην εκπομπή σας θα...
1: Και κάτι σας πείραξε πολύ για να καλέσετε?
12: Α, πολλά.
1: Ωραία.
12: Θα ήθελα... αν μου επιτρέπετε.
1: Εννοείται.
12: Να αναφερθώ στα θέματα τα προηγούμενα. Δηλαδή, εάν δεν είμαστε χριστιανοί τυπικοί,
1: ναι,
12: όπως ορίζει αυτό το δόγμα,
1: ναι,
12: δεν έχουμε δικαίωμα κρίσεως και κριτικής.
1: Τι σημαίνει τυπικός χριστιανός?
12: Όταν βαφτίζεται ο χριστιανός,
1: ναι,
12: έχει υποχρεώσεις και καθήκοντα. Δεν έχει δικαιώματα.
1: Εσείς είστε τυπικοί χριστιανοί?
12: Όχι. Εντελώς τυπική δεν είμαι. Αναμάρτητος δεν είναι κανένας.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
12: Ναι.
1: Αναμάρτητος, σωστά το λέτε, δεν είναι κανένας, εξού και το ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Σωστά.
12: Ακριβώς.
1: Σωστά. Ναι. Αλλά μισό λεπτό. Η αμαρτία έχει διαβαθμίσεις.
12: Εγώ δεν αναφέρομαι στην αμαρτία. Αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, επειδή είπατε για τυπικό χριστιανό.
12: Για τον τύπο. Για τον τύπο.
1: Α, για τον τύπο.
12: Αναφερθήκαμε στα πρόσφορα. Εάν εμπλακούμε σε διάλογο, δεν θα πω τίποτα από
1: αυτά. Ελάτε, σας ακούω, συγγνώμη.
12: Λοιπόν, πρόσφορο. Αν δεν κάνεις πρόσφορο από μικρό παιδί, δεν ξέρεις και τι σημαίνει πρόσφορο. Το πρόσφορο δεν είναι ψωμί, ούτε μπουγάτσα, ούτε, πώς το λέγαμε παλιά, πώς να το πω, μπομπότα. Έχει τύπους. Πρέπει να προσεύχεσαι την ώρα που το κάνεις. Γίνεται με προζύμι, το οποίο προζύμι αναπιάνεται τη νύχτα των Χριστουγέννων. Θέλουμε μέρες και χρόνια να σας τα πω όλα αυτά. Του φούρνου το πρόσφορο, εάν δεν το ξέρετε, δεν μπαίνει στο ποτήρι της μεταλαβιάς.
1: Ξέρετε,
12: διότι
1: πόσα...
12: δεν ξέρουμε ποιος το...
1: Ξέρετε πόσα πρόσφορα πουλάνε οι φούρνοι?
12: Δεν σας άκουσα.
1: Ξέρετε, λέω, πόσα πρόσφορα πουλάνε οι φούρνοι.
12: Το ξέρω. Αυτό σας είπα τώρα.
1: Εγώ λοιπόν...
12: Ότι του φούρνου δεν μπαίνει στο ποτήρι.
1: Και πού ξέρουν στην εκκλησία αν είναι του φούρνου ή το έχω φτιάξει εγώ.
12: Πώς δεν το ξέρουν.
1: Από πού το ξέρουν.
12: Φαίνεται. Εγώ άμα μου βάλετε ένα πρόσφορο μπροστά μου, το καταλαβαίνω μέσα αν είναι του φούρνου ή όχι.
1: Αστειεύεστε τώρα.
12: Όχι βέβαια.
1: Από πού.
12: Από το προζύμι. Από το προζύμι έχει διαδικασία.
1: Δηλαδή,
12: το
1: συγγνώμη, δηλαδή, συγγνώμη. Δεν υπάρχει φούρνος, ας πούμε, που να βγάζει πρόσφορο. Που
12: βγάζει
1: να είναι...
12: πρόσφορο, αλλά δεν είναι πρόσφορο για το ποτήριο, για προσκομιδή.
1: Και ξέρουν οι κληρικοί ποιο είναι του φούρνου και ποιο το έχει φτιάξει σπίτι.
12: Φυσικά και το ξέρουν, γιατί ζυμώνουν οι ίδιοι και οι κληρικοί. Ο κληρικός στη σχολή που πάει και όταν γίνεται κυροτονείται, το πρώτο που κάνει είναι πρόσφορο.
1: Μάλιστα.
12: Το ξέρετε αυτό.
1: Πόσα παιδιά ξέρετε στην Αθήνα, επειδή παίρνετε από την Αθήνα, αλλά πιθανόν οι ρίζες σας να είναι απαλού, να κάνουν πρόσφορο.
12: Τον Ακαρνανία.
1: Ναι, πόσα,
12: εκεί,
1: πόσα...
12: όπου τον 8ο αιώνα κατεσφάγει ο πληθυσμός από τα στρατεύματα του Λέοντος Ισάβρου.
1: Ναι, τώρα που μιλάμε.
12: Ναι.
1: Πόσα παιδιά ξέρετε να κάνουν πρόσφορο.
12: Κανένα. Γι' αυτό είναι και τα λέω όπως είναι. Εγώ ψέματα δεν ξέρω.
1: Όχι, εγώ δεν σας είπα ότι λέτε ψέματα. Συζητάμε.
12: Γιατί δεν φρόντισε η μάνα, γιατί δεν φρόντισε η εκκλησία, γιατί έχουμε φύγει από αυτό που λέμε ότι είμαι χριστιανός. Αν δεν θέλεις να είσαι, δεν σε βιάζει κανένας να πας εκεί. Όχι. Η πίστη σημαίνει είναι ελευθερία, είναι επιλογή.
1: Είναι επιλογή η πίστη.
12: Ναι. Είναι επιλογή από ενός.
1: Είναι επιλογή.
12: Δυο λεφτά.
1: Όταν σας βαφτίσανε, σας ρωτήσανε.
12: Το κατάλαβα αμέσως εγώ που πάει.
1: Άρα τι, όχι, συγγνώμη, δεν πάει.
12: Επιλογή, ναι. Από εκεί και μετά.
1: Από εκεί και μετά πότε.
12: Γιατί όλοι βαφτισμένοι είμαστε.
1: Από
12: αλλά
1: πότε.
12: Πάμε στην εκκλησία,
1: από ποια ηλικία. Από ποια ηλικία έχει ο άνθρωπος την επιλογή, τι θα πιστέψει.
12: Να σας πω κάτι.
1: Για πείτε μου.
12: Εγώ δεν θα τσακωθώ μαζί σας.
1: Όχι, συζητάμε.
12: Δεν συζητάμε γιατί εγώ έχω και πίεση. Από το προζύμι. Από το προζύμι έχει διαδικασία.
1: Δηλαδή,
12: το
1: συγγνώμη, δηλαδή, συγγνώμη. Δεν υπάρχει φούρνος, ας πούμε, που να βγάζει πρόσφορο. Που
12: βγάζει
1: να είναι...
12: πρόσφορο, αλλά δεν είναι πρόσφορο για το ποτήριο, για προσκομιδή.
1: Και ξέρουν οι κληρικοί ποιο είναι του φούρνου και ποιο το έχει φτιάξει σπίτι.
12: Φυσικά και το ξέρουν, γιατί ζυμώνουν οι ίδιοι και οι κληρικοί. Ο κληρικός στη σχολή που πάει και όταν γίνεται κυροτονείται, το πρώτο που κάνει είναι πρόσφορο.
1: Μάλιστα.
12: Το ξέρετε αυτό.
1: Πόσα παιδιά ξέρετε στην Αθήνα, επειδή παίρνετε από την Αθήνα, αλλά πιθανόν οι ρίζες σας να είναι απαλού, να κάνουν πρόσφορο.
12: Τον Ακαρνανία.
1: Ναι, πόσα,
12: εκεί,
1: πόσα...
12: όπου τον 8ο αιώνα κατεσφάγει ο πληθυσμός από τα στρατεύματα του Λέοντος Ισάβρου.
1: Ναι, τώρα που μιλάμε.
12: Ναι.
1: Πόσα παιδιά ξέρετε να κάνουν πρόσφορο.
12: Κανένα. Γι' αυτό είναι και τα λέω όπως είναι. Εγώ ψέματα δεν ξέρω.
1: Όχι,
12: να λέω.
1: Εγώ δεν σας είπα ότι λέτε ψέματα. Συζητάμε.
12: Γιατί δεν φρόντισε η μάνα, γιατί δεν φρόντισε η εκκλησία, γιατί έχουμε φύγει από αυτό που λέμε ότι είμαι χριστιανός. Αν δεν θέλεις να είσαι, δεν σε βιάζει κανένας να πας εκεί. Όχι. Η πίστη σημαίνει είναι ελευθερία, είναι επιλογή.
1: Είναι επιλογή η πίστη.
12: Ναι, είναι επιλογή από ενός
1: σημείου. Είναι επιλογή.
12: Δυο λεφτά.
1: Όταν σας βαφτίσανε, σας ρωτήσανε.
12: Το κατάλαβα αμέσως εγώ που πάει.
1: Άρα τι, όχι, συγγνώμη, δεν πάει.
12: Επιλογή.

0: τον 8ο αιώνα κατεσφάγει ο πληθυσμός από τα στρατεύματα του Λέοντος Ισάβρου.
1: Ναι, τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Πόσα παιδιά ξέρετε να κάνουν πρόσφορο?
0: Κανένα. Γι' αυτό λέω και τα λέω όπως είναι. Εγώ ψέματα δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: να λέω.
1: Εγώ δεν σας είπα ότι λέτε ψέματα. Συζητάμε.
0: Γιατί δεν φρόντισε η μάνα, γιατί δεν φρόντισε η Εκκλησία, γιατί έχουμε φύγει από αυτό που λέμε ότι είμαι χριστιανός. Αν δεν θέλεις να είσαι, δεν σε βιάζει κανένας να πας εκεί. Όχι. Η πίστη σημαίνει είναι ελευθερία, είναι επιλογή.
1: Είναι επιλογή η πίστη?
0: Ναι. Είναι επιλογή από ενός
1: σημείου. Είναι επιλογή.
0: Δυο λεφτά.
1: Όταν σας βαφτίσανε, σας ρωτήσανε.
0: Το κατάλαβα αμέσως εγώ που πάει.
1: Άρα τι, όχι, δεν, συγγνώμη, δεν πάει.
0: Επιλογή, ναι. Από εκεί και μετά.
1: Από εκεί και μετά πότε?
0: Γιατί όλοι βαφτισμένοι είμαστε.
1: Από
0: αλλά
1: πότε?
0: Πάμε στην εκκλησία,
1: από ποια ηλικία? Από ποια ηλικία έχει ο άνθρωπος την επιλογή τι θα πιστέψει?
0: Να σας πω κάτι.
1: Για πείτε μου.
0: Εγώ δεν θα τσακωθώ μαζί σας.
1: Όχι, συζητάμε.
0: Δεν συζητάμε γιατί εγώ έχω και πίεση. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όταν η μανούλα μου εμένα με έπαιρνε και ο πατέρας μου, μόλις χτύπαγε η πρώτη καμπάνα, ήμασταν έτοιμα από την προηγούμενη μέρα. Αύριο ξημερώνει Κυριακή, πάμε εκκλησία. Όλη η οικογένεια, 6 άτομα, γραμμή, πρώτα τα παιδιά και μετά. Δεν είχε κλάματα και τέτοια, έτρωγε στη φάπα σου, να το πω λαϊκά, και ξεκίναγε. Σκούπιζε και τα ματάκια σου.
1: Ελεύθερη
0: δρόμο.
1: Επιλογή είναι αυτό.
0: Αυτό είναι ελεύθερη επιλογή, να σας πω τι επιλογή είναι. Όταν μεγαλώσεις και καταλάβεις,
1: ναι.
0: Κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Αλλά μέχρι, τότε θα κάνεις ό,τι θέλουν οι άλλοι. Αλλά μέχρι τότε θα κάνεις ό,τι θέλουν οι άλλοι.
0: Φυσικά. Γιατί βαφτίστηκες. Αυτό λέει η Εκκλησία. Η ταυτότητά σου λέει Χριστιανός Ορθόδοξος.
1: Η ταυτότητά μου πια δεν λέει τίποτα. Η ταυτότητά μου πια δεν λέει τίποτα.
0: Ναι. Γιατί έτσι ορίζεις το.
1: Πιαστώ.
0: Απλά. Ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να σας πω χοντρικά, γιατί δεν θέλω να εμπλακώ σε ένα θέμα μέχρι το ξημέρωμα.
1: Κυρία, ναι, κυρία Ιρώ, να σας πω, με επιτρέπετε και δεν θα ξαναμιλήσω.
0: Για να πω αυτά τα λάθη.
1: Μία κουβέντα θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Η πίστη δεν ορίζεται, ναι, ούτε από το πόσες φορές έχεις πάει στην εκκλησία, ούτε από τα, από τα πόσα πρόσφορα έχεις κάνει.
0: Όχι.
1: Η πίστη μπορεί να οριστεί από τη,
0: ναι,
1: μία φορά,
0: ναι,
1: που άπλωσες το χέρι σου για, ναι, να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη.
0: Όχι μόνο όμως.
1: Έτσι νομίζετε.
0: Αν δεν τηρείς το δογματικό σκέλος της Εκκλησίας,
1: που είναι
0: δεν
1: πιο...
0: είσαι χριστιανός.
1: Που είναι πιο...
0: Δεν πάω στην Εκκλησία, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει Εκκλησία στον τόπο μου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν θα εξομολογηθώ. Δεν θα πρέπει να προσεύχομαι. Δεν θα πρέπει να είμαι τυπική, να εφαρμόζω τις εντολές. Να μην είμαι με το ένα πόδι. Μην κλέψεις.
1: Ναι.
0: Μην κατακρίνεις. Μην ψευδομαρτυρήσεις. Μη αυτά που λέει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι καλό να σας αδικήσω εγώ? Είναι καλό να πάω να ρουφιανέψω?
1: Καλό δεν είναι. Καλό δεν είναι, αλλά μπορεί να το κάνετε. Δεν λέω για σας.
0: Οι παροιμίες παλιά τι λέγανε? Λέει, χωρίζεις ανδρόγυνο, γκρεμίζεις εκκλησία. Αυτό τι λέει? Οι ρουφιανιές, το ένα, το άλλο, τα εγκλήματα, τα τούτα, τα άλλα. Υπάρχει μετάνοια. Η εκκλησία δεν σου κόβει τον δρόμο. Απλά τώρα πάει. Εγώ θέλω να προχωρήσω και παρακάτω τώρα, αν μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, μισθοδοσία κληρικών.
1: Ναι.
0: Η πολιτεία οφείλει τους εξοπλισμούς των μέχρι σήμερα πολέμων,
1: ναι,
0: στην Εκκλησία. Το ξέρετε αυτό?
1: Γιατί?
0: Γιατί τα όπλα που πολεμούσαμε, ναι, τους πολέμους, ήταν με χρήματα της Εκκλησίας.
1: Τι λέτε?
0: Ψάχτε το. Ψάχτε, είστε δημοσιογράφος. Ψάχτε να τα βρείτε
1: η
0: αυτά.
1: Εκκλησιαστική γιατί περιουσία είναι είμαστε, η εκκλησιαστική είναι περιουσία είναι καταγεγραμμένη, κύριε Ιρώ.
0: Κάποτε ήταν καταγεγραμμένη. Τα κοιτάπια της Εκκλησίας και της πολιτείας. Σήμερα δεν υπάρχει κράτος πουθενά. Εσείς λέτε ότι υπάρχει κράτος. Εγώ
1: όχι,
0: δεν νομίζω
1: ρωτάω.
0: Ότι υπάρχει, γιατί υπήρξε και κρατικός υπάλληλος και τα λέω αυτά.
1: Γιατί ο κληρικός τι είναι, δεν είναι κρατικός υπάλληλος?
0: Όχι.
1: Τι, από ποιον πληρώνεται? Το δημόσιο δεν πληρώνεται?
0: Τι σας είπα τώρα? Το προσέξατε τι σας είπα.
1: Τι?
0: Η πολιτεία, οφείλει τους εξοπλισμούς

0: των στρατευμάτων, ναι, τους πολέμους,
1: ναι,
0: την εκκλησία.
1: Α, δηλαδή μιλάτε για τον πόλεμο, για την επανάσταση.
0: Όχι, τους πολέμους. Έφερναν, έλειωναν ό,τι είχε και δεν είχε η εκκλησία.
1: Ναι.
0: Τα κτήματά της, αυτά που είχε απαρχίσει, εγώ δεν ξέρω πόσα είχε.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αυτά τα ψάχνετε και τα βρίσκετε εσείς.
1: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Ιερό.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή φαίνεστε άνθρωπος της εκκλησίας.
0: Είμαι και δεν είμαι. Είμαι αμαρτωλή, δεν είμαι αναμάρτωλη.
1: Όλοι είμαστε αμαρτωλοί.
0: Όσο μπορώ, προσπαθώ.
1: Δεν υπάρχει, είπαμε, αναμάρτωση δεν υπάρχει.
0: Εγώ σας λέω εκείνο που πρέπει να είμαστε. Δεν είναι εκείνο
1: εγώ,
0: που έχουμε.
1: Άλλο σας ρωτάω. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω.
0: Ναι.
1: Πρέπει οι κληρικοί, ανεξαρτήτως βαθμού,
0: ναι,
1: να κάνουν ποθενέσχες.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, αυτό ήθελα
0: αφού
1: να ακούσω.
0: Αφού όχι στους νέους του κράτους.
1: Εντάξει.
0: Αφού είναι πολίτες, Έλληνες.
1: Όχι, δεν κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες.
0: Αφού είναι Έλληνες πολίτες και αυτοί είναι.
1: Μην μπερδεύετε τη δήλωση.
0: Τους αξιωματούχους. Και είμαστε οι πρώτοι.
1: Εντάξει.
0: Ο πρωθυπουργός κρίνεται πρώτος. Σε αυτή τη χώρα δεν κρίνεται τίποτα. Οι μεγάλοι δεν κρίνονται. Κρίνονται μόνο τα μυρμηγκάκια. Τι λέω ψέματα τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς, όλα αρχίζουν από ένα νόμο.
1: Ποιος
0: καταργήθηκε. Ο νόμος της εντοπιότητας. Το ξέρετε.
1: Το ξέρω, αλλά γιατί λέτε ότι αρχίζουν από αυτό.
0: Α. Είπαμε για τους, θα πάω στους εκπαιδευτικούς τώρα, στους αστυνομικούς, τους. Λοιπόν, όσοι υπηρετούν στον τόπο τους,
1: ναι,
0: δεν βρουν εκεί, εκεί δεν εφαρμόζεται τίποτα. Γιατί γνωρίζει το διπλανό του ποιος είναι, πιάνονται τα σόγια, ο γνωστός, ο φίλος, ο συγγενής.
1: Εντάξει, αυτό υπάρχουν όμως αντικειμενικές δυσκολίες, υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες στο νόμο της εντοπιότητας. Γιατί αν ένας τόπος έβγαζε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς ή πάρα πολλούς αστυνομικούς, λέμε τώρα, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Θα υπήρχε μεγάλη προσφορά όταν η ζήτηση κάπου αλλού θα ήταν τεράστια. Οπότε δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί με δικαιοσύνη.
0: Να σας πω. Άπαξ και διορίστηκες κάπου.
1: Ναι.
0: Δεν πας στον τόπο σου παρά μετά από 25 χρόνια. Αυτό είναι ο νόμος εντοπιότητας.
1: Ωραία. Πρέπει όμως ναι, να σου δίνει και κάποια κίνητρα για να μπορείς να ζήσεις.
0: Φυσικά. Υπήρχαν τα κίνητρα τότε. Όσο γινόταν. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα κίνητρο και δεν δουλεύει τίποτα. Είναι όλα αρλαοί που το λένε οι παλιοί.
1: Γιατί όταν στέλνεις, ας πούμε, τον άλλο με 850-900 ευρώ μακριά από το σπίτι του και μόνο για το ενίκιο και τους λογαριασμούς του θέλει ένα πεντακοσάρικο, δεν μπορεί να ζήσει με 4 εκατοστάρικα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, δεν το εξετάζω εγώ αυτό.
1: Όχι.
0: Εγώ αναφέρω.
1: Καταλάβατε.
0: Από που ξεκινάει το κακό.
1: Εγώ μιλάω για το πρακτικό κομμάτι. Το πρακτικό κομμάτι είναι το να μπορούμε να πληρώνουμε να ζούμε. Να παίρνουμε.
0: Εγώ θέλω να τελειώσω απόψε τα 5-8 θέματα εδώ.
1: Ελάτε.
0: Που θα τα αναφέρω.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, παντού είναι η αρχή της Ατασσαλίας, δηλαδή ο νόμος της εντοπιότητας. Εσείς κινδυνεύετε περισσότερο πού, στην Αθήνα να σας γράψει ένας τροχονόμος ή στην επαρχία.
1: Κινδυνεύω το ίδιο εξίσου, εξαρτάται τι θα κάνω και σε ποια στιγμή θα βρεθώ.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Μπορεί και να μην κάνετε καμία παράβαση.
1: Επειδή πάμε να δεν κάνω καμία παράβαση, πώς θα με γράψει.
0: Πινακίδα,
1: ορίστε.
0: Όταν το δούνε του νομού Αττικής πινακίδα,
1: ναι,
0: θα σας γράψουν.
1: Χωρίς να έχω κάνει κάτι.
0: Ναι, γιατί δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει.
0: Αχ, κύριε Παρδάλη. Είμαι 77.
1: Ξέρετε, το δίκιο μου. Έχω υπομονή η όβια. Το δίκιο μου θα το διεκδικήσω εάν δεν έχω κάνει κάτι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Μέχρι τέλους.
0: Εγώ δεν αντιλέγω.
1: Mm.
0: Εγώ σας λέω
1: αν κάνω κάτι. Αν κάνω κάτι.
0: Ψάξτε τα αυτά που σας λέω.
1: Ψάξτε. Ξέρω τι εννοείται, αλλά αν κάνω κάτι, προφανώς και πρέπει να τιμωρηθώ. Αν δεν κάνω όμως και με τιμωρήσει κάποιος γιατί έχω αθηναϊκές πινακίδες.
0: Δέκα χρόνια
1: θα χρειαστούν τα δικαστήρια. 15 θα φτάσω και στα 15.
0: Όταν όμως. Πείτε, είμαι δημοσιογράφος, εκεί παίζεται.
1: Αφήστε το δημοσιογράφο τώρα, με εμένα μιλάτε.
0: Πείτε ότι είμαι παπάς, ας πούμε.
1: Δεν θα πω τίποτα από αυτά. Δεν χρειάζεται. Δεν κάνω,
0: ναι.
1: Εγώ δεν κάνω χρήση ιδιότητας.
0: Για να το καταλάβουν.
1: Μα δεν χρειάζεται να. Πείτε ότι μιλάτε με έναν απλό πολίτη. Δεν είμαι απλός πολίτης, είμαι κι εγώ.
0: Εγώ σας λέω τα τρωτά. Εσείς ψάξτε τα.
1: Μάλιστα.
0: Θα δείτε ότι είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Mm. Λοιπόν, ομερτά πλανάτε παντού. Τα πτυχία των πανεπιστημίων πώς αποκτώνται, κύριε Παρδάλη.
1: Τα πτυχία των πανεπιστημίων πώς αποκτώνται.
0: Ναι, ναι.
1: Με πολύ διάβασμα.
0: Για πολύ λίγο.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Μη συμφωνείτε. Μη συμφωνείτε. Είναι και μερικοί που πάνε καφέδες στα γραφεία των καθηγητών και βγαίνουν πρώτοι.
1: Λοιπόν. Εντάξει, πολύ, αν υπάρχουν. Εμένα δεν μου έχει τύχει, αλλά αν υπάρχουν. Να δω δηλαδή. Αλλά αν υπάρχουν, λυπάμαι και για αυτούς και για τους καθηγητές τους.
0: Και εγώ λυπάμαι. Και ξέρω ότι είστε καθαρός άνθρωπος και αυτό τα λέω μπαμ και κάτω. Λοιπόν, το ψάρι.
1: Μα τι να το κάνω, ένα πτυχίο. Άμα δεν έχω τις γνώσεις να μου δώσει κάποιο το πτυχίο, να το κάνω τι.
0: Εσείς το λέτε και εγώ το έλεγα και το λέω αυτό, αλλά τι ισχύει σας λέω και πάλι. Λοιπόν, εδώ στο Ελλαδιστάν, ενώ το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, βρωμάει και από την ουρά και από το κεφάλι. Έτσι.
1: Όχι, όχι, από το κεφάλι βρωμάει. Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Είναι πολύ ωραία δικαιολογία ότι το ψάρι βρωμάει και από την ουρά. Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι.
0: Όχι, βρωμάει από όλες τις μεριές εδώ
1: καλά.
0: Μέσα.
1: Από το κεφάλι βρωμάει.
0: Όλα μέσα.
1: Γιατί αν βρωμάει και από την ουρά, είναι το άλοθη για εκείνους που είναι στο κεφάλι.
0: Το κάνουν το κεφάλι. Mm. Το κεφάλι κάνει και την ουρά να βρωμίσει. Το κεφάλι φταίει. Γκρεμίζονται τα σύμβολα, ό,τι ιερό και όσιο. Mm. Η αλλαγή έχει διαλύσει. Δεν ξέρω. Εσείς τη ζήσατε την αλλαγή?
1: Την έζησα, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Την έζησα ως παιδί, έτσι. Ως παιδί την έζησα.
0: Ναι, εγώ την έζησα ως υπάλληλος όμως.
1: Ναι, εγώ την έζησα ως παιδί.
0: Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός που να λειτουργεί.
1: Καλά, από την αλλαγή του 81 περάσανε 5 κυβερνήσεις, 6. Δεν το βλέπανε.
0: Αχ. Εγώ θα σας πω μια περίπτωση, ας πούμε.
1: Mm.
0: Πώς στρατολογούνταν? Ήταν δύο αστυνομικά σώματα.
1: Η αστυνομία πόλεων και η χωροφυλακή.
0: Ακριβώς. Διαλύθηκαν και τα δύο. Ήταν και τα δύο είχαν κάποια άμυλα. Έτσι, ναι. Μεταξύ τους.
1: Άμυλα είχαν και κόντρα είχαν, ναι.
0: Η κόντρα έκανε την άμυλα και το.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Είχαν και άμυλα, είχαν και κόντρα, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Mm. Μα είχαν όμως και διακριτούς ρόλους.
0: Ναι, το ένα ήταν στρατιωτικό σώμα και το άλλο ήταν αυτό. Εγώ θα σας πω και μια λεπτομέρεια.
1: Mm.
0: Δεν έκανε κουμάντο ο υπουργός τότε.
1: Ποιος έκανε κουμάντο?
0: Ο αρχηγός των σωμάτων.
1: Ο ποιος?
0: Η αρχηγή των σωμάτων.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι το ένα σώμα ήταν στρατιωτικό και το άλλο είχε ηγεσία πολιτική.
0: Ήταν πολιτικό. Ήταν πολιτικό. Δεν έχει σημασία αν ήταν. Οι αρχηγοί έκαναν κουμάντο, οι οποίοι, σημειωτέων, ήταν. Υπήρχε κάποια διάβγη, ας πούμε, κάποια δικαιοσύνη στην επιλογή τους.
1: Ποιος τους επέλεγε?
0: Το ίδιο το σώμα.
1: Τι λέτε?
0: Ακριβώς.
1: Δεν επέλεγε η πολιτική ηγεσία τους αρχηγούς των σωμάτων?
0: Όχι.
1: Τι λέτε?
0: Τότε όχι. Όχι. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Ακούστε με.
1: Σας ακούω.
0: Ο υπουργός ζητούσε από τον αρχηγό να περιλάβει στην κατάσταση έναν αστυνομικό.
1: Και τον αρχηγό ποιος τον επέλεγε? Και τον αρχηγό ποιος τον επέλεγε?
0: Τον αρχηγό η όμοιή του.
1: Ποιοι?
0: Είχε επιτροπή.
1: Ποιοι ήταν οι όμοιοι του? Ποια επιτροπή? Τι λέτε, κύριε Ηρώ? Υπήρχε επιτροπή αρχηγών? Τι λέτε?
0: Μ' ακούτε τώρα τι θέλω να πω? Με προσέχετε τι λέω. Υπήρχαν στρατιωτικοί στην ΚΥΠΑ, ας πούμε. Η ΚΥΠΑ δεν είχε πολιτικό αρχηγό. Για ενημέρωση μόνο.
1: Η κρατική υπηρεσία πληροφοριών.
0: Ακριβώς, είχε για ενημέρωση. Τύπης ήταν ο διοικητής της. Αποτελείνταν από στρατό και αστυνομία ως επιτοπλίστων. Αυτό το γνωρίζω.
1: Η κρατική υπηρεσία πληροφοριών.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, εντάξει. Ό,τι πείτε.
0: Βεβαίως. Αυτά που λέω δεν είναι παρούσα.
1: Πώς φύγαμε, δεν είπα εγώ, πώς φύγαμε από την εκκλησία και φτάσαμε στην ΚΥΠ και τη χωροφυλακή και την αστυνομία.
0: Από ένα,
1: ναι.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ήταν άλλη διάρθρωση του κράτους.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν όλα μπάχαλο. Εγώ χωρίς να έχω τα προσόντα, χωρίς να είμαι. Καταρχάς, για να γίνεις αστυνομικός, παίρνεις από 40 κύματα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Πότε διοριστήκατε?
0: Εγώ διορίστηκα το μετά την... διορίστηκα με εξετάσεις.
1: Πότε.
0: Και σπούδες. Ναι. Εκεί αρχές του 70.
1: Εντάξει. Πείτε ότι διορίστηκατε επί χούντας.
0: Με εξετάσεις. Δεν έχει σημασία.
1: Με εξετάσεις επί
0: χούντας. Για να περάσεις επί χούντας τότε, για να περάσεις έπρεπε να γράψεις για να περάσεις.
1: Πείτε μου λίγο. Συνταξιοδοτηθήκατε και στη 18ετία.
0: Όχι βέβαια.
1: Αλλά...
0: Είσαι 32 χρόνια πίσω.
1: Πόσα?
0: 32.
1: Μπράβο.
0: Και όχι σε τυχαία, και τυχαίες θέσεις. Ναι. Έχω φάει και τις μεταθέσεις μου, ναι, για τη ρίση. Χα, δεν καθόμουν σαν το χαζό και να βαράω προσοχές. Πώς βαράνε σήμερα γίγοντας έρποντος και με τα κερατά μας.
1: Εσείς ξέρετε, δεν ξέρω εγώ.
0: Τα λέω εγώ αυτά.
1: Εσείς τα λέτε προφανώς.
0: Ναι, γιατί είχα και έναν πατέρα στρατιωτικό, ο οποίος δεν δεχόταν τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι απόγονος του πλαρχηγών.
1: Είχατε πατέρα στρατιωτικό και διοριστήκατε στο δημόσιο επί χούντας.
0: Okay. Δηλαδή, εκείνος που στη χούντα έπρεπε να πεθάνουν, όσοι είχαν.
1: Δεν είπα αυτό. Όχι, βέβαια.
0: Άμα είχες το πτυχίο σου. Άμα είχες στο απολυτήριό σου, 18. Και να παίρνεγες όλες τις δοκιμασίες, έγραφες το 20 σου. Δεν έμπαινες έτσι.
1: Κυρία Ιρώνη, και 52, πρέπει να σας κλείσω.
0: Λοιπόν, θα χαρώ να ξαναπείτε όμως με το διάλογο. Λοιπόν, ήθελα ένα σωρό πράγματα να σας πω.
1: Θα μου τα πείτε την επόμενη φορά, έτσι είναι, εδώ κάνουμε διάλογο.
0: Να σας παίρνω. Ναι, ο διάλογος δεν απαγορεύεται, αλλά τρώει το χρόνο.
1: Ναι, ο διάλογος όχι μόνο δεν απαγορεύεται. Όχι μόνο δεν απαγορεύεται, επιβάλλεται κιόλας.
0: Λοιπόν, θα σας πω, επιβάλλεται. Λοιπόν, κατά τη μάνα και τα παιδιά. Κατά γιο και τη γιατέρα και τα λοιπά. Κατά το λόγο και κυβερνήτης. Δεν υπάρχει αξιολόγηση σήμερα. Διαφάνεια, δικαιοσύνη, νόμος, σώτα. Να σας πω ότι μου δόθηκε βραβείο από μεγάλο φορέα και διεθνές βραβείο κιόλας. Λοιπόν, είχε και λεφτούλια τότε εκείνη την εποχή, είχε και φτώχεια. Ο πατέρας μου δεν ήταν πλούσιος. Λοιπόν, 5.000 ήταν τα χρήματα αυτά. Ξέρετε ότι το σχολείο μου δεν ανακοίνωσε το βραβείο μου.
1: Ποιος δεν ανακοίνωσε, συγγνώμη?
0: Το σχολείο μου.
1: Τι να ανακοινώσει, τι εννοείται?
0: Να ανακοινώσει ότι η τάδε μαθήτρια, αυτό το ντουβάρι που έχω εδώ,
1: ναι,
0: πήρε το πρώτο διεθνές βραβείο εκθέσεως.
1: Γιατί σας ενόχλησε που δεν το ανακοίνωσε?
0: Δεν θα έπρεπε να το πάρει αυτή η μαθήτρια αυτό το βραβείο.
1: Δεν το πήρατε?
0: Όχι βέβαια. Το πήρα. Ήμουν διορισμένη στο δημόσιο όταν το πήρα.
1: Κυρία Ιρώ, όχι.
0: Ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός.
1: Μου το είπατε. Κυρία Ιρώ, την επόμενη φορά, γιατί έχω και τον κύριο Σταυρακάκη, πρέπει να κλείσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, περιμένω να τα ξαναπούμε.
0: Αλλά, άλλη φορά θα τα πούμε από που τα ξέρω αυτά. Όταν δεν στρατεύεται ο αστυνομικός, δεν είναι αστυνομικός.
1: Σας περιμένω πολύ ευχαρίστως, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη.
2: Πάντως, όταν ερχόταν ο επιθεωρητής.
1: Ναι, εσύ μ' αρέσει που επέμενες ότι κάνουν από δεν έσχεσαι.
2: Όχι, μισό λεπτό.
1: Κανένας.
2: Κάνεις λάθος. Αυτοί που είναι καθηγητές θεωλογίας και δουλεύουν σε πανεπιστήμιο.
1: Όχι, είναι ωραία, καθηγητές θεωλογίας.
2: Πάρα πολλοί Μητροπολίτες. Πάρα πολλοί τιτλουράριοι Μητροπολίτες είναι καθηγητές με θεωλογίας.
1: Να σου πω κάτι.
2: Πάρα πολύ.
1: Δουλευόμαστε.
2: Κάνεις λάθος. Πάρα πολύ.
1: Πώς είναι.
2: Και νομίζω ότι νομοθεσία, επειδή πλέον είναι νομικά πρόσωπα.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Άστο.
2: Στο απειρόβλητο δηλαδή είναι.
1: Βεβαίως.
2: Τραγικό. Λοιπόν, τώρα, όταν ερχόταν επιθεωρητής, γιατί είσαι πιο μικρός, πολύ πιο μικρός από μένα, ήταν η χειρότερη μας, να ξέρεις. Εντάξει.
1: Λάθος είναι και επιθεωρητής.
2: Μιλάμε τώρα για δεκαετία του, για 75, 76, 77, 80, τότε στα δημοτικά, ήταν η χειρότερη μας. Να ξέρεις.
1: Μισό λεπτό να πω, ξηρομερίτη, εγώ το έχω πάθει και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη, που δεν είμαι αυτοκινητιστής. Θα τα πούμε, φίλε. Γεια σου, Νικόλα. Να, συμφωνώ, ρε Νίκο, τώρα. Τι να συζητάμε. Καλή ξεκούραση, ρε φίλε, να είσαι καλά. Έλα,
2: λοιπόν,
1: Δημήτρη.
2: Πάμε για τέταρτο παιχνίδι.
1: Ναι, νόμιζα θα μου λέγεις πάμε για τρίτο ημίχρονο.
2: Το τρίτο ημίχρονο έχει γίνει πάλι. Έχουν βγάλει τα έργα του.
1: Ναι.
2: Την Τετάρτη στο Telecom Center στι 9 το βράδυ.
1: Τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι δυνατόν 6 ώρα το πέμπτο παιχνίδι, αν έχει πέμπτο παιχνίδι, επειδή έχει Μουντιάλ.
2: Φυσικά τι να κάνουμε τώρα. Αφού έχει Μουντιάλ, ΕΡΤ. Τι να κάνει.
1: Ρε φίλε.
2: Το ξέρω.
1: Δεν ασχολούμαι με το Μουντιάλ. Εγώ θέλω να πω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
2: Ωραία.
1: Αν έχει πέμπτο.
2: Αν έχει πέμπτο θα γίνει 6 ώρα. Σάββατο, τι να γίνει τώρα.
1: Ποιο ξενέρωμα δεν υπάρχει.
2: Το ένα σου φταίει, το άλλο σου φταίει, μονίμως κάτω.
1: Τώρα εσένα δεν, εσύ δεν ξενερώνεις που θα γίνει 6 ώρα.
2: Εδώ θα είμαι.
1: 40 μέρες θα βλέπουμε Μουντιάλ. Ναι. Θα τους πείραζε να γίνει βραδινό.
2: Να γίνει στους 7, στους 8, ναι, εντάξει.
1: Έλα τώρα.
2: Εντάξει, δίκιο έχεις αυτό, αλλά είναι το προγραμματισμό που έχει κάνει.
1: Λες και δεν έχει άλλα κανάλια για να δείξουν το παιχνίδι του Μουντιάλ.
2: Εντάξει, είναι ο προγραμματισμό που έχει κάνει δημόσια τηλεόραση αυτό. Λοιπόν, παίρνει ένα προβάδισμα τίτλου με το 102-92 απέναντι στον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός, με το Φουρνιέ να είναι σε πολύ καλή μέρα. Για τον Ντόρσεϊ ελπίζει ο κ. Μπαρτζόκας να τον έχει την Τετάρτη. Ο Σερέλης που μίλησε στη συνέντευξη τύπου από πλευράς Παναθηναϊκού, γιατί ο Αταμάν πάλι στα τελευταία λεπτά εκεί αποβλήθηκε. Τροφή για σκέψη με η 61-18 βολές υπέρ του Ολυμπιακού στο ΣΕΦΗ για τα δύο παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
2: Πάλι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας, έχει βγάλει ανακοίνωση. Γενικά έχει θέμα ο Ρογκαβόπουλος στο πόδι του.
1: Τραυματίστηκε. Κρίμα,
2: ναι.
1: Κρίμα.
2: Ένα πρόβλημα και αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Πονάει στο αριστερό του πέλμα.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμος Τετάρτη.
2: Εντάξει, είναι, ξέρεις, πολύ σύντομα όλα αυτά. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος με το απόγευμα τιμωρήθηκε με ένα μήνα αποκλεισμό από τα γήπεδα, όπως και ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, από το αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.
1: Δηλαδή δεν θα είναι την Τετάρτη στο...
2: Δεν ξέρω πότε μετράει η ποινή.
1: Α.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο κύριος Γιανακόπουλος έκανε μια ανάρτηση, πολλές αναρτήσεις έκανε, όμως η μία από αυτές έλεγε ότι για τους φιλάθλους του μπάσκετ, ότι 0-3 στη συνείδηση όλων όσων αγαπάνε το άθλημα. Εντάξει, η τοξικότητα συνεχίζεται, και αρχίζει, κουράζει όσους σκέφτονται λίγο πιο ήρεμα. Εντάξει, γενικά σήμερα δεν έγινε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν καλύτερος σε αυτό το παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω, δεν το είδα το παιχνίδι. Ο Μιχάλης μου είπε ότι ήταν το ωραιότερο παιχνίδι από τα τρία.
2: Ήταν από τα τρία μέχρι στιγμής από το καλύτερο. Λοιπόν, να σου πω, φιλικό παιχνίδι η Γαλλία σήμερα με 3 γκολ του Όλισε, του παίχτη της Μπάγερ Μονάχου. Ήταν πρωταγωνιστής, το καθάρισε αυτός. Το τελευταίο φιλικό παιχνίδι είναι για τους Γάλλους. Κάτσε να δούμε ποιον κέρδισε, διότι έγινε νωρίτερα αυτό. Ήταν πάνω στο μπάσκετ και, για να σου πω την αλήθεια, δεν το παρακολούθησα και πολύ. Τη Βόρεια Ιρλανδία με 3-1, ενώ η Ολλανδία ανοίξει το Ουσμπεκιστάν με 2-1. Έχουμε τώρα για τους φιλάθλους που είναι ξενύχτιδες τελικό του μπάσκετ, το τρίτο παιχνίδι με τους New York Knicks με τους San Antonio Spurs. Θυμίζω ότι είμαστε σε 2-0. Ο τίτλος είναι στους 4.
1: Μάλιστα.
2: Και αναμένεται να είναι ο Τραμπ στο σημερινό παιχνίδι στο Madison Square Garden. Εντάξει, πάμε τώρα τελική ευθεία για...
1: Είπαμε, Πέμπτη έχουμε σέντρα, εντάξει.
2: Για Μουντιάλ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Αύριο πρώτα θέλω, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ παραμένουμε στο Real FM 97,8 με τον Γιώργο Νταβαρίνο, τη Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Δεν είπα στο μικρόφωνο ποιος είναι. Ρίτσα Μπιζόγλη εδώ για λίγη ώρα ακόμα. Αύριο θα είμαστε μαζί με τον Νίκο Ρογκάκο. Δεν είπα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Όμως, είχαμε διεργασίες όπως ξέρετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας τις ξέρει καλύτερα από όλους μας. Αυτός είναι ο καλός συνάδελφος, προσωπικός μου φίλος και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Γιάννης Τσακίρης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει, ήρθε η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει αυτό? Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ρίτσα. Αμοιβαία τα αισθήματα, όπως ξέρεις.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Εμείς είμαστε αγαπημένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνεις είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε ουσιαστικά ένα διαζύγιο, ήταν ξεκάθαρες οι δύο γραμμές που είχαμε τόσο την Παρασκευή στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή. Από τη μία το μπλοκ της ηγεσίας και η συντηρητική θα σου έλεγα πλειοψηφία και από την άλλη πλευρά η τριάδα Πολάκης, Παπάς και Δούρ, οι οποίοι αντιδρούν στο γάμο με τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι πρέπει να πάνε μαζί συντεταγμένα ως κόμμα και όχι ατομικά ως πρόσωπα. Πρέπει να σου πω ότι η εξέλιξη που έχουμε σήμερα είναι η αντίδραση από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε λοιπόν πηγές συνεργάτες από τον πρώην Πρωθυπουργό, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα τεκτενόμενα ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας, θα έλεγα, ξεκάθαρα μηνύματα. Αρχικά να σου πω, σχολιάζοντας όλο αυτό το Big Bang, θα λέγαμε, που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αναφέρουν ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδυση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ενώ όσον αφορά τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναφέρουν ότι οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέσεις αρχής δεν παρεμβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Η Ελλάς άλλωστε γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα. Εδώ καταλαβαίνεις, αναφέρει την κατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, τονίζουν, χωρίς αποκλεισμούς. Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος με ηλεκτρονική εγγραφή στο myelas.gr.
0: Γραφτείτε και ερχόσαστε και ελάτε, αλλιώς μην έρθετε.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά ανοίγει τις πόρτες η αμαλίας, ωστόσο βάζει όρους και προϋποθέσεις. Δεν αλλάζουν, θα λέγαμε, αυτά που έλεγε τόσο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς στη διαρροή του στα στελέχη της Ελλάς αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της Ελλάς που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή σημειώνουν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη. Έχουμε επίσης καταστήσεις σαφές, τονίζουν, ότι δεν θα έχουμε μέλη μας βουλευτές της παρούσας Βουλής και ότι δεν θα έχουμε προκρατημένες θέσεις first class για κανέναν.
0: Δηλαδή, παραιτήσεις από βουλευτές και έλα. Αυτό τι σημαίνει, Γιάννη, δηλαδή, τι είναι η επόμενη μέρα? Εμείς θα καλούμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τι θα υπερασπίζονται? Θα λένε για δικό τους ψηφοδέλτιο, θα υπερασπίζονται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Τι θα λένε αυτοί οι άνθρωποι?
1: Αυτό δεν υπάρχει πια. Αυτό το δικό τους ψηφοδέλτιο δεν υπάρχει πια.
0: Ωραία.
1: Από τη στιγμή που έχουμε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε.
0: Άρα θα έρχονται, ας πούμε, ως καλεσμένοι και θα υπερασπίζονται το κόμμα Ελλάς?
1: Πλέον νομίζω ότι έχουν, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, έχουν το δικαίωμα, μπορούν να βγαίνουν και να υπερασπίζονται τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι πλέον η στάση που πρέπει να κρατούν, αφού αποφάσισαν να στηρίξουν τον πρώην Πρωθυπουργό και να μην βγουν αντιπαραθετικά απέναντι του. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνεις ότι δεν σταματούν οι αντιδράσεις. Είχαμε τον Νίκο Παπά σήμερα να επιμένει, να λέει ότι πρέπει να συναντηθούν οι ηγεσίες, δηλαδή ο Σωκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρξει μια συντεταγμένη συμφωνία.
0: Το είχε πει και σε σένα εδώ και καιρό, αυτό είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, στη Real News.
0: Στη Real News, ναι, εδώ και καιρό.
1: Μάλιστα, απαντά και σε αυτό που είπες πριν. Είπε χαρακτηριστικά να μην καλούν στα κανάλια τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην μας μετρούν στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ότι όλη αυτή η απόφαση οδηγεί ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα.
0: Δίκιο έχεις αυτό, δηλαδή. Πώς θα τους καλέσει και τι να πούνε με αυτή την έννοια.
1: Είναι αδόκιμο οι βουλευτές να κρατούν την ιδιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και να παραιτηθούν την τελευταία στιγμή. Αυτό το λέω γιατί φαίνεται ότι πάμε για μετά το Σεπτέμβριο, εκεί. Σεπτέμβριο, αρχές φθινοπόρου σε τέτοιες κινήσεις, δηλαδή παραιτήσεων βουλευτών. Προκειμένου να πάνε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε όμως και από αντίδραση και από τη Ρεναδού, η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα και να το κάνεις στο όνομα της ενότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας τη λογική του διλήμματος ναι ή κατά του Τσίπρα.
0: Άρα δεν περιμένουμε τίποτα, δηλαδή, Γιάννη, τώρα. Αφού μου λες ότι από Σεπτέμβριο θα γίνουν οι όποιες παραιτήσεις για να γίνουν προσχωρήσεις στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Όσον αφορά τους βουλευτές.
0: Στους βουλευτές,
1: από,
0: ναι.
1: Από κάτω πρέπει να σου πω ότι οι οργανώσεις έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα, η πλευρά, μάθαμε ότι η πλευρά Πολάκη, η Παπαδούρου, απευθύνθηκε σε αρκετές νομαρχιακές για να βγάλουν ψηφίσματα ενώψη της Κεντρικής Επιτροπής και να τους στηρίξουν, αλλά δεν βρήκαν ουσιαστικά ανθρώπους. Δηλαδή έχουν σχεδόν ερημώσει. Έχουν.
0: Άρα κλείνουν τα γραφεία, ας το πούμε έτσι, τα τοπικά.
1: Έχουν ήδη όλοι σχεδόν εγγραφή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει λοιπόν να δούμε τώρα τα στελέχη σιγά σιγά να φεύγουν, δηλαδή μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κάποια στελέχη που είναι στο κόμμα. Οι βουλευτές νομίζω θα είναι οι τελευταίοι που θα κλείσουν την πόρτα, θα αργήσουν. Γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και ένα διάστημα που πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά να παραιτηθούν, να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει μια διαδικασία.
0: Απλώς λέω, Γιάννη, ότι αν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα, αν τελικά, γιατί όπως ξέρεις υπάρχουν αυτά τα σενάρια του μετά τη ΔΕΘ, του Οκτωβρίου, του Νοεμβρίου, γι' αυτό το λέω.
1: Όπως καταλαβαίνεις, θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις. Θα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ό,τι πρέπει, ό,τι προβλέπεται να γίνει.
0: Μάλιστα. Η Κουμουνδούρου παραμένει δηλαδή ως γραφεία, απλά δεν θα έχει μέσα κόσμο.
1: Η Κουμουνδούρου ουσιαστικά πλέον θα είναι ένα κόμμα, δεν τους αρέσει να το λες σε αναστολή, δεν τους αρέσει να το λες να λες για αυτό κατάργηση, αλλά ουσιαστικά από τη στιγμή που ένα κόμμα δεν κατεβαίνει στις εκλογές, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει ξεκάθαρα τα συμπεράσματα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά για να μαθαίνετε από την πηγή του ρεπορτάζ τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η επόμενη μέρα και ποιες είναι οι διεργασίες που περιμένουμε να αναμονή μέχρι το Σεπτέμβριο. Α, ίσως έρθουν και νωρίτερα, όπως είπε ο Γιάννης.

μαζί μας, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα για τον σεισμό, για το σεισμό που είχαμε χθες στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα, το καταλάβαμε οι περισσότεροι. Έχουμε μια έντονη μετασεισμική ακολουθία, πάνω από 70 σεισμούς. Μέχρι αργά το βράδυ δεν μπορούσαν να πούνε οι σεισμολόγοι ότι τα 5,2, η τρίτη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή, ξεκίνησαν 4,8, 4,3 και 5,2. Ήταν ο κύριος σεισμός. Φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά σε αυτό. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε από την πλευρά του ότι είναι μια περιοχή που μπορεί να δώσει μεταβάνη μέχρι 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και το θέμα είναι τι θα γίνει με τα κτίρια τα οποία έχουν πληγωθεί, είναι αρκετά σε αρκετά χωριά στη γύρω περιοχή.

Και ήδη βρίσκονται εκεί κλιμάκια, τα οποία εκεί με πραγματογνώμονες και κάνουν ειδικές μετρήσεις για να δουν ποια σπίτια είναι κατοικήσιμα, ποια δεν είναι, ποια χρειάζονται επισκευές και τι μπορεί να γίνει. Βεβαίως τα σχολεία παρέμειναν κλειστά με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδικασία για τα παιδιά, δεν μπορούσαν να αλλάξουν και εξεταστικά κέντρα. Έγιναν κανονικά οι εξετάσεις, σε λίγο βγαίνουν και οι μαθητές από τα εξεταστικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ που στέλνετε μηνύματα που με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή, είτε για να συμφωνήσετε είτε για να διαφωνήσετε. Ο Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Real Blocker, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κρίση, η απάντηση δόθηκε για το που είναι ο κύριος Χατζηνικολάου. Είναι στο συνέδριο που είναι σε εξέλιξη. Συνδεθήκαμε αρκετές φορές και θα συνδεθεί και ο Real FM κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετές φορές. Καλημέρα και στο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λέει ο Γιώργος Βογιατζής για αυτό το περιστατικό που είχαμε με τον κύριο Δένδια, να τα βλέπουν αυτά οι Ευρωπαίοι που κοιμούνται όρθιοι. Δηλαδή τι διαφορά έχει αυτό που έγινε στην Κύπρο το 1974 με αυτό που έγινε στην Ουκρανία. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Γεια σου Γιώργο. Καλημέρα μοναδική μας Σόφη, που μόνο εσύ ξέρεις να μας φτιάχνεις τη μέρα. Και ο Real Blocker, αυτή τη φορά οι Ευρωπαίοι εταίροι μας είδαν με τα μάτια τους τι πραγματικά συμβαίνει με τους απέναντι και να μην κάνουν τώρα το κορόιδο. Πραγματικά, τώρα το ζήσανε. Είναι άλλο οι περιγραφές, άλλο να το ζεις και άλλο να το περιγράφεις. Και ο Κωνσταντίνος για αυτό το περιστατικό στο Αίγαιο με τον άνθρωπο που είχε αλλάξει όνομα, ταυτότητα, ζωή, ζούσε με την οικογένειά του κανονικότατα και είχε δολοφονήσει έναν άνθρωπο πριν από 26-27 χρόνια, λέει: καλημέρα σας, αυτό που αλλάζουν ονόματα κάποιοι και ζουν κανονικά, πώς γίνεται, είναι εύκολο? Μιλάω για τον τύπο στο Αίγαιο. Καλημέρα και στο Κατερινάκη από την Πάτμο. Γεια σου Κατερίνα μας.

Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Σήμερα ξεκινάμε με την κόντρα. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την είδηση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαύρο Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου η απόφαση Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Και συναγερμό σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη. Απογευματινή έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη στην Αφρική. Παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Επίσης, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, λέει η Απογευματινή. Δημοκρατία. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η βρώμικη συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της μιας εφημερίδας, πολύ φιλοερντογανικής εφημερίδας, της Τουρκιγέ, δίνει το στίγμα για το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Ελεύθερος τύπος. Αποκαλυπτικός οδηγός του Ελεύθερου Τύπου. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Και ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είναι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Περνάμε και στην εστία. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας? Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της ανησυχίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Είναι ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Σαμαράς στην Κρήτη. Εφημερίδα των Συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Επίσης, αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Περνάμε και στο μανιφέστο. Ταπεινωτική παράδοση για την Ιθάκη, η βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Τα νέα μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια, 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή? Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι? Βασίλης Καραστάθης, Αθανάσιος Γκανάς και Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Και οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους? Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι? Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται? Εσπρέσο, νεκρός Κρίσος Ρακοσυλέκτης, το κυνήγι του χαμένου θησαυρού και οι βραδινές σάρκες του 75χρονου. Αυτό αναφέρει η Εσπρέσο.

Λοιπόν, μαζί μας, όπως ξέρετε, και αυτή την ώρα είναι η Πρωτέργεια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου. Γιατί με την Πρωτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

Λοιπόν, και τρέχει ο διαγωνισμός μας για 6 τυχερούς, 5 ημέρες στο Semandron Traditional Village, αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manesis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Semandron Traditional Village. Διεκδικήστε 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών, με Smart All Inclusive πρόγραμμα, γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets, που φτάνει γρήγορα στις Κυκλάδες, με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2 και 20 ταξιδεύεται άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλωτη Sea Jets σε 50 προορισμούς. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. One, two.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε μέχρι τις 12. Και θα δούμε αυτό το θέμα που θίξαμε από την αρχή της εκπομπής, αυτή την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε στη Λευκοσία τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και όχι μόνο τον Νίκο Δένδια, αλλά και την ομολογό του της Γαλλίας. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Μαζανίτης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Θα μας πει και πώς αντέδρασε ο Υπουργός, αν είπε κάτι, γιατί σας είπα ότι σήμερα στην Λευκοσία έχουμε την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Χρήστο, καλημέρα.
1: Δεν παρενόχλησε μόνο το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, αλλά και το αεροσκάφος της κυρία Παλή, της Γαλλίδας Υπουργάμινας, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών της Ολλανδίας.
0: Τρεις δηλαδή. Τρία.
1: Με τρία αεροσκάφη τα οποία παρενοχλήθηκαν. Και η παρενόχληση έγινε διασυρμάτου από τα αεροδρόμια των κατεχομένων, από όπου μάλιστα απογειώθηκαν και δύο οπλισμένα τουρκικά F-16, τα οποία όμως πετούσαν εντός της περιοχής των κατεχομένων. Δεν προχώρησαν δηλαδή περαιτέρω την πρόκληση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συνοδευόταν από δύο ελληνικά οπλισμένα μαχητικά και θυμίζω ότι ούτως ή άλλως στην αεροπορική βάση της Κύπρου, στην Πάφο, υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες συνεχής παρουσία με τέσσερα ελληνικά μαχητικά στο πλαίσιο προσπασίες της Νήσου μετά τα γεγονότα που έχουν ξεκινήσει με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
0: Τώρα, και έτσι κι αλλιώς η Γαλλίδα φτάνει για να υπάρξει αυτή η συμφωνία με την Κύπρο, έτσι, για μια παρουσία των γαλλικών δυνάμεων στο νησί. Θα μας τα πεις και αυτά στη συνέχεια, ναι.
1: Είναι διπλό. Είναι από τη μία η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη είναι το ότι η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας είναι για να, η κυρία Βουτρένο, όχι η κυρία Παρλή που είπα νωρίτερα, είναι για να υπογράψει την
0: συμφωνία αυτή,
1: τη συνεργασία, την στρατηγική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου πλέον θα υπάρχει παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο πλαίσιο των συνεκπαιδεύσεων και ασκήσεων που θα κάνουν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις με την Εθνοφρουρά της Κύπρου. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσεχόμενος ο κ. Δένδιας δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτή την πρόκληση των Τουρκών. Αναφέρθηκε στο τι θα συζητήσουν, που είναι πέρα από την Ουκρανία, είναι τα ζητήματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε η επιχείρηση ασπίδευσης, στις οποίες η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει. Θα έχει διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτή και αναφέρεται βεβαίως σε ό,τι αφορά την συζήτηση που έχει ανοίξει για την διεύρυνση της επιχείρησης ασπίδες μέχρι τα στενά του Ορμούς, να αναλάβει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση το ρόλο του εγγυητή της ελεύθερης ναυσιπλοείας των εμπορικών πλοίων από τα στενά.
0: Να το ξαναπούμε, Χρήστο, ότι είναι άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, γιατί εγώ στη φορά που πήρα είπα για των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνεται στη Λευκοσία. Περιμένουμε κάποια.
1: Καλά έκανες και το είπες, βέβαια, έτσι.
0: Ναι. Γιατί το διεύρυνα γιατί λιγάκια. Άλλαξα τα Υπουργεία.
1: Όχι, πηγαίνουν άμυνας και εξωτερικών. Πηγαίνουν μαζί.
0: Δεν περιμένουμε κάποια αντίδραση δηλαδή από τη χώρα μας σήμερα, Χρήστο, κάτι άλλο. Θα παραμείνει εκεί και δεν θα συνεχιστεί. Θα κλείσει εκεί το επεισόδιο, το όποιο επεισόδιο.
1: Δεν μπορούμε αυτό να το προεξοφλήσουμε, καθότι είναι αυτή τη φορά σε εξέλιξη η συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα μέσα θα συζητηθεί, σίγουρα μέσα θα αναφερθεί αυτό το πράγμα, διότι δεν πρόκειται για μια παρενόχληση που έγινε μόνο στον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, έγινε και στον Υπουργό της Γαλλίας και στον Υπουργό της Ολλανδίας. Άρα λοιπόν πλέον οι Ευρωπαίοι πήραν μια γερή δόση, μια πολύ καλή δόση, μια πολύ καλή γεύση από αυτά τα οποία η Ελλάδα διώνει από την Τουρκία και την επεκτατική πολιτική που έχει εφαρμόσει, που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε βάρος μας.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Περισσότερα ρεπορτάζ και αναλυτικά βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας και το 2026 η Big Win στέκεται περήφανα στο πλευρό του Διεθνή Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος, Big Win, του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Mini Marathon. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα επιτέλους.
2: Καλημέρα. Έλα, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Την ήττα με 1-0 γνώρισε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από την Ιταλία χθες το βράδυ στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου, στο τελευταίο φιλικό αγώνα της για την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε. Δεν έπιασε υψηλά στα ταραπόδοση η ελληνική ομάδα, προβλημάτισε απέναντι στην ιανική ομάδα των Ιταλών, που παρατάχθηκαν με πολλούς παίκτες από την ομάδα K21. Η Ιταλία πέτυχε το μοναδικό τέρμα με τον Εσπόζητο στο 18 λεπτό. Η ελληνική ομάδα ικανοποίησε μόνο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Είχε δοκάρει με τον Ζαφίρη και μια κλασική ευκαιρία με τον Παυλίδη. Πρώτη παρουσία με την εθνική μας για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη που παίζει στη Σκοτσέζικη Χαρτ. Τώρα η ελληνική ομάδα επικεντρώνεται πλέον στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, έχοντας δύσκολα παιχνίδια αφού είναι σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Τα πρώτα παιχνίδια μάλιστα είναι εκτός έδρας αποστολές. Με τη Σερβία 24 Σεπτεμβρίου και με τη Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου. Τρίτη στροφή σήμερα για τους τελικούς της Basket League. Με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 9 απόψε τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, στις 3 θα κριθεί ο τίτλος. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή με τον Ολυμπιακό του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πες έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνηση στον Παναθηναϊκό. Προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας, όμως η συμμετοχή του θα κριθεί λίγο πριν το παιχνίδι.
1: 9 η ώρα είναι αυτό, Δημήτρη, 9.
2: 9 η ώρα από την ΕΡΤ2.
1: Μάλιστα. Για τον Έριξεν δεν μου έχεις πει τίποτα, για τον Έριξεν δεν μου πες τίποτα. Για να σε ακούσω λοιπόν.
2: Στιγμές αγωνίες εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65 λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός φυματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα χάρη στο καρδιακό βηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως εάν τελικά ο χαφ της Βόλφσμπουργκ θα είναι στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Δανίας.
1: Αν θα γυρίσει δηλαδή και στο γήπεδο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό και νομίζω είναι πολύ επιβαρημένος άνθρωπος έτσι κι αλλιώς.
2: Είπε πριν από λίγο ότι είναι καλά, πάλι ο γιατρός σε νεότερες δηλώσεις του. Θυμίζω ότι το 2001 πάλι είχε γίνει...
1: 21, μην το μεγαλώνεις τον άνθρωπο, μην το μεγαλώνεις, ναι.
2: Το 2021, όταν σε ένα φιλικό της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει, τότε είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και του είχαν βάλει αυτόν τον ενσωματωμένο απεινιδωτή, ο οποίος λειτουργήσε χθες και τον έσωσε. Αυτά ήταν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, καλημέρα.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στάδιο ειρήνης και φιλίας. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες τις τρεις θα κρυφθεί ο τίτλος. Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή με τον Ολυμπιακό του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πες έκανε ατομικό πρόγραμμα προπόνηση. Στον Παναθηναϊκό προπονήθηκε ο Κώστας Λούκας. Όμως η συμμετοχή του θα κρυφθεί λίγο πριν το παιχνίδι.
1: 9 η ώρα είναι αυτό, Δημήτρη. 9
0: η ώρα από την ΕΡΤ 2.
1: Μάλιστα. Για τον Έριξεν δεν μου έχει πει τίποτα. Για τον Έριξεν δεν μου πες τίποτα. Για να σε ακούσω λοιπόν.
0: Στιγμές αγωνίες εκτελήχθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο άσος των γηπεδούχων, ο Κρίστιαν Έριξεν, κατέρευσε στο τερέν στο 65ο λεπτό. Λειτουργήσε άμεσα ο εσωτερικός καρδιακός θυματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα, πάρει το καρδιακό θυματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως εάν τελικά ο χαφ της Βόλφσμπουργκ θα είναι στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Δανίας.
1: Αν θα γυρίσει δηλαδή και στο γήπεδο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό και νομίζω είναι πολύ επιβαρημένος άνθρωπος έτσι κι αλλιώς.
0: Είπε πριν από λίγο ότι είναι καλά, πάλι ο γιατρός σε νεότερες δηλώσεις του. Θυμίζω ότι το 2001 πάλι είχε γίνει...
1: 21, μην το μεγαλώνεις τον άνθρωπο, μην το μεγαλώνεις, ναι.
0: Το 2021 όταν σε ένα φιλικό της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει, τότε είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και του είχαν βάλει αυτόν τον ενσωματωμένο απεινιδωτή, ο οποίος λειτουργήσε χθες και τον έσωσε. Αυτά ρίχνουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.

0: ειδικός καρδιακός σηματοδότης που έχει και συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Επανήλθε άμεσα χάρη στο καρδιακό σηματοδότη, δήλωσε ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας, τονίζοντας ότι είναι καλά στην υγεία του. Δεν ξεκαθάρισε όμως εάν τελικά ο χαφ της Βόλφσμπουργκ θα είναι στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Δανίας.
1: Αν θα γυρίσει δηλαδή και στο γήπεδο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό και νομίζω είναι πολύ επιβαρημένος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Είπε πριν από λίγο ότι είναι καλά, πάλι ο γιατρός σε νεότερες δηλώσεις του. Θυμίζω ότι το 2001 πάλι είχε γίνει...
1: 21, μην το μεγαλώνεις τον άνθρωπο, μην το μεγαλώνεις, ναι.
0: Το 2021, όταν σε ένα φιλικό της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει, τότε είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο και του είχαν βάλει αυτόν τον ενσωματωμένο απεινιδωτή, ο οποίος λειτουργήσε χθες και τον έσωσε. Αυτά ήταν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλημέρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ήρθε και η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, Παρασκευή Γάρ. Δύσκολα τα πράγματα από το πρωί, μας έχει βγει ψυχή στους δρόμους. Για να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ισχύει η δύσκολη μέρα αρχή ημέρα. Στο κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού.
0: Παρασκευή είπα, Παρασκευή ναι. είπα. Ναι, καλά. Ναι. Δευτέρα, ναι. Διορθώστε με κάποιους, ναι.
1: Έλα. Γι' αυτό είπα καλή εβδομάδα, να το καλύψω αυθόρμητα.
0: Το κάλυψες ωραία, λοιπόν.
1: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, για Δευτέρα, όπως είπαμε, για να το λήξουμε αυτό το θέμα, να μην έχουμε και απορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ στον Στέλιο και την Εύη για τα μηνύματά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Βλέπεις υποδοχή, Σπύρο, έτσι. Καλημέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Σπύρο Παπαδάκη. Δεν έφυγε, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ από το στούντιο εδώ. Για τα του ανασχηματισμού, τι θέλω να πω. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, μας το είπε και εδώ ο κύριος Χατζηδάκης όταν μίλησε στο Real FM. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί. Τετάρτη έχουμε το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και την Πέμπτη θα έχουμε τον ανασχηματισμό. Το πιο αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων είναι πάντα τα πρόσωπα, τα οποία κάποια λέγονται για να καούν, αλλά και οι καραμπόλες που προκύπτουν. Δηλαδή υπάρχουν πρόσωπα που θα μπορεί να δείτε στο τέλος, τα οποία δεν έχουμε αναφέρει καθόλου. Καθόλου, δεν υπήρχαν καν στο μυαλό, αλλά προέκυψαν. Σπύρο.
1: Και συνήθως κάπως έτσι γίνεται, πρέπει να πούμε, έτσι για να προειδεάσουμε λίγο τους ακροατές και τις ακροάτριες. Κοίταξε, μέχρι τη στιγμή που ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, όλοι λέγαμε ότι απλά θα είναι αντικαταστάσεις. Δηλαδή την Πέμπτη ουσιαστικά θα υπάρξει το όνομα που θα αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα υπάρξει ένα όνομα που θα αντικαταστήσει τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά.
0: Ναι.
1: Στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Αφού ήταν έτσι κι αλλιώς εξ ανάγκης που λέμε. Μια αλλαγή εξ ανάγκης, ναι.
1: Όταν τελείως ξαφνικά ακούστηκε το όνομα του Παύλου Μαρινάκη ότι τελικά θα φύγει από την εκπροσώπηση της κυβέρνησης, από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και θα αναλάβει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, δηλαδή στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, εκεί αρχίσαμε λίγο να πονηρευόμαστε ότι ίσως το πράγμα ανοίξει λίγο περισσότερο. Γιατί θα πρέπει να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του κυρίου Μαρινάκη.
0: Σωστά.
1: Και ποια ονόματα έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί μέχρι τώρα. Και λέω ακουστεί και γραφτεί, διότι μην νομίζετε, δεν υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση για τα ονόματα τα οποία κυκλοφορούν. Απλά από τις διάφορες ενδείξεις θα λέγαμε ότι ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος ίσως να ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για να αναλάβει κυβερνητικός εκπρόσωπος και έναν ρόλο αναβαθμισμένο στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί όσον αφορά στο επικοινωνιακό κομμάτι, χρειάζεται ένα μικρό. Πώς να το πούμε, μια μικρή όθηση εν ώψη των εκλογών.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο, μένει κενό. Ένα υπουργείο, όπως αυτό που έχει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που τρώει αυτό που λέμε όλη τη σκόνη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα υπουργείο το οποίο το βρίζουν όλοι από το πρωί στο βράδυ. Ποιος θα πάει σε τέτοια ηλεκτρική καρέκλα, γιατί είναι πολύ δύσκολη η καρέκλα αυτή που αφήνει.
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει ακόμα και κάποια απάντηση, πρέπει να σου πω, για το συγκεκριμένο υπουργείο, εάν και εφόσον τελικά ο κύριος Θεοδωρικάκος φύγει από την πλατεία Συντάγματος και πάει στην Ηρώδου Αττικού. Τώρα, ένα άλλο όνομα το οποίο ακούγεται είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα από την άποψη ότι δεν θα χρειαζόταν και πάρα πολλές μετακινήσεις και δεν θα είχαμε το φαινόμενο της καραμπόλας. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί, και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορέσει η κυρία Σδούκου προεκλογικά και εν μέσω όλης αυτής της πολιτικής τοξικότητας που αναμένεται να ζήσουμε, ήδη τη ζούμε, έχω την εντύπωση, εν ώψη των εκλογών.
0: Με εξάρσεις. Αυτό... Κάποιες φορές
1: ακριβώς
0: έχουμε κατευνασμό, κάποιες φορές έχουμε έξαρση τοξικότητας. Έχεις δίκιο. Ναι.
1: Τώρα, το όνομα του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου παίζει ως μπαλαντέρ σε πάρα πολλές θέσεις.
0: Δεν είναι για τη θέση της Προεδρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να επί της ουσίας με αρμοδιότητα την Προεδρία της Ελλάδας, στην Ένωση.
1: Αυτό λοιπόν είναι ίσως το επικρατέστερο σενάριο. Παρόλα τα αυτά, ακούστηκε τις τελευταίες ώρες ότι ναι, είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να σηκώσει την εκπροσώπηση της κυβέρνησης. Όπως επίσης ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, όπως επίσης και ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Τώρα επαναλαμβάνω, αυτά είναι ονόματα τα οποία τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει.
0: Η έκπληξη είναι το όνομα του κύριου Κότσιρα, για μένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι από αυτά που συζητάμε συνήθως, έτσι, δεν είναι από αυτά που πέφτουν στο τραπέζι στους ανασχηματισμούς και στις αλλαγές.
1: Να ρίξουμε και ένα όνομα που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να πιάνει λίγες πιθανότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικότερα περιμένουμε, πρώτα απ' όλα, ο κ. Μητσοτάκης, ερχόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρισκόταν το Σαββατοκύριακο, έχει ένα δυσάρεστο καθήκον να παραστεί στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά και εκεί αναμένεται να είναι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ο Κώστας Καραμαλής, του οποίου υπήρξε για
0: υπουργός.
1: Πολλά χρόνια υπουργός,
0: ναι.
1: Ο Γιώργος Σουφλιάς, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα έχουμε λοιπόν μια τρόπον τεινά συνάντηση κορυφής και περιμένουμε να δούμε και να καταγράψουμε αντιδράσεις Ξέρεις, αυτό είναι το ψωμάκι μας για όλους τους πολιτικούς.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Και επειδή και ο κύριος Σαμαράς, όπως θυμάσαι, στην Κρήτη αναφέρθηκε στον Κώστα Καραμαλή και ότι μιλούν για αυτούς και τους παρομοιάζουν ως τους γέρους του Muppet Show, έχει ένα ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή. Έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον.
1: Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παρόλο που στο Μέγαρο Μαξίμου μου λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς δεν μας απασχολούν, τους απασχολούν, πρέπει να σου πω πάρα μα πάρα πολύ. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός από το Ηράκλειο, ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω σε χρόνο που εγώ ίδιος θα επιλέξω, και έχει τεράστια, αυτό νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί για τον κύριο Σαμαρά, ότι έχει τεράστια πολιτική εμπειρία από τα 27 του χρόνια, βρίσκεται μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν γνωρίζει, πιάνει τα σημάδια.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει επίσης σηκωθεί μπόλικη συζήτηση για το αν τελικά θα πάει νωρίτερα στις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ξέρεις, γιατί οι αλλαγές, επειδή εσύ το ξεκίνησες έτσι όπως ξεκίνησε το ρεπορτάζ σου, λέγαμε για την θέση του αείμνηστου Ταγαρά, και επειδή γίνεται πιο ευρύς από ό,τι φαίνεται ο ανασχηματισμός και μπορεί να γίνει ευρύτερος ακόμα λόγω από καραμπόλες, σου λέει πόσες φορές θα αλλάξει πριν πάει εκλογές. Λέμε ότι είναι το εκλογικό σχήμα, είναι το σχήμα που θα πάει για εκλογές. Μήπως έρθουν νωρίτερα μετά τη ΔΕΘ.
1: Εάν γίνονταν απλές αντικαταστάσεις, ενδεχομένως να μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Εάν κάνει έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ο κύριος Μητσοτάκης, θα κάνει έναν ανασχηματισμό για 2 μήνες.
0: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως, ναι, ασφαλώς. Αυτός ο ανασχηματισμός, αν τελικά αποδειχθεί ότι θα κάνει ευρύτερο ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός, θα είναι σίγουρα ένας εκλογικός ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές. Είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να πούν και το βηματισμό τους.
0: Ναι.
1: Είναι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και όλα τα σχετικά.
0: Σωστά.
1: Διότι ένας ανασχηματισμός σε αυτή τη χρονική στιγμή μπορεί να δημιουργήσει και αριθμίες.
0: Ναι, και πολύ περισσότερο στο επαναλαμβάνω, το Υπουργείο του κ. Θεοδωρικάκου είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι κλειδί, είναι αυτό που τρώει όλη τη σκόνη, είναι αυτό για το οποίο μιλάνε όλοι οι δημοσκοπήσεις, το θέμα ακρίβεια. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μπει κάποιος και να προλάβει και να δείξει και κάτι.
1: Και που να θέλει να μπει κάποιος.
0: Που να θέλει, δεν ξέρω ποιος θα θέλει να μπει σε αυτό το Υπουργείο, πραγματικά δεν ξέρω, αλλά λέμε τώρα.
1: Είναι όντως η καυτή πατάτα το συγκεκριμένο Υπουργείο, διότι έχει αυτό το κομμάτι της ακρίβειας,
0: ναι,
1: που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα κυβερνητικά στελέχη και να λένε η κυβέρνηση το βλέπει τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο, ότι αυτός ο ελέφαντας γράφει πάνω ακρίβεια. Ο ελέφαντας αυτός όμως έχει πατήσει, έχει λιώσει στην κυριολεξία τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Τους χαμηλόμισθους και πάει λέγοντας.
0: Αυτό που βλέπουμε. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πότε θα ξανάρθεις, πότε βγαίνεις εδώ στο Real εσύ. Τι ώρα έχει ραντεβού οι ακροατές μαζί σου, γιατί σε βλέπουν και σε απολαμβάνουν και όλη τη μέρα. Για πες μας.
1: 5 η ώρα το πρωί, ανοίγουμε το μαγαζί σου.
0: 5 η ώρα το πρωί, λοιπόν. Reach out. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
1: Την καλημέρα μου.
0: Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ήταν μαζί μου στον ήχο Γιώργος Σταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν και παραμένει στο 211-200-8200 η Φράση Παράσκη. Μήνυμα και μπορείτε να στείλετε και mail studio@realfm.gr για τους επόμενους. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Αύριο, καλώς ερχόντων των πραγμάτων καιρού επιτρέποντος. Τρίτη θα είναι αύριο. Έτσι, θα είμαστε με τον Νίκο Ρογκάκο ξανά εδώ μαζί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τη στήριξη και τα μηνύματα. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.